Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά μακριά σου.

0: Η ώρα είναι 4. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: 4.30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι από τσέ, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 6. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECHO. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσει το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
10: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.com.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στον χώρο σας.
8: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 27411-0381.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
10: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Freak FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
3: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: FM.
1: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
7: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
11: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
12: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
11: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
12: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
13: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
0: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
4: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Echo Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινάει η ζωντανή μετάδοση από το Service Park στο Λουτράκι. Στα μικρόφωνα η Γιάννη Σταυρόπουλος και Νίκος Τσάδαρης. Ήδη έχει ξεκινήσει η δεύτερη μέρα του αγώνα, η ημέρα που ο αγώνας εξελίσσεται στα βουνά της Πελοποννήσου και τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην ειδική διαδρομή γυμνό, με τα πρώτα να έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή. Αυτό που έχουμε να σας πούμε είναι ότι υπάρχουν ο ΟΣΓΕ με τον Εβίλ και οι άλλοι, τουλάχιστον στην πρώτη ειδική στο γυμνό. Ο ΟΣΓΕ και ο Νεβίλ κινήθηκαν σε δικούς τους χρόνους, σε μεγάλη απόσταση από τους άλλους, με μια διαφορά ο Φουρμό, αλλά όλα δείχνουν ότι εάν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, η μέρα θα εξελιχθεί σε μια μάχη ανάμεσα στον 9 φορές πρωταθλητή Γάλλο Σεμπαστιάν ΟΣΓΕ με το Γιώτα Γιάρης και το μία φορά πρωταθλητή το 2024 Βέλγο Τιέρι Νεβίλ που οδηγεί Hyundai i20. Γιάννη.
1: Καλημέρα λοιπόν και από μένα, από το Service Park εδώ στο Λουτράκι. Έχεις δίκιο, Νίκο, έτσι ακριβώς είναι. Διότι χτες το βράδυ, μετά που ολοκληρώσαμε την εκπομπή εδώ στο Service Park στο Λουτράκι, παρακολούθησα ορισμένα βίντεο με Νεβίλ, με ΟΣΓΕ, με Evans, με Solberg και τα λοιπά παιδιά από την κατηγορία του Rally 1 και είδα λοιπόν ότι ο Νεβίλ με τον ΟΣΓΕ είναι σε μια άλλη διάσταση. Έχουν ένα άλλο δίγημα στις ειδικές διαδρομές και αυτός ο ακριβώς ο λόγος εξηγείται με τους χρόνους που έκανε στις ειδικές διαδρομές και πόσο διαφορά έχουν από τον τρίτο το φορμό. Να πούμε λοιπόν σήμερα ότι το δεύτερο σκέλος του Echo Rally Ακρόπολης είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια, όχι σε ειδικές διαδρομές. Σε ειδικές διαδρομές το μεγαλύτερο ήταν το χθεσινό. Σήμερα το σύνολο των ειδικών διαδρομών είναι 108,23 χιλιόμετρα και η πρώτη ειδική διαδρομή της Πελοποννήσου, το γυμνό, έχει μήκος 19,60 χιλιόμετρων για να ακολουθήσουν δύο από τις ωραιότερες ειδικές διαδρομές του φετινού Echo Ακρόπολης, οι Κολίνες 21 και 30 χιλιόμετρων και το Μέναλο 14,78 χιλιόμετρων.
0: Γιάννη, θα μου επιτρέψεις εδώ να πω, επειδή είναι νωρίς ακόμα και το Μέναλο ξεκινάει στις 11, όσοι θέλετε να πάτε να δείτε μια ειδική στην Πελοπόννησο και να το ευχαριστηθείτε, καλό θα είναι να κατευθυνθείτε προς το Μέναλο, την ωραιότερη ειδική που έχω δει τα τελευταία πολλά χρόνια στο Ράλι Ακρόπολης.
1: Να πούμε όμως λοιπόν και πώς εξελίχθηκε η ελληνική γενική κατάταξη μετά το σκέλος, μετά το πρώτο σκέλος, καθώς το δεύτερο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα για τα ελληνικά πληρώματα. Στην πρώτη ελληνική θέση λοιπόν, Γιάννης Πλάγος Χρήστας Κουζιώνης με Ford, με Skoda Fabia RS Rally 2, και στη δεύτερη θέση η Χαλκιάς Τσαούσογλου με ίδιο αυτοκίνητο ακριβώς. Η διαφορά είναι περίπου στα 14 δευτερόλεπτα. Τρίτη η Φλάντη Στεφανής, ο Φλάντη στο πρώτο Ακρόπολης και ο Κώστας Στεφανής στο 31ο με Ford Fiesta Rally 3. Μία θέση πιο κάτω η Καρανικόλας Κακαβάς με Ford Fiesta Rally 2 και ακολουθούν Καλαμαράς Λαμπράκος με Ford Fiesta Rally 3, Αθανάσουλας Σούκουλης που φέτος, που στο δεύτερο σκέλος θα ξεκινήσουν υπό τους κανονισμούς Super Rally, Δελαπόρτας Παναγιωτούνης και αυτοί θα ξεκινήσουν με κανονισμούς Super Rally με Ford Fiesta Rally 3, Δάβαρης Μακρύς με Ford Fiesta Rally 3 χωρίς Super Rally, αυτοί κανονικά θα ξεκινήσουν και ακολουθούν Ντόντος Ιντζόγλου με Renault Clio Rally 5, το πιο μικρό και το πιο αδύνατο αυτοκίνητο στο φετινό Echo Rally Ακρόπολης, ένα απλό Renault Clio της κατηγορίας Rally 5, με τις ελάχιστες, ας το πούμε, βελτιώσεις που επιτρέπουν οι κανονισμοί και το δελτίο αναγνώρισης από την FIA. Και Βασιλόπουλος Κουκλαμπής με Ford Fiesta Rally 4. Επειδή η σημερινή μέρα διεξάγεται λοιπόν στα όμορφα βουνά της Πελοποννήσου, θα θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή στους φίλους μας θεατές, προσοχή παιδιά στο περιβάλλον. Όχι φωτιές, όχι μπάρμπεκι και πάνω απ' όλα να μην αφήνουμε τα απορρίμματά μας δεξιά και αριστερά, διότι εμείς οι ίδιοι θα τα δούμε μπροστά μας του χρόνου. Και πάνω απ' όλα μην ακυρωθεί καμία ειδική διαδρομή. Να είσαστε σε σωστά μέρη, καθώς η FIA δεν κάνει καμία έκπτωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Και προπάντων μην ξεχνάτε ότι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, ιδίως κατηγορίας Rally 1, έχουν κάμερες μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπει η οργάνωση που κάθονται οι θεατές. Νίκο.
0: Είχαμε και ένα πολύ άσχημο συμβάν εχθές στην ειδική διαδρομή Θήβας, όπου ένας θεατής, μέχρι στιγμής άγνωστος αλλά κατά πάσα βεβαιότητα πολύ σύντομα θα μάθουμε ποιος είναι, πέταξε μία πέτρα στο μπαρμπρίζ του Σκόντα Φάμπια που οδηγούσε ο Αλεχάντρο Καχών,
1: το
0: Ισπανό, το Γιώτα Γιάρης.
1: Τρομερό αυτό, έτσι, τρομερό.
0: θα έλεγα ότι είναι αχαρακτήριστο.
1: Έτσι,
0: πραγματικά δηλαδή.
1: Να πετάει πέτρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, έτσι.
0: Ναι, να πεις ότι ήταν κάποιος τυχαίος, ναι, αλλά τώρα κάποιος που βρέθηκε εκεί πέρα ανάμεσα στους θεατές και πέταξε μια πέτρα, είναι καταγεγραμμένο στο βίντεο, στο onboard βίντεο που έχει το αυτοκίνητο του Καχών. Και διεξάγονται έρευνες προκειμένου να ανακαλυφθεί ο άνθρωπος που προσβάλλει όχι μόνο το Ράλι Ακρόπολης, προσβάλλει συνολικά τη χώρα μας.
2: Αυτό το βίντεο δεν δείχνει κάτι άλλο για το βίντεο, δεν δείχνει συγκεκριμένα, δείχνει στο πουθενά.
0: Ναι, είναι τόσα πολλά τα βίντεο που καλύπτουν. Πολύ, ναι, ακριβώς.
1: Να λοιπόν, πούμε, Νίκο, ότι η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του φετινού σκέλους, του σημερινού σκέλους, είναι οι Κολίνες, 21,30 χιλιόμετρα. Έτσι, η πιο μεγάλη είναι αυτή και διεξάγεται μία φορά.
0: Οι Κολίνες, οι οποίες βέβαια αναγκάζουν τα πληρώματα να κάνουν 130 χιλιόμετρα απλή διαδρομή, γιατί θέλουν 65 να πάνε και 65 να γυρίσουν. Αλλά οδηγικά θα αποζημιωθούν. Ενώ όσον αφορά τους θεατές, οι Κολίνες είναι μια ειδική διαδρομή, στενή, η οποία δεν έχει πολλά μέρη για να καθίσουν με ασφάλεια οι θεατές. Επίσης, Γιάννη, επειδή χρωστάω κάτι από το Μέναλο, που εγώ τουλάχιστον συνιστώ όσοι θέλουν να πάνε να δουν εκεί, ξεκινάει στις 11 η ώρα, υπάρχει λεωφοριάκι από το χιονοδρομικό του Μενάλου που θα πηγαίνει τους θεατές μέσα στην ειδική, γιατί το τελευταίο μέρος που μπορείτε να παρκάρετε είναι η περιοχή στο χιονοδρομικό του Μενάλου. Οπότε ακόμα και τώρα, εάν πάτε, θα βρείτε έναν τρόπο να βρεθείτε σε κάποιο από τα μαγικά σημεία της διαδρομής.
1: Πάντως μας έχουν έρθει αρκετές φωτογραφίες με τροχόσπιτα, με αυτοκινούμενα που έχουν κατακλείσει την ειδική διαδρομή του Μέναλου. 14,78 χιλιόμετρα είναι το μήκος της, που είναι, αν όχι η ωραιότερη, από τις ωραιότερες ειδικές διαδρομές του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Έχει και πολλές προσβάσεις. Και για όσους θέλουν την εξέλιξη του αγώνα, να πούμε ότι την ειδική γυμνό, την πρώτη ειδική της ημέρας, την κέρδισε ο ΟΣΓΕ με διαφορά 1,5 μόλις δευτερόλεπτο από τον Νεβίλ, ο οποίος Νεβίλ σε όλες τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις μέχρι τον τερματισμό ήταν μπροστά από τον ΟΣΓΕ, αλλά στο τελευταίο κομμάτι έχασε 2,4 δευτερόλεπτα. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο οριακές είναι οι διαφορές μεταξύ των κορυφαίων αυτών πληρωμάτων.
1: Άρα σιγά σιγά ο ΟΣΓΕ μειώνει την απόσταση που τον χωρίζει από τον
0: Νεβίλ. Όπως ακριβώς το λες, Γιάννη, η απόσταση αυτή τη στιγμή είναι 8,2 δεύτερα. Και να πούμε ότι ο τρίτος, ο Αντριάν Φουρμό, που οδηγεί και αυτός ένα Hyundai, απέχει από τον πρώτο 50 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά τη βαθμολογία των οδηγών που ήρθαν στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, επικεφαλής βρίσκεται ο Evans με 151 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κατσούτα με 131 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι ο Σόλμπερκ με 102. Τέταρτος Παγιάρη με 96. Και πέμπτος ο Ζιέ με 90. Δηλαδή 5 το γιο Ταγιάρη Ράλι 1 στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας οδηγών. Και στη βαθμολογία των κατασκευαστών είναι η Toyota 370 βαθμούς, Hyundai 243, η Toyota 2, δηλαδή η ομάδα με την οποία συμμετέχουν ο Παγιάρη και Νίο, το Κατσούτα, ανάλογα δηλαδή τους αγώνες όπου συμμετέχει ο ΣΓΕ, με 106 βαθμούς, και τέταρτη η M Sport Ford με 85 βαθμούς.
0: Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια προσπάθεια των οδηγών που προηγούνται στη βαθμολογία των οδηγών να κερδίσουν θέσεις, γιατί εχθές ήταν σε μειονεκτική θέση δεδομένου του ότι αναγκαζόντουσαν να καθαρίζουν το δρόμο για τα υπόλοιπα πληρώματα, καθώς ξεκινούσαν πρώτος ο Evans και δεύτερος ο Κατσούτα. Σήμερα προσπαθούν να βελτιώσουν τη θέση τους, δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί δεν ξεκινούν και πολύ πίσω, δεδομένου ότι έμειναν αρκετά πίσω στη γενική κατάταξη, αλλά βλέπουμε ότι στην ειδική γυμνό ο Evans έχει κάνει τον τέταρτο χρόνο πίσω από τον Φουρμό και ο Κατσούτα τον πέμπτο. Σαν αποτέλεσμα αυτής της επίδοσης, ο Κατσούτα έχει κερδίσει μία θέση στη γενική κατάταξη, έχει ανέβει στην πέμπτη θέση, ενώ ο Evans είναι στην έβδομη και απέχει 32 δευτερόλεπτα περίπου από το Σέσκ, από το Ford Puma του Σέσκ, τον οποίο θα πρέπει να περάσει αν θέλει να ελπίζει ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να κερδίσει το πολυπόθητο πρωτάθλημα οδηγών, στο οποίο στο παρελθόν έχει τερματίσει 5 φορές δεύτερος.
1: Και μην ξεχνάμε ότι όπως σε κάθε αγώνα του WRC, έτσι και στο Rally Ακρόπολης υπάρχουν 3 διαφορετικές βαθμολογίες. Η μία βαθμολογία είναι ο κανονικός αγώνας, δηλαδή η περιδική της Πέμπτης, το σκέλος Παρασκευής, το σκέλος του Σαββάτου και το σκέλος της Κυριακής. Η δεύτερη βαθμολογία είναι ειδικές διαδρομές, οι τέσσερις δηλαδή της Κυριακής. Και η τρίτη βαθμολογία είναι η Power Stage, η τελευταία ειδική του αγώνα, το Λουτράκι 2, που έχει μήκος 16,61 χιλιόμετρα.
0: Ναι, αυτό... βέβαια όμως οι τελευταίες δύο δεν παίρνουν πολλούς βαθμούς, έτσι. Για πες τα.
1: Παίρνουν 5 και 5 10 βαθμούς, που όμως επειδή το Ράλι Ακρόπολης είναι ο 8ος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε σύνολο 14 αγώνων, είναι αγώνας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το σκηνικό μετά το Ράλι Ακρόπολης σε ό,τι αφορά τη γενική βαθμολογία να αλλάξει άρδιν και δεν ξέρουμε πώς, γιατί ο αγώνας είναι ακόμα μεγάλος, είναι σκληρός και όλα μπορεί να αλλάξουν. Και μην ξεχνάμε ότι στο Ράλι Ακρόπολης και ειδικά σε κάθε αγώνα πρωταγωνιστούν οι ανατροπές. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει σημαντικές ανατροπές στο Eco Ράλι Ακρόπολης, όπως πρόπερση με την ανατροπή του Οζιέ στην τελευταία ειδική διαδρομή που έχασε τον αγώνα. Και τρία χρόνια πριν, όταν πάλι ο Οζιέ, αποσπασμένη πίσω δεξιά, ανάρτησε το Toyota Yaris WRX, τότε έχασε μια διεκδίκηση σε μία από τις τρεις θέσεις του βάθρου. Νίκο.
0: Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Το Ακρόπολης είναι το ράλι των ανατροπών. Είναι το ράλι το οποίο μισεί τα φαβορί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος από την έγκλη που διαθέτει ο αγώνας ανάμεσα στους υπόλοιπους 13 αγώνες στο παγκόσμιο καλεντάρι.
1: Και μην ξεχνάμε, συγγνώμη Σιδιακότο, μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε πάλι και το διαγωνισμό μας με άλλα 4 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Θα έχουμε έναν διαγωνισμό με 4 βιβλία που θα δοθούν δωρεάν, στους φίλους που θα απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που θα θέσουμε, που βέβαια ακόμα δεν τις έχουμε οριοθετήσει, θα τις βγάλουμε εν καιρό. Τι ώρα, Νικόλες, να κάνουμε το πρώτο διαγωνισμό?
0: 10 η ώρα το πρώτο βιβλίο. 10 η ώρα το πρώτο βιβλίο. Θα τεθεί μια ερώτηση. Νομίζω ότι έχω σειρά εγώ, γιατί χθες έθεσες δύο εσύ, μία εγώ. Εγώ λοιπόν την ερώτηση.
1: Τις καλύτερες είπα εγώ.
0: Είναι δεδομένο. Αλλά την πιο δύσκολη την είπα εγώ. Γι' αυτό αργήσαν να απαντήσουν. 10 η ώρα λοιπόν θα δοθεί η πρώτη ερώτηση για το βιβλίο. Και θυμίζουμε ότι αυτός που θα απαντήσει σωστά πρώτος και θα στείλει το όνομά του και τη διεύθυνσή του στο τηλέφωνο που θα πούμε εκείνη την ώρα, θα είναι αυτός που θα κερδίσει ένα βιβλίο «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος».
1: Να πούμε συνολικό, όμως, Γιάννη... Τα συνολικά βιβλία θα είναι 10 που θα δώσουμε δωρεάν στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026 του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου. 10 βιβλιαράκια των 70-40 σελίδων. Είναι ένα αφήγημα ζωής.
0: Των 70-40 δεν γίνεται. Των 740 μπορεί.
1: 740 πίστεψε με. Είναι ένα αφήγημα ζωής του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
0: Σε βλέπω τελευταία, μοιάζεις λίγο με τον αντιπρόεδρο του Εορδαϊκού. Κάτι κάνεις, κάτι τσάφ.
1: Μην ασχολείσαι. Ασχολείσαι εκεί με τις ειδικές δρομές. Μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι, τι κάνουμε εμείς.
0: Γεράματα λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος Αναστούλης.
1: Σε άλλη διάσταση.
0: Και θα πρέπει να
1: αναπολύσουμε. Γιώργο, πώς πέρασες χθες που είχες τα γενέθλιά σου, δεν μας είπες.
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή τι έκανες στο τέλεια?
2: Έκανα μια βόλτα στην παρέα του Λουτρακίου να σας βρω να σας κεράσω, δεν σας βρήκα πουθενά. Αυτό, εγώ πήγα να κοιμηθήκατε.
0: Είδες την καλά που κρυβόμαστε.
2: Από τις 8 κοιμηθήκατε.
1: Είχαμε σημαντικές δουλειές χθες και είχαμε χαθεί από το Λουτράκι.
2: Εντάξει.
0: Επίσης, Γιάννη, θα πρέπει να ζητήσουμε μία συγγνώμη από τους ακροατές μας για κάποιους ήχους που ακούγονται ανάμεσα στην αναμετάδοση, που προέρχονται από ένα ιταλικό σέρβις που είναι ακριβώς στην πλάτη μας. Οι άνθρωποι δουλεύουν συνεχώς και χθες και σήμερα. Και ενδεχομένως σε λίγο, επειδή βλέπουμε ότι ο αέρας δυναμώνει, θα έχουμε και τον ήχο του αέρα. Ζητήσουμε λοιπόν.
1: Είναι ζωντανό ραδιόφωνο, είμαστε από το σέρβις park του Ακρόπολης. Επόμενο είναι να ακούμε εξατμίσεις, να ακούμε σφυριά, να ακούμε τα αερόκλειδα. Επόμενο είναι.
0: Ζωντανό ραδιόφωνο και εμείς παραμένουμε ακόμα ζωντανοί.
1: Έτσι. Δεν είμαστε ένα ραδιόφωνο, σε ένα στούντιο να μιλάμε για μόδα και για φαγητά. Ακριβώς. Είμαστε στο Ράλι Ακρόπολης και μιλάμε, έχουμε εξατμίσεις, έχουμε θορύβους. Τα έχουμε όλα.
0: Όμως το Ράλι Ακρόπολης δεν γίνεται μόνο για τα αυτοκίνητα Ράλι 1, γίνεται πολύ μεγάλη μάχη και για τον τίτλο της κατηγορίας WRC2. Τα αυτοκίνητα δηλαδή υποδεέστερων τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα είναι το μέλλον του WRC, γιατί του χρόνου από ό,τι φαίνεται οι κανονισμοί του WRC 2027 μόνο από την Toyota έχουν γίνει αξιοποιήσιμοι. Και έτσι οι υπόλοιπες εταιρείες που θα χρησιμοποιήσουν αναβαθμισμένα αυτοκίνητα WRC2 θα είναι τα αυτοκίνητα τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο πρωτάθλημα.
1: Σε μια ανακοίνωση
0: όμως, ο Μάλκομ Ουίλσον εχθές δήλωσε αισιόδοξος.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι έγινε μια ανακοίνωση από την FIA και είπαν ότι θα υπάρχει μια σημαντική αναβάθμιση σε κάτι αεροδυναμικά βοηθήματα και σε μια μείωση 10 κιλών περίπου. και αντέδρασε χαρακτηριστικά τόσο η Hyundai όσο και η Skoda, που είπαν ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το kit, το αεροδυναμικό kit, αλλά του χρόνου θα τρέξουμε με τα ήδη υπάρχοντα αυτοκίνητα, προετοιμαζόμενοι για το 2028, όπου θα εμφανίσουμε τα νέα αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, στο Ακρόπολης και μετά την ειδική γυμνό για τον WRC2 προηγούνται οι Νορβηγοί Ανδρέας Μίκελσεν και Γιόρν Λίστερουντ, οδηγούν ένα Skoda Fabia RS, ακολουθούν πολύ κοντά σχετικά με ίδιο αυτοκίνητο οι Εστονοί Ρόμπερτ Βίβρ Γιακοβίλο, και στην τρίτη θέση, αρκετά μακριά, είναι οι Ισπανοί Αλεχάντρο Καχόν και Μπόρια Ροζάντα. Είναι οι οδηγοί του Toyota Yaris GR, οι οποίοι δέχτηκαν εχθές στην ειδική της Θήβας την πέτρα από αυτόν τον ανεγκέφαλο θεατή. Πολύ κοντά δε στον Καχόν, από χθες γίνεται μεγάλη μάχη, ισπανικός εμφύλιος στην κυριολεξία, είναι οι Ισπανοί Γιάν Σολάνς με τον Σαν Χουάν, οι οποίοι οδηγούν επίσης ένα Skoda Fabia. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλη την καθολική επικράτηση των Toyota Yaris στην κατηγορία Rally 1, στην κατηγορία Rally 2, όπου έχει εξελιχθεί πολύ το Yaris GR, τα Skoda εξακολουθούν να κυριαρχούν.
1: Εδώ κυριαρχούν, Νίκο, διότι έχουν τις νέες προδιαγραφές, και από ό,τι έχεις δει και ειδικά στους ξένους αγώνες, το έχουν γυρίσει τα περισσότερα πληρώματα και τρέχουν με Skoda Fabia RS Rally 2 Spec 2025-2026.
0: Τα λες πολύ σωστά. Θα ήθελα να μας πεις και μερικά παραλυπόμενα από αυτά που συζητήσαμε σήμερα το πρωί με τον διευθυντή του αγώνα, τον Παύλο Αθανασούλα, και έχουν να κάνουν με αυτή την καινοτομία που έγινε χθες, που τελικά την υιοθέτησαν, την ασπάστηκαν όλοι οι οδηγοί και οι ομάδες, τη μεταφορά δηλαδή με το καράβι της Fast Ferries
1: από την Κόρινθο στην Ιταία.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ αρχικά είχε υποθεί ότι ειδικά τα πληρώματα της κατηγορίας Rally 1 θα πετάξουμε ελικόπτερα από το Λουτράκι στην Ιταία, τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Όλα τα πληρώματα με εξαίρεση τον Σερδερίδη μεταφερθήκαν με το πλοίο από την Κόρινθο στην Ιταία σε μια πεντάστερη φιλοξενία από το Superfast 4, όπου όλοι περάσανε τέλεια. Από ό,τι ξέραμε, το δείπνο ήταν εξαιρετικό, όπως ήταν και το πρωινό, και ήταν μια καινοτομία του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Και το σημαντικό είναι να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί και του χρόνου ή όχι, καθώς τα πράγματα αλλάζουν, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς το Rally Ακρόπολης του 2027 σε ποιες διαδρομές θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά του.
0: Ήταν μια θαυμάσια ιδέα, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Ήταν μια από τις καινοτομίες του Eco Rally Ακρόπολης 2026, μαζί με τις ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου, οι οποίες ήδη διεξάγονται. Να πούμε ότι ο αγώνας έχει μεταφερθεί, η βάση είναι το Λουτράκι. Για τουλάχιστον 2-3 χρόνια θα είμαστε εδώ, που φαντάζομαι ότι θα ανανεωθεί η σύμβαση με τον προμότερ του WRC, Γιάννη, της Motorsport Greece, η οποία διοργανώνει τον αγώνα με τον προμότερ.
1: Αλλάζει όμως και προμότερ από ό,τι ξέρεις, έτσι.
0: Και πέρσι άλλαζε, αλλά δεν έχει αλλάξει.
1: Υπάρχει μια διαδικασία, λένε ότι θα αλλάξει και θα αναλάβει ο Ρικ Μπουλιέ, ο οποίος ήταν αγωνιστικός διευθυντής στη Φόρμουλα 1 των ομάδων της McLaren. Έτσι λένε ότι αυτός θα είναι πλέον ο νέος προμότερ, θα το δούμε όμως. Αλλά θες να σου πω όμως πως φτάσαμε εδώ στο Rally Ακρόπολης, τι έγινε στους προηγούμενους 7 αγώνες,
2: να ξέρουμε. Να μείνουμε λίγο στο καράβι, στο Blue.
0: Ναι, γιατί
2: όχι. Κάτι έχω για σας, για ακούστε.
3: Νομίζω ότι όλοι ζούμε κάτι μοναδικό, κάτι που ούτε στα άπια στιγμή.
1: Είναι οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, του κυρίου Βρούτσι.
3: Μια φορά ότι έχει και όραμα και ιδέες, και όσο μεγαλοπίβολα και να είναι αυτά, μπορεί να τα υλοποιεί. Σήμερα υλοποιείται το Rally Ακρόπολης, το Eco Rally Ακρόπολης, λίγες ώρες πριν στην Αθήνα, απόλυτα πετυχημένο στο ελληνικό. Και το όραμα ήταν αυτά τα μοναδικά αυτοκίνητα με τους μοναδικούς οδηγούς, 114 άτομα πλήρωμα, οι κορυφαίοι του κόσμου, να βρεθούν εδώ στην Κόρινθο με την Άτικα Φέρις να ταξιδέψουμε στην Ιταία και από εκεί να γίνει η συνέχεια του Rally Ακρόπολης. Όμως είναι πραγματικότητα. Ποιος θα το πίστευε ότι θα ζήσουμε αυτές τις μοναδικές, ξεχωριστές, αθλητικές στιγμές. Συγχαρητήρια σε όλους και στην Άτικα.
2: Επειδή δεν κοιμόμαστε ποτέ, είμαστε παντού.
0: Γιώργο Ναστούλη, είσαι μοναδικός πραγματικά.
1: Η εικόνα πάντως ήταν φοβερή, με το ελικόπτερο να έρχεται από την περιοχή των Δελφών, να προσγειώνεται στην προβλήτα της Θέας, και να ξανανεβαίνει πάλι στα βουνά, η εικόνα είτε ήταν φοβερή.
0: Εγώ έχω να πω ότι μετά την οικογένεια Έλληνα, με την οποία έχουμε γίνει μια οικογένεια πια του Λαμία FM1, τώρα βρήκαμε και τον Γιώργο Ναστούλη από τον Break FM και νομίζω ότι θα πάμε πολλά χρόνια μαζί, περιγράφοντας ζωντανά, λεπτό προς λεπτό, το Ράλι Ακρόπολης, τόσο του 2026 όσο και αυτό που θα ακολουθήσουν. Θυμίζω, Γιάννη, ότι για το 2027 υπάρχει ήδη συμβόλαιο με τον προμότερ και ευελπιστούμε ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε νεότερα για τη συνέχιση της παραμονής του Ράλι Ακρόπολης στο παγκόσμιο καλεντάρι. Μιας παραμονής, Γιάννη μου, που επέστρεψε με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, για να λέμε τα κακά και να λέμε και τα στραβά όταν υπάρχουν, το 2021, γιατί αν τότε η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε πάει να εγγυηθεί τη διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολης στην FIA και στον προμότερ, ακόμα θα είμαστε με τα φώτα σβηστά.
1: Να σου θυμίσω ότι το τελευταίο Ακρόπολης που ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι ήταν το 2013, εδώ στο Λουτράκι, με νικητές τότε το Γιάρη Μάτι Λάτβαλε, ο οποίος είναι σήμερα αγωνιστικός διευθυντής στο Γιώτα Γκαζού Racing, με συνοδηγό τον Ιγκρασιά, με το τάγκ, το γερμανικό τάγκ, το Volkswagen Polo WRC.
0: Επίσης, επειδή έχω ασθενή μνήμη, θα ήθελα να μας θυμίσεις τι έχει γίνει στους προηγούμενους 7 αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε το εξής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Μόντε Κάρλο, που πάντα είναι η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, στο Μόντε Κάρλο, λοιπόν, πρώτη γενική, Σόλμπερκ Έντμοντσον με το Γιώτα Γιάρη Ραλή 1.
0: Με χέρι Θεού. Ήταν σαν τον κόλ του Μαραντόνα αυτό, έτσι.
1: Τώρα με χέρι Θεού, χωρίς τη χέρι Θεού.
0: Η ιστορία
1: γράφει. Και όπως και έγραψε ότι οι νικητές ήταν αυτοί. Ό,τι και να έγινε, βγήκε, δεν βγήκε, ήταν τυχερός κτλ. Αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα, διότι η ιστορία έχει γράψει.
0: Ο νεαρός Νορβηγός, ο οποίος συμμετέχει στους αγώνες με σουηδική λισάνς λόγω της καταγωγής της μητέρας του, βγήκε τρεις φορές. Και αν δεν ήταν το χέρι του Θεού εκεί, ακόμα στα χιόνια θα ήταν.
1: Δεν έχει σημασία. Ιστορία έγραψε. Αυτό είναι. Ιστορία έγραψε. Και να πούμε ότι είναι γιος του πρωταθλητή του Πέτερ Σόλμπερκ, που κέρδισε τον τίτλο το 2003. Λοιπόν, στα χιόνια της Σουηδίας, Evans Scott Martin με το Γιώτα Γιάρης Rally 1.
0: Εξπέρ στη Σουηδία ο Evans.
1: Και είχε κερδίσει, να θυμίσουμε. Είχε κερδίσει και πέρσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάμε λοιπόν στα σκληρά χώματα του Rally Safari στην Κένια, όπου ο φίλος του Κατσούτα με τον Τζόνστον πήρανε την πρώτη του νίκη στο WRC.
0: Δεν είναι δικός μου φίλος, είναι ο πλέον συμπαθής οδηγός του WRC, όχι μόνο ανάμεσα στις τάξεις των θεατών, αλλά ανάμεσα και στις τάξεις των οδηγών του WRC.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συμπαθής ο κοντούλης αυτός, χαμογελαστός Ιάπωνας οδηγός, που είναι το όνειρο του Άκιο Τοιόντα, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ιαπωνικού κολοσσού, να δει τον Ιάπωνο οδηγό του με το Ιαπωνικό αυτοκίνητο να ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, διότι έχει κερδίσει νίκες και η δεύτερη νίκη ήρθε στην άσφαλτο της Κροατίας, όπου ο Ιάπωνας Σαμουράι ξαναμίλησε.
0: Ξαναμίλησε, βέβαια, εκμεταλλευόμενος την ατυχία, αν θες, μια μικρή αμέλεια, να το πούμε έτσι, του Νεβίλ, ο οποίος μπήκε στην Power Stage στην τελευταία ειδική, έτσι, με διαφορά μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς τους οδηγούς να μην οδηγούν γρήγορα. Προσπάθησε να πάει συντηρητικά, κάπου ξεχάστηκε, το χάσε.
1: Έκανε ένα λάθος, έσπασε ανάρτηση και έμεινε. Όμως η ιστορία γράφτηκε ότι νικητής ήταν ο Ιάπωνος Κατσούτα.
0: Έτσι κι αλλιώς, Γιάννη μου, να υπενθυμίσουμε ή να επισημάνουμε ότι πιο σίγουρο μπάκετ από του Κατσούτα στον WRC δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Και πάμε τώρα στο ράλι των Καναρίων Ίσων και εκεί ήταν η επιστροφή του Βασιλιά. Ποιος είναι ο Βασιλιάς στο WRC, ο ένας και μοναδικός.
0: Κατά ψέματα, με τον κοντό σπίτι του, Βασιλιάς του WRC είναι ο Σεμπαστιάνος Γιέ. Τώρα λοιπόν, τα ξέρεις τα υπόλοιπα.
1: Ήταν η πρώτη του φετινή νίκη, έτσι. Πρόσεξε, ο Σγιέ λοιπόν φέτος ξεκίνησε για να κάνει το 10ο παγκόσμιο τίτλο. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά. Δεν πήρε την νίκη που περίμενε στο Μόντε Κάρλο και η νίκη του ήρθε στο ράλι των Καναρίων Ίσων.
0: Όχι, στο Καναρίων Ίσων κέρδισε ο Κατσούτα.
1: Στο ράλι των Καναρίων Ίσων κέρδισε ο Σγιέ, ο Κατσούτα κέρδισε στο ράλι Κροατίας.
0: Έχει δίκιο. Γι' αυτό σου λέω να μου θυμίσει, γιατί έχω ασθενή μνήμη, ρε Γιάννη.
1: Μίδες, περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο χωμάτινο αγώνα του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το σκληρό Ράλι Πορτογαλίας. Και εκεί οι νικητές ήταν Νεβίλ Βιτάγκε με Hyundai i20 Rally 1. Δηλαδή, μετά από 5 αγώνες ήρθε η πρώτη νίκη για τη Hyundai στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και ο τελευταίος αγώνας πριν το Eco Rally Ακρόπολης ήταν το Ράλι Ιαπωνίας, όπου εκεί στο σπίτι της στο Ιώτα, κέρδισε ο Evans με τον Scott Martin με το Ιώτα για Israel 1. Βλέπουμε λοιπόν ότι στους 7 αγώνες 6 νίκες πήραν τα πληρώματα με το Ιώτα Γιάρης Rally 1 και μία νίκη πήρε η Hyundai με τον Neville στο Rally Πορτογαλίας. Το δύσκολο Rally Πορτογαλίας, και να υπενθυμίσουμε ότι στο επόμενο πολύ δύσκολο Rally του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το Eco Rally Ακρόπολης 2026, ο Neville προηγείται μέχρι στιγμής.
0: Όπως το λες Γιάννη, και από ό,τι φαίνεται το Rally Ακρόπολης πηγαίνει τη Hyundai. Η Hyundai πηγαίνει το Rally Ακρόπολης, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως τα Hyundai δείχνουν αναγεννημένα σε αυτόν τον αγώνα, και να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή από τότε που ξαναμπήκε στο καλεντάρι του WRC το Rally Ακρόπολης, η Hyundai έχει κερδίσει 3 φορές, εκ των οποίων τις 2 έχει κερδίσει τις 3 πρώτες θέσεις της κατάταξης. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Άρα και τις 2 φορές έχει κερδίσει ο Kalle Rovanperä με το Γιόνε Χάλτουνεν, που πλέον ο Rovanperä δεν είναι ενεργό μέλος στο Toyota στο WRC. Λες λοιπόν η Hyundai να κάνει τις νίκες 4 και να μείνει το Toyota στις 2?
0: Στο λέω από χθες. Πιστεύω, δεν ξέρω γιατί, ένστικτο θα κερδίσει ο Evans. Δύσκολο το βλέπω. Θα ήθελα να κερδίσει ο Κατσούτα, αλλά πρέπει να κερδίσει η Hyundai.
1: Έχω πει και εγώ αυτό, ότι θέλω να κερδίσει ο Evans, διότι ο άνθρωπος προσπαθεί, φτάνει στην πηγή και νερό δεν πίνει. Όμως να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πριν κάνουμε το μουσικό διάλειμμα, να θυμίσουμε ότι εκπέμπουμε από το Service Park στο Λουτράκι, από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026, και εκπέμπουμε σε τρεις συχνότητες ταυτόχρονα. Στη συχνότητα του Break FM από την Κόρυθο στους 100,8 FM, τη συχνότητα του Λαμία FM1 του παραδοσιακού ραδιόφωνου, θα έλεγε κανείς πια, του Rally Ακρόπολης στη συχνότητα 96,2, και από τον Αρκαδία FM στην Τρίπολη στη συχνότητα 93,8. Σημείωση για τους θεατές που μας ακούν ότι και οι τρεις σταθμοί εκπέμπουν ιντερνετικά.
1: Λοιπόν, και πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, για όλα τα νέα του αυτοκίνητου.
0: Και ιντερνετικά, έχει δίκιο.
1: Το είπαμε.
0: Ναι, και ιντερνετικά. Είπαμε εκπέμπουν ιντερνετικά, ενώ είναι και ιντερνετικά.
1: Έχει έρθει με φόρα ο Γιώργος Αναστούλος και μου αρέσει πάρα πολύ, διότι δίνει ένα διαφορετικό τόνο στη ζωντανή εκπομπή εδώ από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026 στο Λουτράκι.
0: Να θυμίσουμε ότι 10 η ώρα η ερώτηση για τον τυχερό, μάλλον για τον ικανό, που θα κερδίσει το πρώτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
1: Και μέχρι τότε, motori.gr για όλα τα νέα του αυτοκινήτου και για κάθε νέο που υπάρχει στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: FM. 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
8: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
9: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
8: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
8: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
13: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
14: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
2: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8.
17: www.breakfm.gr.

Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Echo Rally Ακρόπολης 2026 και εκπέμπουμε ζωντανά από το Service Park εδώ στο Λουτράκι. Σήμερα είναι το δεύτερο σκέλος του Echo Rally Ακρόπολης 2026, το μεγαλύτερο σε διάρκεια, καθώς ξεκίνησε με την πρώτη ειδική διαδρομή το Γυμνό, 19,60 χιλιόμετρων στις 7.54 για το πρώτο αυτοκίνητο, και το πρώτο αυτοκίνητο το περιμένουμε εδώ στο Λουτράκι γύρω στις 21.20. Μεγάλη σε διάρκεια λοιπόν η σημερινή μέρα, πολλές ώρες στα βουνά, και πώς θα παρακολουθήσουμε καλύτερα από ιατρικής άποψης τον αγαπημένο μας αγώνα, θα μας πει περισσότερα γι' αυτό ο γιατρός, ο κύριος Γιώργος Χαρμάνης. Αγαπητέ γιατρέ, καλώς ήρθατε στο στούντιο εδώ πέρα στο Break FM, που είναι ένα από τα επίσημα ραδιόφωνα του Echo Rally Ακρόπολης 2026, και θέλω να μας πείτε, καθώς οι φίλοι μας οι θεατές σιγά σιγά θα πηγαίνουν στις ειδικές διαδρομές, θα περάσουν πάρα πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο, πώς θα παρακολουθήσουν με ασφάλεια από ιατρικής άποψης τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα, τα είδωλά τους, να βλέπουν τη δράση στις ειδικές διαδρομές του φετινού Echo Rally Ακρόπολης 2026.
1: Καλημέρα και από μένα από το Service Park. Καλημέρα. Θέλω να μιλήσω για δύο μεγάλους εχθρούς των θεατών. Το ένα είναι ο ήλιος και ο άλλος είναι η αφυδάτωση. Όσον αφορά τον ήλιο και την αφυδάτωση, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς δεν παίρνουμε σοβαρά μερικά πράγματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η γνώση, είναι η αμέλεια. Άρα λοιπόν ανεβαίνουμε στο βουνό πάντοτε έχοντας πολλά υγρά μαζί μας. Η αφυδάτωση είναι μεγάλος εχθρός και δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Όταν λέμε υγρά, εννοούμε νερά, πορτοκαλάδες, λεμονάδες,
1: εννοούμε
0: ή κάτι άλλο.
1: Νερά, πορτοκαλάδες, οτιδήποτε υγρό, εκτός από ειδικές κατηγορίες ασθενών που έχουν θέμα με διαβήτη ή κάτι άλλο, που έχουν ειδικές οδηγίες από τους γιατρούς τους, αυτοί παίρνουν μόνο νερό.
0: Okay.
1: Γιατί όπως ξέρετε, ο χυμός ανεβάζει πολύ γρήγορα το ζάχαρο. Για νέα παιδιά και νέους ανθρώπους, η χυμή, το νερό και οποιοδήποτε υγρό είναι ωφέλιμο εναντίον της αφυδάτωσης. Το δεύτερο πρόβλημά μας είναι ο ήλιος. Ο ήλιος, ο οποίος χρειάζεται οπωσδήποτε προστασία για πάρα πολλούς λόγους. Φοράμε πάντοτε καπέλο αντιλιακό υψηλού δείκτη 50, ειδικά για το πρόσωπο. Φοράμε μακριά παντελόνια και ρούχα με μακρύ μανίκι, ώστε να έχουμε τη λιγότερη δυνατή έκθεση στον ήλιο, γιατί θα καθίσουμε πολλές φορές. Πάντοτε έχουμε προσοχή με γυαλιά. Γυαλιά ηλίου προστατεύουμε τα μάτια μας. Καπέλο, το καλύτερο είναι το jungle το καπέλο, το οποίο έχει περιφερικό γύσο, ώστε ένα από τα σημεία που καίγεται πάντοτε.
0: Το σαφάρι δηλαδή.
1: Το σαφάρι. Είναι ο αφιένας στο σβέρκο, δηλαδή, να το πω έτσι λαϊκά. Είναι αυτό που καίγεται πρώτο και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι εχθροί που θέλουμε να προσέξουμε. Προσοχή λοιπόν στον ήλιο, απλές οδηγίες, απλά πράγματα, ειδικά για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Το βουνό είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να ζήσουμε, να χαρούμε τη φύση. Ο αγώνας είναι ό,τι καλύτερο για να χαρείς το βουνό, αλλά πρέπει να χαρούμε και τη ζωή μας και πρέπει να είμαστε υγιείς.
0: Τι γίνεται από πλευράς τροφίμων? Ο αγώνας ξεκίνησε σήμερα πάρα πολύ πρωί, δηλαδή παίρνουμε ένα καλό πρωινό. Τώρα δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε, διότι όσοι φίλοι μας πήραν πρωινό και ξεκινήσανε, θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Παίρνουμε ένα δυνατό πρωινό, δηλαδή με ζαμπόν, με μπέικον, με αυγά, με λουκάνικα, με τυρόπιτες και τέτοια, και να ξεκινήσουμε την ανάβασή μας στα βουνά, διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μας αφήνουν να πλησιάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Τα αφήνουμε σε ένα ασφαλό μέρος και πάμε με τα πόδια σε ένα άλλο μέρος ασφαλές για να παρακολουθήσουμε τη δράση από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.
1: Το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας είναι το πρωινό. Αλλά θέλει όμως μια προσοχή. Όταν θα ανέβουμε στον ήλιο, όταν θα περπατήσουμε πολλή ώρα, ένα πολύ βαρύ πρωινό, πολύ λιπαρό πρωινό για καλοκαίρι δεν ενδεικνύεται. Θέλουμε ένα ελαφρύ πρωινό με υδατάνθρακα, λίγη πρωτεΐνη, με πολλά υγρά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες. Γιατί ένα βαρύ πρωινό με πάρα πολύ πρωτεΐνη, με πάρα πολλά λιπαρά, θα μας δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κίνηση, αλλά και γενικότερα κάτω από τον ήλιο δεν ενδείκνυται. Φυσικά το μεσημέρι θα έχουμε κοντά μας κάποιο σνακ, θα έχουμε...
0: Όταν λέμε σνακ, δηλαδή εννοούμε μια μπάρα, εννοούμε κάποιο σάντουιτς.
1: Μπάρα είναι ό,τι καλύτερο, ένα σάντουιτς, ανάλογα με την ηλικία.
0: Μπισκότα και τέτοια επιτρέπονται.
1: Ανάλογα, τα πάντα επιτρέπονται, τα πάντα με μέτρο επιτρέπονται, και δεν αφήνουμε ποτέ το στομάχι μας άδειο για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και αν μας παρασύρει ο αγώνας.
0: Α, δεν το αφήνουμε ποτέ, ε?
1: Ποτέ. Καλό είναι κάθε 2-3 ώρες κάτι να βάζουμε στο στομάχι μας. Έτσι διατηρούμε πολύ καλή ρύθμιση των ορμονών και κυρίως της ισουλίνης και της γλυκόζης για όλες τις ηλικίες, και επίσης είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση μέσα από αυτή τη διαδικασία, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της παρακολούθησης του αγώνα.
0: Όπως ξέρετε γιατρέ, τη δράση των αγωνιστικών αυτοκίνητων δεν τα παρακολουθούμε από το σαλόνι μας, είτε από τον καναπέ μας. Είμαστε λοιπόν σε ειδικές διαδρομές που σημαίνει χώμα, σκόνη, βράχια κτλ. Εκείνη, παρακολουθώντας λοιπόν την ειδική διαδρομή και στη συνέχεια τις άλλες ειδικές διαδρομές, βλέπουμε ότι κάποιος συνάνθρωπός μας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, αρχίζει και χλωμιάζει, ας το πούμε, χάνει τις αισθήσεις. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, τι κάνουμε εμείς, τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, παρακολουθούμε τους γύρω μας, γιατί αυτό είναι ανθρώπινο. Αυτό σημαίνει πάντα η ζωή μας. Όταν ο άλλος αρχίζει και νιώθει άσχημα, τον πλησιάζουμε, λύνουμε τα ρούχα τα οποία του σφίγγουν, είτε αυτό είναι στιθόδεσμο, είτε αυτό είναι ζώνη, είτε αυτό είναι σφιχτό πουκάμισο, ώστε να μπορεί να πάρει αέρα. Τον τοποθετούμε ξάπλα σε σκιά, ώστε και δεν μαζευόμαστε γύρω του, ώστε μπορεί να έχει άνεση να αναπνέει καθαρό αέρα γύρω του. Και ευτυχώς στον αγώνα έχουμε πλήρη οργάνωση, πάντα υπάρχει γιατρός γύρω, ειδοποιούμε τον πρώτο υπεύθυνο που θα βρούμε κοντά και αυτός με την αντίστοιχη ενδοεπικοινωνία ειδοποιεί τον γιατρό της που βρίσκεται σε εκείνο το σημείο για να βοηθήσει άμεσα. Εκείνο το οποίο θέλω να καταλάβω είναι ότι δεν κάνουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Ό,τι ξέρουμε πραγματικά σαν πρώτη βοήθεια το κάνουμε. Ό,τι δεν ξέρουμε δεν αγγίζουμε. Ο μεγαλύτερος εχθρός των ασθενών είναι οι ανίδιοι που κάνουν τους ειδικούς. Άρα λοιπόν ξαπλώνουμε τον ασθενή σε ένα μέρος καιρό, απελευθερώνουμε ό,τι ρούχο μπορούμε για να ανασάνει και καλούμε βοήθεια στον πρώτο υπεύθυνο που θα βρούμε μπροστά.
0: Επειδή λοιπόν σκαρφαλώνουμε σε βουνά, ανεβαίνουμε βράχια, κατεβαίνουμε βράχια και εκείνη την ώρα στραμπουλάμε το πόδι μας, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε?
1: Σε αυτή την περίπτωση ξαπλώνουμε κάτω πάλι τον ασθενή, τώρα κινητοποιούμε και καλούμε βοήθεια που θα έρθει ειδικός νάρθικας να τοποθετηθεί στο πόδι του με τον γιατρό που είναι στο σημείο, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί από εκεί και μετά με ασφάλεια κάτω.
0: Και αν δεν μπορούμε να ειδοποιήσουμε τον γιατρό, διότι είμαστε κάπου απομονωμένοι και δεν πιάνει ούτε κινητά, δεν έχουμε ίντερνετ, δεν έχουμε τίποτα, και είμαστε πέντε φίλοι, τρεις, τέσσερις, πέντε φίλοι, τι κάνουμε?
1: Αν είμαστε πέντε φίλοι, το βοηθάμε χωρίς να πατάει το πόδι, χωρίς να δίνει φορτίο στο χτυπημένο πόδι, να κατέβει σε ασφαλές σημείο. Μπορούμε να τον πάρουμε στα χέρια μας, μπορούμε να κάνουμε ένα πρόχειρο φορείο αυτοσχέδιο, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ώστε να τον κατεβάσουμε κάτω χωρίς να δώσει βάρος στο πόδι το οποίο έχει τραυματιστεί.
0: Οι καφέδες πολύ επιτραπώνται, διότι έχει καλοκαίρι, έχει δροσιά, ένα σπρέσο φρέντο ή ένα φραπές είναι.
1: Όλα επιτρέπονται με μέτρο. Εκείνοι όμως που έχουν.
0: Αυτό το όλα επιτρέπονται με μέτρο πλέον, όλοι γιατί έτσι λέτε. Αυτό, αλλά δώστε μας κάτι παραπάνω.
1: Αυτό πρέπει να πούμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όσοι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα υγείας, πάντοτε πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Οι υπόλοιποι μπορούν με μέτρο να παραλαμβάνουν τα πάντα. Εκείνοι που έχουν πρόβλημα υγείας πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών τους. Ο καφές είναι ένα ρόφημα το οποίο αντικειμενικά δεν δημιουργεί πολλά προβλήματα πέρα από κάποιες ειδικές νόσους της καρδιάς. Άρα μπορεί να καταναλωθεί με άνεση, πάντα με μέτρο.
0: Επειδή ο καιρός είναι ζεστός, εγκρίνεται τη χρήση ενεργειακών ποτών κατά τη διάρκεια που παρακολουθούμε τις ειδικές διαδρομές στο Eco Rally Acropolis 2026 με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες?
1: Ναι, ειδικά αυτά που έχουν ηλεκτρολίτες. Και είναι πολύ σημαντικά γιατί με τον υδρότα χάνουμε ηλεκτρολίτες και μπορεί να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άρα λοιπόν τα ενεργειακά υγρά και αυτά ειδικά που έχουν ηλεκτρολίτες, όχι μόνο ενδείκνονται αλλά επιβάλλονται και όλα σε άτομα που είναι πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο και χάνουν πολλά υγρά με τον υδρότα.
0: Άρα με δύο λέξεις να συμπεράνουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Καπέλο, αντιλιακές κρέμες.
1: Καπέλο, αντιλιακό, πολλά υγρά, προστασία κάτω από ίσιο και εκείνο που θέλω να πω, το σημαντικότερο απ' όλα. Ο μεγαλύτερος εχθρός του αγώνα είναι οι θεατές. Πρέπει να τηρούμε τις οδηγίες που μας δίνουν για την ασφάλειά σας. Θα στέγεστε στα σημεία που πρέπει. Θα είστε μακριά από σημεία που δεν πρέπει, γιατί πετάγονται πέτρες πολύ μακριά και προκαλούν τραυματισμούς. Προστατέψτε τους εαυτούς σας, ακολουθώντας τις οδηγίες των ανθρώπων που είναι εκεί υπεύθυνοι γι' αυτό. Και λοιπόν, ξανατονίζω, ο μεγαλύτερος εχθρός του αγώνα είναι οι θεατές.
0: Δράτω με τις ευκαιρίες, λοιπόν, επειδή άκουσα τη λέξη πέτρα. Τι γίνεται αν μια πέτρα χτυπήσει κάποιον θεατή και τραυματίσει το χέρι ή το πόδι του? Τι κάνουμε εκείνη την ώρα?
1: Ξεπλένουμε με νεράκι που έχουμε πάντα μαζί μας το σημείο. Αν έχουμε πεταντίν, βάζουμε πεταντίν. Αν αιμορραγεί, πιέζουμε με μία γάζα, αν έχουμε, ή ένα πολύ καθαρό ρούχο το σημείο, μέχρι να έρθει ειδική βοήθεια. Η πίεση σταματάει οποιαδήποτε αιμορραγία, ακόμα και μεγάλη. Σταθερή πίεση στο σημείο που αιμορραγεί με καθαρό πανί ή γάζα.
0: Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο γιατρός Γιώργος Χαρμάνης που μας έδωσε ορισμένες σημαντικές συμβουλές το πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ασφάλεια από ιατρικής άποψης το Eco Rally Acropolis 2026. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό ήταν.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.

0: Ρέλι Ακρόπολης 2026 και συνεχίσουμε ζωντανά από το Σφέρις Πάρκ στο Λουτράκι, δεύτερο σκέλος του φετινού Eco Rally Acropolis 2026, το μεγαλύτερο σε διάρκεια, όχι σε ειδικές διαδρομές, το μεγαλύτερο σε διάρκεια ειδικών διαδρομών ήταν το χθεσινό, το πρώτο σκέλος, 128 περίπου χιλιόμετρα, το σημερινό είναι 108,23. Και αυτή τη στιγμή η δράση συνεχίζεται στη δεύτερη ειδική της σημερινής ημέρα, μέρα στις Κολίνες, 21,30 χιλιόμετρα, που ξεκίνησε 9:19 το πρώτο αυτοκίνητο. Και αυτή τη στιγμή την έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή 7 πληρώματα. Με ταχύτερο πλήρωμα του Σκατσούτα Τζόνσον με το Γιώτα Γιάρις Ράλι 1 με χρόνο 16:59,5. Νίκο.
1: Βλέπουμε ότι ο Κατσούτα μεγαλώνει συνεχώς τη διαφορά του από τον Evans, τον οδηγό ενός επίσης Γιάρις GR, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών μετά τους 7 πρώτους αγώνες. Και εδώ παρατηρούμε τώρα στις οθόνες μας τον Μάρτιν Σέσξ, που οδηγεί part-time ένα Ford Focus. Σήμερα τον βλέπουμε υποτονικό. Έχει περιορίσει το ρυθμό, το έχει κόψει ρυθμό, όπως άλλωστε και ο Τζον Άρμστρογκ, αυτός που μας εξέπληξε χθες μέχρι να εγκαταλείψει.
0: Να πούμε ότι τα 12 πληρώματα με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1 ξεκίνησαν το πρωί με 6 σκληρά ελαστικά, δηλαδή 4 λάστιχα που φοράνε τα αυτοκίνητα και 2 ρεζέρβες, για να συμπληρώσουν 79,26 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών και να αλλάξουν μετά ελαστικά για το δεύτερο loop του δεύτερου σκέλους του φετινού Eco Rally Acropolis 2026.
1: Αυτό που είναι σημαντικό, Γιάννη, είναι ότι μετά τον χρόνο του Σέσκ στην ειδική διαδρομή Κολίνες και αυτόν του Evans, ο Evans έχει πλησιάσει πλέον σε απόσταση βολής, θα έλεγε κανείς, το Σέσκ, προκειμένου να τον περάσει στη γενική κατάταξη και να βελτιώσει την βαθμολογική του θέση.
0: Η διαφορά τους είναι 13,7 δευτερόλεπτα μετά από 9 ειδικές διαδρομές.
1: Ναι, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια σήμερα από τους Κατσούτα και Evans να περιορίσουν τις απώλειες, γιατί κακά τα ψέματα ο Οζιέ, ακόμα και με περιορισμένο πρόγραμμα, είναι ικανός να κερδίσει το φετινό τίτλο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι στιγμής από τους 7 αγώνες που έχουν γίνει, και αυτός είναι ο 8ος, ο Οζιέ έχει κερδίσει μόνο έναν αγώνα στο φετινό γύρω του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
1: Όμως, επειδή είναι 10 η ώρα και θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τις υποσχέσεις μας, ήρθε η ώρα για την ερώτηση, από την οποία θα εκμεταλλευτεί κάποιος γνώστης και τυχερός για να κερδίσει ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο του βιβλίου του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Η ερώτηση λοιπόν έχει ως εξής: πόσα ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει ο αείμνηστος Colin McRae, ο Σκοτσέζος οδηγός που χάθηκε σε ένα ατύχημα από ελικόπτερο πριν από χρόνια με το γιο του, πόσα ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει? Η απάντηση θα δοθεί με SMS στο τηλέφωνο
0: 6945 853 883, 6945 853 883. Τα ράλι Ακρόπολης που έχει κερδίσει ο Colin είναι
1: σιωπή. Εγώ επαναλαμβάνω την ερώτηση λοιπόν: πόσα ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει ο Colin McRae? Η απάντηση με SMS, με τη συνοδεία του ονόματός σας και της διεύθυνσής σας, στο τηλέφωνο άλλη μια φορά, Γιάννη.
0: 6945 853 883. Να σου υπενθυμίσω, Νίκο, ότι ο Colin τις νίκες έχει κάνει με 2 συνοδηγούς διαφορετικούς, τον Darren Ricker και τον Nicky Greist,
1: και με 2 μάρκες αυτοκινήτων.
0: Ακριβώς.
1: Με Ford και Subaru.
0: Ακριβώς. Ford Focus WRC και Subaru Impreza WRC.
1: Και ποιος οδηγός 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει κερδίσει ράλι Ακρόπολης, Γιάννη?
0: Ο Tommy Mäkinen.
1: Μπράβο, Γιάννη, συγχαρητήρια για τις γνώσεις σου. Και ποιους
0: με τι αυτοκίνητο?
1: Με τι αυτοκίνητο έτρεχε?
0: Ναι.
1: Με Mitsubishi.
0: Έτσι, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Mitsubishi, Evo, και στη συνέχεια πήγε στη Subaru, όπου και χάθηκε, καταστράφηκε.
0: Και πήρε την πρώτη νίκη, αν θυμάσαι, μετά τη μεταγραφή του Subaru, πήρε την πρώτη του νίκη στο Monte Carlo, και εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, η Subaru είχε δημιουργήσει ένα ειδικό αυτοκόλλητο πάνω στο Subaru με χρυσά γράμματα, καθώς είχε έρθει από το 4ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και φορούσε μάλιστα κάτι ειδικά παπούτσια σε χρώμα χρυσό.
1: Πού τα θυμάσαι όλα αυτά, πραγματικά?
0: Έτσι είναι, αγόρι μου, έτσι είναι.
1: Αυτό, ξέρεις, είναι αρχή Αλτσχάιμερ. Γιατί...
0: αρχή Αλτσχάιμερ, ότι, ναι, ότι δεν είναι. Εδώ πέρα εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δολοφόνοι, κατάσκοποι και τα ξέρουμε όλα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, για πες μου και ποιον άλλο μεγάλο οδηγό, πολύ μεγάλο οδηγό, δεν θέλει το ράλι Ακρόπολης. Έχει κερδίσει μένα, αλλά δεν τον πολύ θέλει.
0: Έχει κερδίσει μόνο μία φορά και είναι ο Οζιέ.
1: Όπως επίσης δεν πολύ θέλει και το Λεβ, ο οποίος κέρδισε 2 φορές, αν θυμάμαι καλά, στο παρελθόν.
0: δύο φορές. Και επειδή είμαστε εδώ πέρα στο Λουτράκι, που τελευταία φορά είχε γίνει το 2013, να σου υπενθυμίσω ότι το 2009 στην ειδική διαδρομή, αν θυμάμαι καλά, Κολίνες.
1: Κολίνες δεν υπήρχε το 2009.
0: Άρα στο Κεφαλάρι.
1: Μπράβο.
0: Είχε κάνει μια τρομερή έξοδο μαζί με τον Ελενά, οδηγώντας το Citroën. Citroën.
1: Όχι, αυτή η έξοδο είχε γίνει στην ειδική Κλένια, Γιάννη.
0: Στα Κλένια,
1: ναι,
0: έστω. Άρα πώς θα θυμάσαι. Άρα λοιπόν, μήπως είσαι και εσύ στην αρχή του Αλτσχάιμερ.
1: Ενδεχομένως, γιατί είμαι μεν λίγο πιο μικρός από σένα, αλλά δεν είμαι και μικρός.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να δοκιμάσω.
0: Ήταν μία από τις χειρότερες εξόδους που έχει κάνει το δίδυμο Λέμπε Ελενά, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο συνοδηγός του, ο Ντανέλη Ελενά. Ήταν μία από τις χειρότερες εξόδους. Είχε γίνει σε μια αριστερή στροφή που είχαν καρφωθεί πάνω σε ένα βράχο.
1: Και από τις ελάχιστες βέβαια που κάνανε στην
0: καριέρα
1: και στα 9 πρωταθλήματα που κέρδισαν. Τώρα, Γιάννη, μέσα στην ειδική Κολίνες είναι ο Γάλλος Αντριέν Φουρμό, οδηγεί ένα από τα τρία Hyundai i20. Κινείται πιο γρήγορα από όλους όσους.
0: Ο Φορμό ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ήταν ο ταχύτερος. 5 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Κατσούτα.
1: Γιάννη μου, είσαι μπροστά από την ιστορία. Και έτσι αυτή
0: τι να
1: τη
0: κάνουμε.
1: Είναι μπροστά του στη γενική κατάταξη.
0: Ο Φορμό είναι μπροστά 1 λεπτό από τον Κατσούτα.
1: Όλα αυτά μέχρι να ολοκληρώσουν την ειδική ο Σεμπαστιάν Οζιέ και ο Τιερί Νεβίλ.
0: Ακριβώς. Οι δύο που οδηγούν την γενική κατάταξη στο Eco Rally Acropolis 2026. Ο ένας με το Toyota Yaris Rally 1 και άλλος με Hyundai i20 Rally 1.
1: Ωραία. Τώρα, εσύ που έχεις όλα αυτά τα κομπιούτερ και τις οθόνες μπροστά σου, μπορείς να μας πεις μήπως τι συνέβη στην προηγούμενη ειδική από πλευράς Ελλήνων οδηγών? Γιατί εμείς έχουμε μία είδηση δυσάρεστη και για μας αλλά και για το κοινό της Κορινθίας ιδίως, ότι η Λάμπρος Αθανασούλας με τον Κώστα Σούκουλη δεν ξεκίνησαν την πρώτη ειδική της σημερινής ημέρας για κάποιο πρόβλημα τροφοδοσίας στο Hyundai i20 WRC2, το οποίο οδηγούσαν και το οποίο τους άφησε εχθές από κάποιο άλλο πρόβλημα στον κινητήρα.
0: Όπως τα λες, Νίκο, δεν ξεκίνησαν τη σημερινή ημέρα τα παιδιά από το Λουτράκι έχοντας πρόβλημα με την τροφοδοσία. Και να δούμε αυτή τη στιγμή αν κάποιο ελληνικό πλήρωμα έχει ολοκληρώσει την πρώτη ειδική διαδρομή της σημερινής μέρας. Αυτή τη στιγμή, ναι, και είναι η Πλάγος Κουζιώνης που οδηγούν την ελληνική κατάταξη, έτσι, στην πρώτη, ας το πούμε, στην άτυπη ελληνική γενική κατάταξη προηγούνται η Πλάγος Κουζιώνης. Και έτσι, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεύτερη είναι Καρανικόλας Κακαβάς και τρίτη η Φλάτη Στεφανής, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την ειδική διαδρομή ο Χαλκιάς, ο οποίος ήταν δεύτερος στην ελληνική κατάσταση χθες, καθώς ξεκινάει με νούμερα πολύ πίσω σε σχέση με τους τρεις.
1: Νομίζω ότι ο Χαλκιάς έπρεπε να ξεκινήσει με σειρά κατάταξη, Γιάννη, σήμερα.
0: Δεν τον έχει όμως εδώ ακόμα. Δεν έχει ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή.
1: Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό που δεν εμφανίζεται.
0: Έτσι.
1: Όσο για όσους αγωνιούν για το τι θα γίνει στην κόντρα μεταξύ Οζιέ Νεβίλ, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Οζιέ πλησιάζει προς το τέλος,
0: λοιπόν,
1: της ειδικής.
0: Ο Χαλκιάς ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή,
1: ναι,
0: πολύ αργός, έτσι, και αυτή τη στιγμή έχει περάσει.
1: Ο Καρανικόλας δεύτερος ή ο Φλάντι? Είναι και ο Φλάντι.
0: Δεύτερο, όχι. Είναι λοιπόν, πρώτος είναι ο Πλάγος, δεύτερος είναι ο Καρανικόλας και τρίτος είναι ο Φλάντι στη γενική ελληνική κατάταξη μετά την ειδική διαδρομή γυμνό, που είναι η 8η του φετινού Eco Rally Acropolis 2026. Τι όχι.
1: Γιάννη, κοιτάς την κατάταξη της ειδικής ή τη γενική κατάταξη?
0: Τη γενική.
1: Μπορείς να μας πεις και τους χρόνους που κάνανε με τη σειρά στο γυμνό οι Έλληνες?
0: Θα σου πω ακριβώς με τη σειρά κάνανε στο γυμνό οι Έλληνες. Λοιπόν, πρώτος ήταν ο Παναγιώτης Ρουστέμης μαζί με τον Μπακλόρη.
1: Ναι, ο οποίος είναι με διαδικασία Super Rally.
0: Ακριβώς. Ο χρόνος του ήταν 15.42,6. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά, δεύτερος ταχύτερος ήταν ο Σερδερίδης, 15.59,6. Μετά ήταν ο Καρανικόλας, 16.19,1. Πλάγος, 16.35,0. Και ακολουθούν τα επόμενα ελληνικά πληρώματα.
1: Θυμίζω ότι ο Πλάγος με τον Κουζιώνη ήταν οι περσινοί νικητές στην ελληνική κατάταξη στο Ράλι Ακρόπολης, έτσι.
0: Ακριβώς, όπως τα λες, και οδηγούν τη φετινή άτυπη ελληνική κατάταξη στο φετινό Eco Rally Acropolis 2026.
1: Και θέλω να ενημερώσω τόσο εσένα όσο και τους ακροατές μας ότι ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν επιφυλακτικός στην ειδική Κολίνες, μόλις τερμάτισε, έκανε τον δεύτερο χρόνο πίσω από το Φουρμό
0: 1,5 δευτερόλεπτο.
1: Και πίσω του έρχεται ο Νεβίλ σε όλες τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις πιο γρήγορος.
0: 1,5 δευτερόλεπτο ήταν αργότερος από το φορμό ο ΣΓΕ. Στην ειδική διαδρομή Κολίνες 21,3 χιλιόμετρα που είναι η μεγαλύτερη του δεύτερου σκέλους.
1: Ωραία, και για πες μας σε παρακαλώ αυτή τη στιγμή ποια είναι η απόσταση μεταξύ ο ΣΓΕ και φορμό.
0: Είναι 40 δευτερόλεπτα ακόμα 6.
1: Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη, αλλά από την άλλη μεριά για το
0: είναι τόσο μεγάλη και τόσο μικρή.
1: Και τόσο μικρή ακριβώς. Αν σκεφτούμε ότι ένα κλαταρισμένο λάστιχο κοστίζει από 1 έως 2,5 λεπτά, είναι τόσο μεγάλη και τόσο μικρή.
0: Και μέχρι να εμφανιστεί ο Νεβίλ, που να δούμε πώς θα έχει πλασαριστεί στη γενική κατάταξη, ο Κατσούτα βρίσκεται τρίτος, χωρίς να έχει εμφανιστεί ο Νεβίλ, όπως είπαμε, 1,41 πίσω από τον ΟΣΓΕ.
1: Ο Νεβίλ, ενώ κινείται μέχρι τώρα πιο γρήγορα από τον ΟΣΓΕ, τον βλέπουμε τώρα υποχωρεί, μη φαντάζεσαι μεγάλες διαφορές, 4 δέκατα του δευτερολέπτου, και θέλει ακόμα 3 χιλιόμετρα για το τέλος της ειδικής.
0: Να ρωτήσουμε όμως τον Γιώργο τον Αστούλη αν έχουμε καμιά απάντηση από το διαγωνισμό και από την ερώτηση που έθεσες.
1: Τώρα θα δούμε. Η ερώτηση, θυμίζω, ήταν πόσα ράλι έχουμε απάντηση.
0: Έχουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Για διάβασε, Νίκο. Λοιπόν, μέχρι στιγμής να πούμε ότι στην ειδική διαδρομή.
1: Λοιπόν, ποιος είναι ο πρώτος.
0: Έχουμε απάντηση λοιπόν στο ερώτημα που έθεσε ο Νίκος για το τέταρτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
1: Έλα, πες την απάντηση, θα σκάσεις.
0: Όχι, εσύ την πεις.
1: Λοιπόν, 5 ράλι Ακρόπολης έχει κερδίσει ο Μακρέι με Σουμπαρού και με Φόρτ. Την απάντηση, την πρώτη σωστή απάντηση την έδωσε ο Δημήτρης από Τρίπολη.
0: Με συνοδηγούς τον Νίκη Γκριστ και τον...
1: Ο Δημήτρης από Τρίπολη είχε συνοδηγούς τον Νίκη Γκρίστη.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Α, ο Μακρέι.
0: Τον Κόλλι Μακρέι, παιδί μου.
1: Τελειώνω εγώ στον Δημήτρη από Τρίπολη και λες εσύ με συνοδηγούς.
0: Με συνοδηγούς τον. Έλα τώρα, έλα. Δηλαδή... Λοιπόν. Περιμένοντας λοιπόν τον Νεβίλ να ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή 9 Κολίνες 21,3 χιλιόμετρα, ο ΣΓΕ φιγουράρει στην πρώτη θέση με έχοντας δεύτερο το φορμό με διαφορά 40,6 δευτερόλεπτα και τρίτος είναι ο Κατσούτα με διαφορά 1,41.
1: Και τέταρτος
0: είναι ο Μακέρλιν με Φόρτ Πούμα Ράλι 1 στο 1,54 από τον ΟΣΓΕ.
1: Ωραία, το άλλο ενδιαφέρον θα μας πεις πόσο απέχει ο Έλφιν Εύανς από το αυτοκίνητο που προηγείται στη γενική κατάταξη, για να δούμε αν θα καταφέρει να το περάσει.
0: Το βλέπω κάπως δύσκολο, αλλά ποτέ δεν είναι, γιατί όπως έχεις πει είναι ένα λάστιχο. Είναι στα 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα η διαφορά του Εύανς από τον ΟΣΓΕ αυτή τη στιγμή, περιμένοντας. Λοιπόν, ο Νεβίλ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή.
1: Καθυστερημένα.
0: Είναι 4,8 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Φορμό. Και 3,3 πιο αργός από τον ΟΣΓΕ. Άρα λοιπόν η γενική κατάταξη μετά την ένατη ειδική διαδρομή είναι: προηγεί τον Νεβίλ με το Βιντάγκε με Hyundai i20 Rally 1 με διαφορά 4,9 δευτερόλεπτα από τους ΟΣΓΕ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1 και 45,5 δευτερόλεπτα από τους τρίτους Φορμό Κορία. Μειώνει, Νικολάκη, τη διαφορά ΟΣΓΕ από τον Νεβίλ. Τη μειώνει σιγά σιγά. Στα 4,9 έχει φτάσει και μην ξεχνάμε ότι το Rally Ακρόπολης βρίσκεται στου δρόμου τα μισά.
1: Και προηγουμένως είπες ότι το 40 δευτερόλεπτα είναι μια μεγάλη διαφορά και ταυτόχρονα μια μικρή διαφορά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα
0: ακριβώς.
1: Το 4,8 τι είναι, Γιάννη, δεν είναι
0: τίποτα,
1: διαφορά,
0: καμία.
1: Είναι τίποτα. Είναι ακριβώς τίποτα.
0: Δεν είναι τίποτα. Και πολύ μετά, σωστά, να πούμε από το Μέναλο και μετά μάλλον από τις Κολίνες, ακολουθεί η ειδική διαδρομή Μέναλο 14,78 χιλιόμετρα με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινάει στις 11.05.
1: Ωραία, πριν από αυτό όμως, επειδή ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η ειδική Κολίνες για την γενική κατάταξη, θύμισέ μας τις 6 πρώτες θέσεις.
0: Λοιπόν, μετά από 9 ειδικές διαδρομές, πρώτοι φιγουράρουν Νεβίλ Βιτάγκε με Hyundai i20 Rally 1. Στα 4,9 δευτερόλεπτα διαφορά η δεύτερη, ΟΣΓΕ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. 45,5 δευτερόλεπτα η διαφορά από τους τρίτους Φορμό Κορία με Hyundai i20 Rally 1. Δηλαδή έχουμε 1-3 Hyundai και στη δεύτερη θέση έχουμε το Toyota. Τέταρτη, Κατσούτα Τζόνστον με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα διαφορά από τους πρώτους. Πέμπτη, Μακέρλιν Τρέισι με Φόρτ Πούμα Rally 1. Στο 1 λεπτό και 59 από την κορυφή. Έκτη, ένα άλλο Φόρτ Πούμα Rally 1. Σέσκ Φράνσις, 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Έβδομη, Έλφιν Σκοτ Μάρτιν, οι οποίοι προηγούνται στη γενική κατάταξη μέχρι εδώ στο Echo Rally Ακρόπολης με δύο λεπτά.
1: Στη βαθμολογία.
0: Στη βαθμολογία.
1: Όχι, είπε στη γενική κατάταξη του Ακρόπολης.
0: Λοιπόν.
1: Αυτός ο αντιπρόεδρος του Εορδαϊκού σε έχει επηρεάσει.
0: Σταμάτα ρε παιδί μου, σταμάτα. Να ασχολείσαι εκεί πέρα με τα μηνύματα που στέλνεις τώρα.
1: Όχι,
0: στέλνεις τα μηνύματα. Ασχολείσαι με τα μηνύματα. Μην ασχολείσαι.
1: Αντιφατικές δηλώσεις, Γιάννη. Άλλοι οδηγοί λένε ότι η δική είναι καθαρή και εύκολη.
0: Άλλοι οδηγοί λένε... είπαν ότι η δική είναι φοβερή. Αυτό έχουν πει όλοι. Ήταν
1: nine
0: special stage. Ποιος ασχολείται με το φορμό.
1: Τι
0: έπαθες τώρα, σε τάραξα έτσι. Καλά να πάθεις, σε τάραξα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λοιπόν λίγο τώρα. Λοιπόν, σε δέκατη θέση έχει πλασαριστεί λοιπόν το πρώτο πλήρωμα της κατηγορίας WRC2 και δεν είναι άλλη από το Mikkelsen με το Listerud με Skoda Fabia RS Rally 2. Και στην ενδέκατη θέση είναι η Solberg Edmondson, οι οποίοι συνεχίζουν.
1: Συνεχίζουν
0: με σούπερ άλλη.
1: Έχει δίκιο. Σούπερ
0: άλλη.
1: Λοιπόν, ο Νεβίλ λέει ότι μάλλον έχει χαλάσει το setup του αυτοκινήτου του.
0: Καλά. Είναι δυνατόν να μην έλεγε, κάτι. Ο Λεβίν ολοκλέγεται. Άμα δεν του πάνε καλά τα πράγματα, ολοκλέγεται. Μου θυμίζει κατά κάποιο τρόπο τον Ντάνακ, ο οποίος δεν μίλαγε ποτέ. Έλεγε ότι έχω πάντα πρόβλημα και ήταν πρώτος. Έλεγε πάντα έχω πρόβλημα, δεν πάει καλά το αυτοκίνητο, μου φταίνε το ένα, μου φταίει το άλλο. Αλλά ήταν πρώτος.
1: Ποιος άλλος Σουηδός, λέω, Σκανδιναβός οδηγός ξεβάφτιζε το αυτοκίνητο, του φταίγε συνεχώς το αυτοκίνητο στις αρχές της χιλιετίας, στην πρώτη δεκαετία της χιλιετίας. Θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Μεγάλος οδηγός. Οδηγάρα.
0: Δεν μπορώ, δεν μου.
1: Μάρκους Γκρόνχολμ. Αυτό το πεζό, το έρμο, το είχε ξεβάφτισει συνεχώς.
0: Όχι, πρόσεξε, το 307 το ΣΕΣΕ.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο
1: ναι.
0: Είχαν κάνει τότε με ένα περίεργο, είχαν τετρακίνητο.
1: Τετρατάχητο.
0: Τετρατάχητο και τρελαινόταν, έβριζε ο Μάρκους Γκρόνχολμ. Δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και νικητής του Ράλι Ακρόπολης. Ε.
1: Ακριβώς.
0: Με Ford Focus.
1: Ο Νεβίλ τέλος πάντων λέει ότι έχει ένα πρόβλημα στην πρόσφυση, αλλά αναγνωρίζει ότι ο αγώνας είναι πολύ μακρύς ακόμα. Και όλα είναι πιθανά.
0: Αφού είμαστε στο δρόμο τα μισά αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι 17 ειδικές διαδρομές και αυτή τη στιγμή ο αγώνας διεξάγεται στην ένατη ειδική διαδρομή, τη μεγαλύτερη του δεύτερου σκέλους, 21,3 χιλιόμετρα.
1: Έχω μια ερώτηση να σου κάνω, γιατί εσύ έχεις και τα κοιτάπια όλα μπροστά σου. Εάν κάποιος επισκεφτεί το service park του Λουτρακίου το μεσημέρι, υπάρχει περίπτωση να δει τα αυτοκίνητα, θα επιστρέψουν τα αυτοκίνητα εδώ και πότε?
0: Υπάρχει σέρβις στο Λουτράκι με το πρώτο αυτοκίνητο να φτάνει γύρω, να φτάνει στις 14:59, 3 ώρα δηλαδή.
1: 3 ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η μεσημερινή διακοπή, ε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή έχει ένα regrouping στις 14:20 και μετά θα μπορεί να παρακολουθήσει ένα service park 30 λεπτών. Να δούμε δηλαδή πώς τα αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν έρθει από το Γυμνό, από τις Κολίνες, από το Μέναλο και από το Κεφαλάρι, οι τεχνικοί θα πέσουν με τα μούτρα να επιδιορθώσουν κάθε βλάβη, να αλλάξουν λάστιγα, να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ βενζίνες και να ξεκινήσουν για το δεύτερο σκέλος της δεύτερης ημέρας του φετινού Echo Rally Ακρόπολης 2026.
1: Ωραία. Πού κατευθύνονται τα αυτοκίνητα τώρα, για ποια ειδική πάνε?
0: Μετά το Μέναλο πάνε στο Κεφαλάρι.
1: Το Μέναλο είναι στις Κολίνες.
0: Στις Κολίνες. Μετά θα πάνε στο Μέναλο.
1: Τι
0: ωραία. Που το πρώτο αυτοκίνητο ξεκινάει στις 11:05.
1: 11, okay.
0: Και το μήκος της ειδικής διαδρομής Μέναλο είναι στις 14:78. Και έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από τον κόσμο που έχει μαζευτεί εκεί με τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, με σκηνές και με διάφορα αυτοκίνητα για να δει τη δράση του Echo Rally Ακρόπολης να συνεισήγεται στην ειδική διαδρομή Μέναλο, η οποία θα είναι ζωντανή και στις οθόνες μας.
1: Εμείς πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα θα σας θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός για το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου θα συνεχιστεί στις 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι θα είναι η επόμενη ερώτηση, είναι η σειρά του Γιάννη του Σταυρόπουλου να ρωτήσει, δεν μου λέει την ερώτηση τι θα ρωτήσει, καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, και ο επόμενος που θα απαντήσει σωστά και έγκαιρα θα είναι ο νικητής ενός ακόμα βιβλίου. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας με νεότερα από το Echo Rally Ακρόπολης 2026, εδώ από το Service Park στο Λουτράκι, με τον Γιάννη Σταυρόπουλο και τον Νίκο Τσάδε.
0: Με τον Νεβίλ να οδηγεί τη γενική κατάταξη, έχοντας δεύτερο τον Οζιέ στα 4,9 δευτερόλεπτα και τρίτο το φορμό στα 45,5. Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 10.30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
2: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία.
9: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: FM. 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
1: Λίγο χρόνο για μένα.
0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026 και ο ζωντανός μαραθώνιος από το Service Park στο Λουτράκι συνεχίζεται ακάθεκτα μέσα στη δράση του Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026, που αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην ειδική διαδρομή Μέναλων, τη νούμερο 10 του εθνικού μας αγώνα.
1: Την ειδική Μέναλο έχουν τελειώσει πολλοί οδηγοί. Πρώτος μέχρι στιγμής σε χρόνο είναι ο Evans και μετά ο Κατσούτα, οι οποίοι βέβαια με βάση τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις στην γενική κατάταξη, έχοντας τερματίσει την ειδική, όχι, παραμένει αυτό ακριβώς. Ο Κατσούτα είναι μπροστά στη γενική κατάταξη, με δεύτερο τον Evans και τρίτο τον Σόρντον. Θα πούμε όμως ότι υπολείπονται ο Φουρμό, ο Σγιέ και ο Νεβίλ.
0: Και μέχρι να δούμε τους χρόνους του Σγιέ, του Νεβίλ, του Φουρμό κτλ., θα σε πάω στην προηγούμενη ειδική διαδρομή, όπου έχουμε την ελληνική κατάταξη, την άπτυπη ελληνική κατάταξη. Στην πρώτη θέση λοιπόν φιγουράρουν οι Πλάγος Κουζιώνης με Σκόντα Φάμπια RS Rally 2, και στη δεύτερη με διαφορά 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα η Καρανικόλας Κακαβάς με Ford Fiesta Rally 2. Και τρίτη η Φλάντι Στεφανής με Ford Fiesta Rally 3.
1: Είναι το πλήρωμα που λέμε από τον παππού στον εγγονό, δεδομένου ότι ο Φλάντι είναι στο πρώτο του Ράλι Ακρόπολης και ο Στεφανής στο 31ο του.
0: Ακριβώς έτσι είναι όπως θα λες. Και η συνέχεια μετά το τρίτο ελληνικό πλήρωμα, να πούμε ότι είναι η Χαλκιάς Τσαούσογλου, που έχασαν πάρα πολύ χρόνο, βρίσκονται τέταρτοι, ακολουθούν οι Καλαμαράς Λαμπράκης με Ford Fiesta Rally 3, Σερδερίδης Μικλό με Ford Puma Rally 1, Δελαπόρτας Παναγιωτούνης με Ford Fiesta Rally 3, Ντάβαρης Μακρύς με Ford Fiesta Rally 3, και στην τελευταία θέση από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα Ρουστέμις με Μπακλώρης με Ford Fiesta Rally 2, μέχρι οι οποίοι συνεχίζουν με τους κανονισμούς Super Rally.
1: Μέχρι στιγμής βέβαια, γιατί έπονται και άλλα ελληνικά πληρώματα να ολοκληρώσουν την προηγούμενη ειδική. Έτσι λένε.
0: Ακριβώς όπως θα λες είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ράλι διεξάγεται στη 10η ειδική διαδρομή. Το Μέναλο, έτσι, το οποίο έχει μήκος 14,78 χιλιόμετρα. Και τι μας είπες, Νίκο, δεν έχει κόσμο πολύ
1: είναι
0: από κάτι?
1: Κατά την άποψή μου, ωραιότερη ειδική του αγώνα, Γιάννη, με ένα πολύ ωραίο στημένο σκηνικό σε ένα πλατό ψηλά εκεί στο Μέναλο, ανάμεσα στα έλατα. Αλλά ο κόσμος τελικά που βλέπω από τις εναέριες και από τις in-car λήψεις δεν είναι αυτός που περιμέναμε.
0: Είδαμε όμως πολλά τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, τέντες.
1: Δεν ήταν τόσα πολλά τελικά.
0: Έστω.
1: Λοιπόν. Βέβαια, η πληροφόρησή μας είναι ότι η αστυνομία έκλεισε τη διαδρομή 4 ώρες πριν, αντί των προβλεπόμενων 3 ώρων.
0: Φοβηθήκανε.
1: Πιθανόν είναι λογικό, γιατί πραγματικά περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο στο Μέναλο και καλά κάνανε, αν το θες. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί στον κόσμο που πήγαινε, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί. Όμως και αυτό δεν ισχύει, δεδομένου ότι παρκάροντας στο χιονοδρομικό του Μέναλου, όπου υπάρχει μεγάλος χώρος για να παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητό του, από εκεί και πέρα υπάρχουν λεωφοριάκια που πηγαίνουν, έρχονται και βάζουν τους θεατές μέσα στην ειδική διαδρομή.
0: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει σκι στο Μέναλο αυτή την εποχή,
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, έκανε ένα πυροτέχνημα ο Άρμστρονγκ στην ειδική Μέναλο, έτσι, σημείωσε το τρίτο ταχύτερο χρόνο, μέχρι στιγμής βέβαια, 8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Κατσούτα και 7,3 από τον Evans. Η διαφορά Κατσούτα-Evans είναι στα 40 δευτερόλεπτα.
1: Μεγαλώνει συνεχώς. Και το πυροτέχνημα που λες πλέον δεν είναι πυροτέχνημα, γιατί θυμίζω ότι εχθές ο νεαρός Ιρλανδός κέρδισε την πρώτη ειδική της καριέρας.
0: Και ο Σέσξ στη γενική κατάταξη μέχρι στιγμής είναι τρίτος, μέχρι στιγμής 6,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Evans. Διότι σύμφωνα με τα τωρινά, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, πρώτος είναι ο Κατσούτα, μέχρι στιγμής έτσι, γιατί όπως είπες, περιμένουμε ο Σγιέ, Νεβίλ, Φορμό κτλ. Πρώτος είναι ο Κατσούτα, ακολουθεί ο Evans με 40 δευτερόλεπτα διαφορά. Και πίσω από τον Evans στα 6,3 είναι ο Σέσξ με τον Francis με το Ford Puma Rally 1, ο οποίος κάνει ένα πρόγραμμα με περιορισμένους αγώνες.
1: Και βλέπουμε ότι στο Rally Ακρόπολης τα Ford Puma έχουν αναγεννηθεί από τις τάχτες τους. Αυτοκίνητα τα οποία έχουν το λιγότερο budget από τις κορυφαίες ομάδες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, οδηγεί μέτριας ικανότητας, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι τα αυτοκίνητα, τα τρία Puma της ομάδας M-Sport, είναι μέσα στο συναγωνισμό.
0: Ναι, αν γυρίσουμε λίγο πίσω το ημερολόγιο, θα δούμε ότι τα Ford Puma ήταν πάντα πολύ γρήγορα στις ειδικές διαδρομές όπως το Rally Ακρόπολης, και μην ξεχνάμε τον Σεμπάστια Λεμπ το 2022, νομίζω.
1: Το 2022,
0: που προηγείτο με το Ford Puma Rally 1, όταν εγκατέλειψε από μια βλάβη λίγων ευρώ που ήταν στο ηλεκτρικό σύστημα στο δυναμό ένα σημάδι.
1: Ένα λουρί. Ένα λουρί, έτσι. Το οποίο έφτιαξε ο Γάλλος οδηγός.
0: Και ο Λουμπέ δεύτερο. Με το άλλο Ford Puma Rally 1.
1: Πρόσχερα.
0: Ναι, πρόσχερα, ξεπρόσχερα. Ήταν
1: δεύτερο. Τι έγινε ο Λουμπέ, Γιάννη?
0: Εγκατέλειψε, όπως εγκατέλειψε και ο Λέμπ από
1: τον έφαγε κάτι σκοτάδι.
0: Ευτελή μηχανικά προβλήματα.
1: Ο Πιέρ Λουί Λουμπέ, γνωστός γιος μάλλον του πολύ γνωστού στους Έλληνες Ιβ Λουμπέ, ο οποίος είχε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και πρωταγωνίστησε με Λάντσια Δελτόνα.
0: Έχοντας κερδίσει και αγώνες στη Καλκιδική όταν προσμετρούσε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τον ανώτατο συντελεστή. Σωστά.
1: Όπως ακριβώς το λες, από τον πατέρα στο γιο, όπως συνεχίζεται η ιστορία του Όλιβερ Σόλμπερκ σε σχέση με τον πατέρα του, τον Πίτερ Σόλμπερκ, παγκόσμιο πρωταθλητή 2003, όπως συνεχιζόταν μέχρι πέρσι η ιστορία του Κάλε Ροβάμπερα που πήρε τη σκυτάλια από το Χάρι Ροβάμπερα.
0: Λοιπόν, σχολίασέ μου λοιπόν τώρα τα αποτελέσματα που ο Μακερλίαν έκανε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο στην ειδική διαδρομή Μέναλο μέχρι να εμφανιστούν οι πρωταγωνιστές, δηλαδή ο Ζιέ και Νεβίλ, 6,3 πίσω από τον Κατσούτα, ενώ ο Σόλμπερκ ήταν κάπως αργός, 13 δευτερόλεπτα πίσω από τον Κατσούτα.
1: Το είπα λίγο πιο πριν, τα Ford Puma έχουν ξαναγεννηθεί στο Ράλι Ακρόπολης. Ξαφνικά πρωταγωνιστούν με οδηγούς οι οποίοι δεν είναι από το πανοράφικα, κατά ψέματα. Και λοιπόν, ο Armstrong και ο Σέσκς, πόσο μάλλον ο Μάκερλι, δεν είναι από το πανοράφικα. Αυτό σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα κάπως έχουν βελτιωθεί. Δεν ξέρω τι μαγικό έκανε ο Wilson, δεν μας είπε κάτι εχθές, αλλά είναι ηλίου φαϊνότερων ότι τα αυτοκίνητα έχουν πολύ καλή επίδοση.
0: Ειδικά χτες ο Armstrong πετούσε, έτσι. Πετούσε. Μέχρι που έπαθε το κρατάρισμα και έχασε δύναμη. Πρόσεξε τώρα κάτι έχω να σου πω. Η διαφορά Μακέρλιν Evans, Κατσούτα Μακέρλιν είναι στα 19,8 δευτερόλεπτα. Και είναι πίσω από το Μακέρλιν είναι ο Evans 40 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αντί να πλησιάσει, απομακρύνεται.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και στα 6,3 πίσω από τον Evans είναι ο Σέσκς.
1: Μπροστά από τον Κατσούτα θέλω να μου πεις ποιος είναι.
0: Δεν έχει βγει ακόμα αποτέλεσμα.
1: Μπροστά από τον Κατσούτα υπάρχει κάποιος?
0: Δεν υπάρχουν. Είναι ο Φορμό, είναι ο Νεβίρ και είναι ο Ζιέ, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή.
1: Ο Φορμό λοιπόν είναι μέσα στην ειδική. Κινείται σαφώς πιο γρήγορα από τον Κατσούτα, αλλά έρχεται από πίσω ο Ζιέ, ο οποίος κινείται ακόμα πιο γρήγορα και από τον Φορμό.
0: Λοιπόν,
1: και δεν μένει παρά να δούμε τι θα κάνει ο Νεβίλ, ο οποίος βλέπει σιγά σιγά η διαφορά που έχει από τον Ζιέ να ψαλιδίζεται.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Ζιέ είναι ο μεγαλύτερος γάτος που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε συμμετοχές στο WRC. Είναι γρήγορος σε κάθε ειδική διαδρομή από πλευράς μορφολογίας. Βροχή, λάσπη, χιόνι, άσφαλτος, χαλίκι. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος. Αλλά θέλω να μου πεις πώς θα εξελιχθεί το Ράλι Ακρόπολης που είμαστε περίπου στους δρόμους τα μισά, όταν ο Evans από τον Σέσκς έχει διαφορά 6,3 δευτερόλεπτα. Και πίσω από τον Σέσκς, περίπου στο 1 λεπτό, είναι ο Σόρντο. Τι βλέπεις?
1: Θεωρώ βέβαιο ότι ο Evans θα περάσει στο Σέσκς στην επόμενη ειδική.
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Το θεωρώ βέβαιο. Γιατί είναι και νομοτελειακό για αυτόν. Εάν έχει μεγάλη απώλεια βαθμών, Γιάννη, έτσι πως πάει το πράγμα, σιγά σιγά ο Ζιέ θα φαντάζει το μεγάλο φαβορί χωρίς να κάνει πλήρες πρόγραμμα. Δηλαδή βλέπω τον Evans να ακολουθεί τη μοίρα του. Δεν προσπαθεί. Βλέπουμε συνέχεια κινείται στους χρόνους του 5ου, του 6ου, του 7ου. Δεν μπορείς έτσι να πάρεις παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει, να θέλει βαθμούς να πάρει από τα 4 σκέλη του Eco Rally Acropolis, δηλαδή της Πέμπτης, της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, και να πολεμήσει εντός εισαγωγικών για τις ξεχωριστές βαθμολογίες των 4 ειδικών του Σαββάτου και της Power Stage.
1: Γιάννη μου, σου θυμίζω ένα μεγάλο προπονητή, δικό σας προπονητή, που έλεγε ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Evans βλέπουμε ότι κάνει συνέχεια άμυνα. Το ίδιο έκανε και πέρσι. Και το χαστό πρωτάθλημα. Το ίδιο έκανε και παλιότερα.
0: Υπάρχει ένας παράγοντας που δεν τον ξέρουμε. Είναι αν το αυτοκίνητο του Evans είναι ok. Αν τα λάστιχα είναι ok, αν του φτάνουν τα λάστιχα με τους ρυθμούς που πάει, υπάρχουν και κάτι εξωτερικοί παράγοντες που εμείς δεν τους ξέρουμε ακριβώς, που παίζουν ρόλο στην έκβαση του αγώνα.
1: Βλέποντας τις δηλώσεις πάντως στο τέλος των ειδικών, και είναι αλήθεια να πούμε ότι ο Evans είναι ιδιαίτερα συγκρατημένος στις δηλώσεις του, έως και διπλωμάτης θα λέει κανείς, δεν λέει κάτι που.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω, συγγνώμη, έχουμε το χρόνο του Φορμό, είναι ταχύτερος μέχρι στιγμής, 2,9 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Κατσούτα και 3,6 από τον Evans.
1: Συνεπώς η διαφορά μεταξύ Φορμό κατσούτα, κατσούτα μεγαλώνει.
0: Ανέβηκε σε ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα.
1: Άρα θεωρούμε ότι χωρίς να συμβεί απρόοπτο, είναι αδύνατον ο κατσούτα να περάσει το φουρμό, να ανέβει μια θέση.
0: Βάσει χρόνου δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να γίνει όμως ότι, ότι ο Evans θα μεγαλώσει τη διαφορά από τα 6,3 δευτερόλεπτα που το χωρίζει από το Σέσκ. Εκτός αν ο Σέσκ πατήσει περισσότερο τον γκάζι και κάνει την έκπληξη ή την, την ανατροπή σε ό,τι αφορά την γενική κατάταξη. Και ο θόρυβο που ίσως να ακούτε είναι από ένα Yaris Rally 2.
1: Πρέπει το να οποίο... τεμπρίκε, αν βλέπω καλά.
0: Έχει πάρα πολύ λάσπη το αυτοκίνητο, δεν μπρήκε. Μπορεί να είναι. Και χθες το είχαμε δει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το είχε εγκαταλείψει και το φτιάχνανε. Γιάννη, βλέποντας τώρα τα πλάνα από την ειδική Μέναλο, όπου βρίσκεται και ο Σγιέ και ο Νεβίλ μέσα, είναι σαφές ότι ο Σγιέ είναι ταχύτερος του φουρμό, με διαφορά της τάξης των 4 δευτερολέπτων για τα πρώτα 12 χιλιόμετρα. Και ο Νεβίλ κινείται ένα κλικ ταχύτερα από τον Οσγέ. Βέβαια, αυτό είχε συμβεί και στην προηγούμενη δική, αλλά τελικά έχασε. Οπότε πρέπει να δούμε. Να, τώρα έρχεται ο Οσγέ στα τελευταία μέτρα της ειδικής.
0: Ολοκληρώθηκε ο Οσγέ. Ολοκληρώθηκε. Είναι 3,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Φορμό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ Οσγέ και Φορμό έχει ανέβει σε 44,3 δευτερόλεπτα. Βέβαια, να δούμε το χρόνο που θα κάνει ο Νεβίλ. Εδώ είναι το κλειδί της ιστορίας. Μάλιστα. Σαφώς είναι. Όποια ώρα θέλει μπορεί να έρθει. Όποια ώρα θέλει μπορεί να έρθει.
1: Για να το διευκρινίσουμε, γιατί χθες συνέβη μια παρεξήγηση και το κοινό που ήθελε να παρακολουθήσει το Service Park δυσκολεύτηκε. Το πρόβλημα έχει λυθεί. Όποιος φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όποιος φίλος του Eco Rally Ακρόπολης θέλει, η είσοδος στο Rally Village είναι ελεύθερη και από εκεί μπορείτε εύκολα να παρακολουθήσετε τους χώρους που κάνουν service τα αυτοκίνητα, το Rally Village και ό,τι άλλο έχει να δείξει, τέλος πάντων, το Service Park στο Λουτράκι.
0: Επίσης μπορεί να έρθουν και να, και να μας πούνε την άποψή τους εδώ στο στούντιο του Break FM που είναι στην είσοδο του Rally Village, να μας πούνε ποια ειδικοί είδαν και ενθουσιάστηκαν, ποιος οδηγός ενδιαφέρει, ποιος οδηγός πάει πιο γρήγορα με τα δικά τους μάτια και βεβαίως, Νίκο, όπως σου είπα και χτες, μπορεί να έρθουν και να κάνουν την πρότασή τους για γάμο στον αγαπημένο στην αγαπημένη τους και εσύ και εγώ θα είμαστε κουμπάρι.
1: Να θυμίσουμε ότι σε 8 λεπτά θα τεθεί από σένα η ερώτηση για τον γνώστη τυχερό νικητή του επόμενου βιβλίου του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
0: Ακριβώς.
1: Στις 12, δηλαδή σε 8 λεπτά. Και να περιμένουμε την ολοκλήρωση της ειδικής Μέναλο από τον Τιερί Νεβίλ, για να δούμε τι γίνεται τελικά στη μάχη για την πρώτη θέση.
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι ο Σγιέ ταχύτερος 3,7 δευτερόλεπτα του Φορμό. Περιμένουμε, λοιπόν, το χρόνο του Νεβίλ να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η γενική κατάταξη.
1: Λοιπόν, στο 13ο χιλιόμετρο η συνολική διαφορά, ο Νεβίλ είναι λίγο ταχύτερος, μισό δευτερόλεπτο από τον Οσγιέ, και ενδεχομένως το τελείωμα να αυξηθεί κάπως η μεταξύ τους διαφορά. Βρισκόμαστε, ο Νεβίλ τώρα είναι στο 14ο χιλιόμετρο, θέλει ένα χιλιόμετρο ακόμα για να ολοκληρώσει την ειδική. Όλα δείχνουν καλά για το Hyundai i20N.
0: Τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι θα είναι ταχύτερος ή αργότερος του Οσγιέ?
1: Γιάννη,
0: ποια είναι η αίσθησή σου με τους χρόνους που βλέπεις εκεί?
1: Νομίζω ο Οσγιέ πάντα επιταχύνει στην τελευταία ενδιάμεση χρονομέτρηση. Πάντα. Αν θα τηρηθεί τώρα αυτό δεν το ξέρω. Πάντως, μέχρι την προηγούμενη χρονομέτρηση ο Νεβίλ ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος.
0: Ήτανε.
1: Μιλάμε τώρα για απειροελάχιστες διαφορές. Είναι ένα πατάσι του καζιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε ο Νεβίλ.
1: Μπράβο.
0: Είναι 1,4 ταχύτερος από τον Οσγιέ.
1: Άρα εδώ επιτάχει ο Νεβίλ.
0: Άρα, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ Νεβίλ και Οσγιέ βρίσκεται στα 6,3 δευτερόλεπτα. Και τρίτος είναι ο Φορμό στα 50 δευτερόλεπτα.
1: Συνεπώς, οι τρεις πρώτες θέσεις τουλάχιστον για σήμερα μοιάζουν κλειδωμένες μέχρι να γυρίσουν τα αυτοκίνητα στο Service Park. Βέβαια, μεσολαβητική.
0: Εγώ θα έλεγα, Νίκο, ότι είναι κλειδωμένη αυτό το βάθρο. Αυτή είναι η τριπλέτα του βάθρου. Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ειδική κεφαλάρη, η οποία αρχίζει τη ώρα.
0: Το κεφαλάρι ξεκινάει στις 12:58 και το μήκος είναι 18,17 χιλιόμετρα.
1: Ωραία. Και τα αυτοκίνητα, το πρώτο αυτοκίνητο, τι ώρα φτάνει στο Service Park?
0: Το Service Park στο Λουτράκι, το πρώτο αυτοκίνητο φτάνει 14:59.
1: Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι όσοι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θέλουν να δουν από κοντά τόσο το Service Park όσο τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο Rally Ακρόπολης, αλλά και τον τρόπο που οι μηχανικοί επισκευάζουν αυτά τα αυτοκίνητα, κάνοντάς τα σε πολλές περιπτώσεις εντελώς καινούρια, μπορεί να έρθουν στο Λουτράκι, στο χώρο του Service Park. Είναι εκεί που βρίσκεται η στρατιωτική μονάδα. Υπάρχει ελεύθερη είσοδος για το κοινό στο Rally Village και μπορείτε να δείτε από κοντά ό,τι διαδραματίζεται στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης.
0: Είναι εντυπωσιακό, Νίκο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δουν είναι το πώς δουλεύουν οι μηχανικοί, που ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο, δεν μιλάνε, ακούγονται μόνο τα εργαλεία να σφίγγουν και να ξεσφίγγουν, και ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Μόλις τελειώσει τη συγκεκριμένη δουλειά, πάει πίσω. Δεν κάνει κάτι άλλο. Δουλεύουν σαν ρομπότ συγκεκριμένες εργασίες πάνω στο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο κάθε ένας είναι για συγκεκριμένο ρόλο. Δεν κάνει κάτι άλλο ή παίρνει τη δουλειά κάποιου άλλου. Αυτό είναι το φοβερό που πρέπει να δουν οι φίλοι μας οι θεατές εδώ στο Service Park του Eco Rally Acropolis 2026. Για μια ακόμη φορά να επαναλάβουμε την πρώτη τριάδα της γενικής κατάταξης μετά από 10 ειδικές διαδρομές, και είναι εξής: Νεβίλ Βιτάγκε πρώτη με Hyundai i20 Rally 1, με 6,3 δευτερόλεπτα διαφορά στη δεύτερη θέση ο Ζιέ Λαντέ με το Toyota Yaris Rally 1, και τρίτη με 50,6 δευτερόλεπτα διαφορά η Formo Korea, δηλαδή Hyundai στην πρώτη και στην τρίτη θέση και Sandwich το Toyota Yaris Rally 1, το 9 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στο WRC. Νίκο,
1: πήρανε μια ανάσα η Νεβίλ Βιτάγκε από του Σοζιέ Λαντέ, Γιάννη. Μια ανάσα 1,5 δευτερολέπτου βέβαια, που όπως είπαμε είναι τίποτα. Ουσιαστικά βρίσκονται και οι δύο στην πρώτη θέση. Είναι κάτι πάτα άσε, ένα μικρό λάθος η διαφορά.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει σε αυτό το, και σύνοψη σε αυτό το Eco Rally Ακρόπολης. Μ' αρέσει ότι βλέπουμε έναν αναγεννημένο Νεβίλ. Δηλαδή είχαμε πολύ καιρό να δω έναν Νεβίλ να οδηγεί έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τελευταία φορά που οδήγησε έτσι ήταν στα Κανάρια νησιά.
0: Στην Πορτογαλία που κέρδισε.
1: Και στην Πορτογαλία. Και στην Πορτογαλία.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Και στα Κανάρια θεωρητικά θα έπρεπε να έχει κερδίσει, έτσι.
0: Θα έπρεπε. Η ιστορία γράφεται όμως με τα αποτελέσματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως η ιστορία γράφει και ο Γιάννης Πλάγος, που κινείται μαζί με τον Χρήστο Κουζιώνη και το Σκόντα Φάμπια RS Rally στην πρώτη ελληνική θέση μιας άτυπης δικής μας κατάταξης. Θυμίζουμε ότι οι Πλάγος Κουζιώνης είχαν κερδίσει την πρώτη ελληνική θέση και στο περσινό Ακρόπολης.
0: Είναι με τα χρώματα της ελληνικής αστυνομίας, ε.
1: Ναι, με τα χρώματα της ελληνικής αστυνομίας και την υποστήριξη της E-Jets. Στη δεύτερη θέση, και μάλιστα είναι στην επόμενη θέση στη γενική κατάταξη, 31ος είναι ο Πλάγος και 32η είναι η Καρανικόλας Κακαβάς. Οδηγούν ένα Ford Fiesta Rally 2. Έχουν μια διαφορά μεγάλη βέβαια, 2 λεπτά και 10 δεύτερα από τον Πλάγο. Φυσικά είναι μια διαφορά που είναι και μεγάλη και μικρή, εάν σου συμβεί πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και στην τρίτη θέση, και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ καλή επίδοση, είναι η Φλάντι Στεφανής. Ο Φλάντι στο πρώτο του Rally Ακρόπολης, ο Στεφανής στο 31ο. Οδηγούν Ford Fiesta, αλλά οδηγούν Ford Fiesta Rally 3, υποδέστερο από τα αυτοκίνητα των Πλάγου και Καρανικόλα. Και υπολείπονται σημαντικά, είναι 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πλάγο. Επίσης είναι μια διαφορά που ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Όμως έχουμε μια επίσκεψη στο στούντιο εδώ πέρα στο Service Park της Λαμίας, του Λουτρακίου. Οι πρώτες αγάπες δεν ξεχνάνε ποτέ, έτσι το έχουμε
1: όχι,
0: πει αυτό.
1: Θα κάνετε και ενός λεπτού σου γη ή απλά θα...
0: Όχι. Λοιπόν, όχι. Είναι ο άνθρωπός μας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την εκδήλωση των Μίλε Μίλια που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι μαζί
1: και
0: μας.
1: Είναι και πίσω από την ομάδα που στηρίζει το αυτοκίνητο του Γιάννη Πλάγου.
0: Ακριβώς. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Στέλιος Φάκαλης, ο οποίος θα μας πει τι ετοιμάζει για την εκδήλωση Μίλε Μίλια του 2026. Στέλιο, καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στο στούντιο και πες μας λοιπόν τι ετοιμάζεις για τη φετινή διοργάνωση.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Φέτος ο αγώνας, το event μάλλον, θα γίνει 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου. Φέτος είναι αναβαθμισμένο, με κίνηση πάλι, μάλλον τεχνικό διοικητικό έλεγχο στο ανάσα, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι, αλλά από την προστινή μεριά θα κάνουμε...
0: Στο Γουδί είναι αυτό.
2: Στο Γουδί, ένας φανταστικός χώρος. Θα ξεκινήσει από την Ακρόπολη για την φωτογραφία η οποία μένει σε όλους, γιατί από τη συμμετοχή τους, το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρετε και εσείς που συμμετείχατε σε ράλι τόσα χρόνια. Θα πάμε στην Τρίπολη, θα κάνουμε time trial στην πλατεία της Τρυπόλεως αφού θα κλείσει όλη, κάτω από το άγαλμα του ενδόξου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. και θα φτάσουμε την πρώτη νύχτα στην, στην αρχαία Ολυμπία. Θα κάνουμε...
0: Πόσες μέρες διαρκεί δηλαδή αυτό το event?
2: Αυτό διαρκεί 4 μέρες πλάς το τεχνικό διοικητικό έλεγχο.
0: Και τι αυτό και να συμμετέχουν σε αυτό το
2: να
0: event?
2: Να πω καταρχάς το πρόγραμμα, το τελειώσουμε που έχουμε αφήσει. Από την Ολυμπία θα φύγουμε την επόμενη μέρα, αφού κάνουμε μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Θα πάμε στην Κυπαρισία, θα κάνουμε δίπλα στη θάλασσα μια δική διαδρομή. Θα κατεβούμε στην όμορφη Καλαμάτα, θα κάνουμε διαδρομή πάνω στον ντόκο της Καλαμάτας, στο, μπροστά από το λιμεναρχείο. Θα φύγουμε από Καλαμάτα, θα κατεβούμε όλο το πόδι κάτω με σημειακή μάνη και θα πάμε για διανυκτέρευση στο Μιστρά. Την επόμενη μέρα θα κάνουμε ειδική στη Σπάρτη, μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα. Θα φύγουμε από εκεί, θα πάμε Ναύπλιο, θα κάνουμε ειδική διαδρομή στο Ναύπλιο. Και από εκεί θα πάμε Πρωτοχέλη, που θα κάνουμε ειδική διαδρομή δίπλα από τη Μαρίνα του Πρωτοχελίου. Την τελευταία μέρα ξεκινήσουμε Πρωτοχέλη, θα πάμε Επίδαυρο και θα τερματίσουμε στην Αθήνα, αφού θα κάνουμε διέλευση από το Four Seasons και θα γίνει ειδική διαδρομή στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης.
1: Λοιπόν, θα σας διακόψω, αλλά είναι η ώρα που έχουμε δώσει ραντεβού με τους ακροατές μας για την επόμενη ερώτηση που θα κερδίζει ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη ζώνη προσπεράσματος». Γιάννη, η ερώτηση είναι δική σου.
0: Λοιπόν, πότε ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Οζιέ κέρδισε το Ρέλ Ακρόπολης? Έχει κερδίσει μόνο μία φορά, πότε ήταν και με τι αυτοκίνητο? Να επαναλάβω την ερώτηση: ο Σεμπάστιαν Οζιέ έχει κερδίσει μία φορά το Ρέλ Ακρόπολης. Πότε ήτανε, με τι αυτοκίνητο και με ποιο συνοδηγό? Απαντήσεις.
1: Ήταν τότε που τον απέλησε ο Λεμπ.
0: Τον απέλησε ο Λεμπ, δεν τον απέλησε. Μία φορά έχει κερδίσει. Πρόσεξε, έχει κερδίσει 9 παγκόσμιους τίτλους και έχει κερδίσει το Ρέλ Ακρόπολης μόνο μία φορά.
1: Απαντήσεις με SMS. Σε ποιο τηλέφωνο, Γιάννη?
0: 6945-853-883. Επαναλαμβάνουμε, 6945-853-883. Και μια ακόμη φορά, την ερώτηση. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ έχει κερδίσει μόνο μία φορά το Ράλι Ακρόπολης. Πότε ήταν, με τι αυτοκίνητο και με ποιο συνοδηγό?
1: Ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά και θα στείλει την απάντηση στο τηλέφωνο που είπε ο Γιάννης και θα επαναλάβει, προσθέτοντας το όνομά του και τη διεύθυνσή του, θα κερδίσει ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη ζώνη προσπεράσματος».
0: Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα στο 6945-853-883. 6945-853-883. Επανερχόμαστε λοιπόν στο Στέλιο Φάκαλη, που είχαμε μείνει στη διαδρομή του Μίλε Μίλια 2026.
2: Νομίζω ότι την είπα τη διαδρομή. Έχουμε κάνει άλλη.
0: Λοιπόν, δράτωμε λοιπόν τη ευκαιρία, διότι είπε τη λέξη ειδικές διαδρομές. Αυτές οι ειδικές διαδρομές που θα έχει το Μίλε Μίλια έχουν καμιά σχέση με τις ειδικές διαδρομές που βλέπουμε σήμερα στο Έκο Ρέλ Ακρόπολης? Δηλαδή είναι ειδικές διαδρομές που ο ταχύτερος είναι αυτός που κερδίζει, ή είναι διαφορετικό το στυλ?
2: Μπορώ να το χαρακτηρίσω αντιστρόφως ανάλογα.
0: Δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
2: Οι ειδικές διαδρομές σε αυτόν τον τύπο του regularity είναι δύο. Είναι οι διαδρομές που κάνουν με καλώδιο κάτω, οπότε είναι υψής της ακριβίας, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Όπως
0: τι σημαίνει
2: στο
0: αυτό?
2: Δηλαδή λέμε αυτά τα 100 μέτρα θα τα κάνει σε 10 δευτερόλεπτα, αυτά τα 30 μέτρα θα τα κάνει σε 20 δευτερόλεπτα. Οπότε πρέπει να υπολογίσει ο συνοδηγός να τα κάνει στα αντίστοιχα δευτερόλεπτα, για να μην πέσει έξω. Και από εκεί έχει πόντους ποινής. Στην δε διαδρομή υπάρχουν κομμάτια τα οποία τους υποχρεούνται να κινηθούν με μία μύτια. Εδώ λέμε κινούμαστε με μία μύτια 48
0: μύτια
2: χιλιόμετρα.
0: Μύτια σημαίνει μέση ωριά ταχύτητα.
2: Μέση ωριά ταχύτητα, ναι, 48 χιλιόμετρα. Σε αυτή κινούμαστε με 32 χιλιόμετρα. Οπότε το αυτοκίνητο πρέπει να κινηθεί ανάλογα. Όχι να πάει γρήγορα να σταματήσει και να πάει. Πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδρομής να κινηθεί ανάλογα.
0: Ιδιαίτερα... Τι αυτοκίνητα συμμετέχουν σε αυτό,
2: λοιπόν,
0: σε αυτό το
2: event? Τότε να πούμε τις κατηγορίες. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία.
0: Μπράβο.
2: Δράτω με τις ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Οι κατηγορίες είναι οι εξής. Κατηγορία Μίλε Μίλια, που συμμετάσχουν αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν και στο Μίλε Μίλια, είναι οι eligible. Και εδώ υπάρχει ένα premium. Τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να έχουν FIVA και ρετζίστρο Μίλε Μίλια. Ο νικητής αυτής της κατηγορίας.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι πρέπει να έχουν επιστοποίηση από την Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου, την Παγκόσμια. Όπως είναι η FIA, στα μοντέρνα είναι η FIVA.
0: Είναι συγκεκριμένες.
2: Ναι, είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές του αυτοκίνητου.
0: Προδιαγραφές και είναι... των κατασκευής.
2: Των κατασκευής μπορεί να φτάσει μέχρι το 90. Αλλά για αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο Μίλε Μίλια ήταν μέχρι το 57. Εκεί σταμάτησε ο αγώνας με το μεγάλο ατύχημα. Τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τη FIVA και αφού πιστοποιηθούν από τη FIVA γίνεται μια επιλογή και παίρνουν πιστοποίηση ρετζίστρο Μίλε Μίλια. Ο νικητής της κατηγορίας έχει μια θέση καραντίτα στο Μίλε Μίλια 2027. Γιατί το 2027 το Μίλε Μίλια κλείνει 100 χρόνια και οι συμμετοχές έχουν ανοίξει ήδη. Την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε το Μίλε Μίλια 26 και έχουν ανοίξει για το 27. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοκίνητα που είναι κατηγορίας Μίλε Μίλια αλλά δεν έχουν τα ανάλογα ντοκουμέντα. Η τρίτη κατηγορία είναι 57 μέχρι 74 η κατηγορία Icon που είναι η χρυσή εποχή του αυτοκινήτου. Αλφα Ρωμαίο, Λάντσια, Λαμπορκίνι κλπ. Και η κατηγορία από το 94 και μετά είναι GT και Hypercar. Είναι δηλαδή κάποιος που του δίνουμε την ευκαιρία να κάνει μια βόλτα το Supercar του, την οποία δεν μπορεί να την κάνει μόνος του γιατί δεν θα έχει την παρέα του, τους φίλους του και δεν θα έχει την οργάνωση.
0: Ακούγεται για μια premium εκδήλωση. Για πες μας λίγο και το κόστος αυτό.
2: Το κόστος είναι 7.950 η συμμετοχή.
0: Κάτσε, γιατί έπεσα, πόσο είναι?
2: 7.950, γιατί έπεσε. Στο Μίλε Μίλια είναι 15, 30, 60, 100.
0: 100.000 συμμετοχή.
2: Ναι, βεβαίως, 100.000 συμμετοχή.
0: Δηλαδή με 100.000 συμμετοχή τι σου προσφέρει?
2: Τα πάντα.
0: Δηλαδή τι σημαίνει?
2: Τα πάντα.
3: Αφήστε τις 100.000 συμμετοχή και πείτε με το 7.950 τι προσφέρει.
2: Το 7.950 προσφέρει 5 διενυκτερεύσεις σε 5 άστερα ξενοδοχεία, 9 lunch dinner μαζί με το welcome dinner την Τρίτη και το Grand Gala το Σάββατο.
0: Μεταφορά. Στην τιμή αυτή μεταφέρεται, είναι και μεταφορά από την Ευρώπη με τα πλοία που έρχονται Ανκόνα Ιταλία?
2: Όχι. Η μεταφορά από Ιταλία είναι 1.900 ευρώ, Ιταλία και από τη Γερμανία είναι 2.300.
0: Έχουμε βάσει στο... πλάς των
2: 7.000. Ναι, βεβαίως. Αν σκεφτείτε, συγγνώμη κύριε, αν σκεφτείτε ότι ένα medium event του Σαββατοκύριακου στην Ιταλία στοιχίζει 3,5 με 5 χιλιάρικα, είναι σχετικά φθηνό. Προσφέρει Ελλάδα, ήλιο, κουλτούρα, ιστορία, γαστρονομία.
0: Άρα λοιπόν σημαίνει ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις περιμένουμε συμμετοχές με αυτοκίνητα όπως είναι Ferrari, Lamborghini, Maserati, ναι. Παλιές Alfa Romeo, παλιές Porsche, σωστά?
2: Μπορώ να πω και πιο πάνω. Αυτή τη στιγμή από ό,τι έχουμε δηλώσει, έχουν δηλωθεί και πληρώσει, είναι 3 Mercedes Galwin.
0: Galwin, ε?
2: Ναι, 3. Μπορεί να είναι και 4. Είναι 4.
0: Calwin είναι οι Mercedes.
2: Που ανοίγουν τα φτερά, το γάλα την καμπιάνο. Ναι, που ανοίγουν οι πόρτες στα φτερά.
0: Σαν τα φτερά του Γκλάρου.
2: Ναι, σαν τα φτερά του
0: Γκλάρου. 300 SL.
2: 300 SL ακριβώς. Είναι η 300 Roadster, η οποία είναι το Gabriel το αντίστοιχο.
0: Μπράβο. Συλλεκτικά αυτοκίνητα, πολύ ακριβά αυτά.
2: Πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Ένα αμερικάνικο, δεν θυμάμαι, Σέλμ, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
0: Σέλμπι.
2: Όχι, υπάρχουν δύο Σέλμπι, αλλά είναι ένα άλλο που είναι σαν πρωτότυπο. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Okay.
2: Και γενικά ακριβά αυτοκίνητα και ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει σίγουρα είναι κόσμος υψηλού εισοδηματικού επίπεδου.
0: Είναι
2: στόχος μας αυτός.
0: Οι συμμετοχές έχουν ολοκληρωθεί ή ακόμα είναι ανοιχτές?
2: Όχι, οι συμμετοχές είναι ανοιχτές. Θα κλείσουμε στις 55 maximum.
0: Μέχρι στιγμής πόσες έχουμε?
2: Πάνω από 40.
0: Μπράβο.
2: Και περιμένω τουλάχιστον άλλους 10-15 που δεν μπορώ να τους πιέσω γιατί είναι φίλοι. Και έχουν δηλώσει. Μιλάμε για πληρωμένες αυτή τη στιγμή. Τα accommodation που τους κάνουμε υψηλά, τους παίρνουμε από το αεροδρόμιο, τους μεταφέρουμε με luxury minivan στα ξενοδοχεία, τους μεταφέρουμε βαλίτσες από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο και γενικά ποντάρουμε πολύ στα services.
0: Αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία είναι ιστορικά και πάρα πολύ ακριβά. Πώς έρχονται στην Ελλάδα, δηλαδή, τα φέρουν ο δικός?
2: Με την καλύτερη εταιρεία που έχει κλειστές νταλίκες. Κλειστές νταλίκες. Τη Μένα Κλάρς, η οποία είναι ο συνεργάτης της Λαμπορκίνη, της Φεράρι, της Παγκάνη στην Ιταλία.
0: Και επειδή είσαι πίσω από τη συμμετοχή των Πλάγο Κουζιώνη εδώ στο Eco Rally Acropolis 2026, για πες μας λοιπόν για αυτό το Skoda Fabia RS Rally 2 που τρέχει αυτή η ελληνική συμμετοχή και αυτή τη στιγμή οδηγεί την άτικη ελληνική κατάταξη.
2: Όπως και πέρυσι ήταν μια συμμετοχή η οποία μάλλον από το...
0: Λίγο για το αυτοκίνητο θέλω να μας πεις, γιατί μας είπες ότι είναι εντελώς καινούριο. Για πες μας λίγο.
2: Όχι, το αυτοκίνητο δεν προλάβαμε να πάρουμε εντελώς καινούριο αυτοκίνητο λόγω του ότι η Skoda δεν έχει δυνατότητα να παραδώσει. Υπήρξαν κάποια ατυχήματα και η Skoda δεν έχει τη δυνατότητα να μας παραδώσει καινούριο αμάξι. Είναι ένα αυτοκίνητο τελευταίας γενιάς με όλες τις τελευταίες αναβαθμίσεις. Η ομάδα είναι ο Top Rally, ο οποίος είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι πέρυσι, να δούμε και φέτος. Εγώ έχω τη διαχείριση οικονομική, management κλπ.
0: Έχει βγάλει κανένα πρόβλημα το αυτοκίνητο, γιατί χθεσινή ημέρα, το πρώτο σκέλος δηλαδή του Eco Rally Acropolis 2026, ήταν πολύ σκληρή. Πολλά κλαταρίσματα, βλάβες κτλ.
2: Όχι, λίγο μπροστά το χτυπήσαν, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Ένα ακρόπορο αλλάξαν και τελείωσε η ιστορία. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Το βράδυ έγινε ένας προληπτικός έλεγχος, αλλάχθηκε ό,τι μπορούσε να αλλάχθει.
0: Τι αλλάχθηκε, για βάλε μας λίγο στο κλίμα.
2: Τίποτα, ένα ακρόπορο μπροστά, τίποτα σπουδαίο δεν ήταν. Απλώς για να είμαστε σίγουροι ότι το αυτοκίνητο είναι ίσιο. Δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, η συμμετοχή κινείται πολύ συντηρητικά. Το Real Acropolis, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεν είναι για Έλληνες. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολος αγώνας.
0: Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια διαφωνία με τον Νίκο τον Τζάδαρη, που εγώ λέω ότι για να βελτιωθείς οδηγικά πρέπει να συμμετέχεις σε ένα Real Acropolis, γιατί έχει μεγάλη διάρκεια. Ο Νίκος διαφωνεί, αλλά όπως ξέρεις είμαστε ατέριαση και δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα.
2: Δεν το συζητάμε, αλλά εκείνη η λογική λέει το εξής: αν θες να βελτιωθείς, πρέπει να μπεις στον ανταγωνισμό. Συμμετέχοντας στο Real Acropolis, κάνεις απλά έναν αγώνα επιβίωσης, ας πούμε μια γρήγορη βόλτα.
0: Μα δεν μπορεί να συμμετέχεις σε έναν αγώνα όπως είναι το Real Acropolis, έχοντας να οδηγήσεις ένα ή δύο χρόνια και να θες να διεκδικήσεις κάτι. Αυτό δεν γίνεται ποτέ.
2: Οπότε γιατί να πας στο Real Acropolis?
0: Γιατί έχει διάρκεια και ναι, μπορεί να βελτιωθείς οδηγικά.
2: Μπορείς όμως να πας σε τρεις αγώνες στο εξωτερικό, να μην πω Ιταλία που μένω, μπορείς να πας και σε άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά δεν ανεβαίνει πολύ το κόστος όμως να πας σε έναν αγώνα του εξωτερικού.
2: Λιγότερο από το Ράλι Ακρόπολης.
0: Εντάξει, το Ράλι Ακρόπολης είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι.
2: Δεν το συζητάω.
0: Έχει ένα αλφα επίπεδο.
2: Δεν το συζητάω, αλλά κάτι άλλο. Εσείς μπορείτε να πάτε να συμμετέχετε στη Φόρμουλα 1 ή οποιοδήποτε.
0: Μα δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα άλλα.
2: Και η Φόρμουλα 1 είναι παγκοσμίου επίπεδου.
0: Ναι, αλλά
2: είναι η ανώτατη βαθμίδα του σπορ στην πίστα.
0: Ναι, αλλά η Φόρμουλα 1 έχει όριο συμμετοχών. Σου λέει τρέχουν 22 μονοθέσια.
2: Και εδώ πρέπει να γίνει αυτό. Και εδώ πρέπει να γίνει αυτό.
0: Πρέπει να γίνει.
2: Και εδώ πρέπει να γίνει.
1: Στέλιο μου, τι συζητάς τώρα? Μιλάς με οπαδό ομάδας, ο οποίος χαίρεται γιατί πήραν το φαλ και σε λίγο ετοιμάζονται να πάρουν τον Αργύρη Καμπούρη, και αυτός ο άνθρωπος χαίρεται. Και προσπαθείς εσύ τώρα να συνεννοηθείς.
2: Λοιπόν, εγώ πάντως ο αρχηγός της αστυνομίας είναι ο Χούμπαβλης, οπότε ό,τι θέλετε μπασκετικό πείτε μου, γιατί έχω και εκεί βάλει πόδι. Λοιπόν, ακούστε κάτι σε αυτό. Δεν μπορεί να συμμετάσχει σε έναν αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι κάποιος ο οποίος είναι 150 κιλά σαν και εμένα, να πηγαίνει με την κοιλιά και αυτά και να είναι 60 χρονών. Κύριε, για να μπορεί να πάει κάποιος σωστά, γρήγορα, ανταγωνιστικά και να προσφέρει θέμα, πρέπει να είναι μέχρι 30-35 χρονών.
0: Γιατί με απαγορεύεις να πάω σε έναν αγώνα εφόσον
2: μπορείς να πας οπουδήποτε? Γιατί δεν μπορείς να σέρνεσαι στον αγώνα και να έχεις μια μεγάλη διαφορά και να έχεις το ίδιο αυτοκίνητο στην ίδια κατηγορία και να σου παίρνει 5.
1: Πρέπει να έχεις αυτοσεβασμό.
2: Δεν μπορεί να φτάσεις εσύ τον Γκριάζιν, όταν εγώ με τον Γκριάζιν έκανα 15 μέρες τεστ. Δεν γίνεται να πας αλλιώς.
1: Γιάννη, μην επιμένεις, γιατί εγώ με τον Στέλιο σήμερα έχουμε κάθε λόγο να κρατήσουμε ενός λεπτού συγγύου. Και να την κάνουμε και 5.
2: Και αυτός ο λόγος είναι που δεν υπάρχουν και εργοστάσια για να μπουν μέσα. Όπως βλέπετε, 2,5 εργοστάσια είναι. Είναι 2 εργοστάσια και μια ιδιωτική ομάδα Wilson.
0: Αυτό είναι θέμα κανονισμών. Τα έχει μπερδέψει η FIA. Μπράβο, για αυτό το λόγο λοιπόν δεν υπάρχουν εργοστάσια.
2: Πάτε,
0: και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα μέσα λοιπόν του 2026. Το 2027 έχουμε νέους κανονισμούς και ακόμα δεν υπάρχει ένα brand να πει ότι εμείς θα μπούμε στους αγώνες.
2: Η καλύτερη λίστα είναι πιο απλή. Ένα kit Rally 1 στα Rally 2 και τελείωνε ιστορία. Χωρίς να γίνει η παραμικρή επένδυση. Αυτή τη στιγμή ζητάνε μια επένδυση της τάξης δεν ξέρω πόσο εκατομμυρίων. Τεστ, development, ιστορίες κλπ. Το οποίο δεν ξέρουμε αν θα καταλήξει. Δηλαδή, αν είναι μια ομάδα, δεν έχει κίνητρα αυτό. Ενώ στη Φόρμουλα 1 βλέπετε ότι πάνε να μπουν όλοι μέσα. Δεν
0: ξέρω αν είδατε.
2: Συγγνώμη, κύριε, το τελευταίο. Δεν ξέρω αν είδατε τι γράφουν τα Hyundai στα πλάγια. Δείτε τι γράφουν στα πλάγια, σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, θέλουμε να μας το πεις.
2: Nürburgring.
0: Ναι, κύριε Nürburgring, τι σημαίνει? Περίμενε. Το Nürburgring είναι λοιπόν τα αρχικά του N των σπορ εκδόσεων των αυτοκίνητων Hyundai. Τα οποία τι σημαίνει αυτό? Ότι εξελίσσονται εκεί. Αυτό σημαίνει το Nürburgring που γράφουν στα πλάγια.
2: Πού σε παραθέτει αυτό? Στην πίστα. Η πίστα έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα. Αλλά αυτοί εδώ οι κύριοι που κάνουν WRC πήγαν να κάνουν το WRC ανάλογο με την πίστα, να το κάνουν τηλεοπτικό προϊόν. Αυτό δεν είναι τηλεοπτικό προϊόν τόσο εύκολο όσο η πίστα. Αυτό είναι, έχει τελείως διαφορετική
0: φιλοσοφία.
2: Όταν έτρεχε Σουμπαρού, ποντάρισε ένα αυτοκίνητο στους αγώνες αυτοκινήτου.
0: Ένα.
2: Και κέρδισε. Ένα μοντέλο. Μιλάω μια μικρή εταιρεία η Σουμπαρού.
0: Η οποία κέρδισε.
2: Η οποία κέρδισε.
4: καταλαβαίνετε το potential που είχε και το potential που δεν έχει τώρα.
0: Ακριβώς. Αυτό φαίνεται λοιπόν από τη συμμετοχή των εργασιακών ομάδων, μπράβο, των branch που δεν υπάρχουν.
2: Μπράβο, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό το πρόβλημα. Ας επικεντρωθούν σε αυτό το πρόβλημα, ας επιλέξουν ωραίους, σωστούς χώρους για προβολή. Γιατί με ρώτησες για τον αγώνα που κάνω εγώ. Ναι, αυτό που έχω κάνει εγώ πέρυσι, κάναμε τον αγώνα. Το event, ας το πούμε, δεν είχε μία τρύπα ο δρόμος. Γιατί έπρεπε να μην έχει τρύπα ο δρόμος.
0: Βέβαια. Όταν κυκλοφορούν Hyundai, Ferrari, Lamborghini, Maserati και Mercedes Galwin, πώς να έχει τρύπες.
1: Θα μου επιτρέψετε μία διακοπή προκειμένου να βοηθήσω τον διαγωνισμό. Θυμίζω την ερώτηση για το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου. Ήταν Γιάννη, πότε, τι ήταν.
0: Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Σεμπάστιαν Οζιέ, πότε κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης, με τι αυτοκίνητο και με ποιο συνοδηγό.
1: Το έχει κερδίσει μία φορά. Αλλά έχετε στείλει πολλές απαντήσεις που λένε λάθος ημερομηνία. Προσέξτε, προκειμένου κάποιος από εσάς να κερδίσει το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Το τηλέφωνο που θα στείλετε, το SMS, είναι 6945 85 38 83. Στείλτε τη σωστή απάντηση αυτή τη φορά, συμπληρώνοντας το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας. Μπορείτε να συνεχίσετε. Εγώ συμφωνώ με τον Στέλιο Φάκαλη και σε αυτά που λέει, και στην ομάδα και στο άλλο για το οποίο έχουμε μεγάλη λύπη σήμερα.
3: Έχουμε λοιπόν μια απάντηση που είναι λάθος.
0: Αφού έχουμε πει λάθος, το είχαμε πει.
4: Οπότε συνεχίζουμε.
0: Οπότε συνεχίζουμε.
4: Ωραία, κάτι άλλο. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε και να το αναλύσουμε λίγο για σε τρία λεπτά. Αυτό είναι το θέμα του ράλι και όπως βλέπετε η άποψη δεν είναι λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δυστυχώς, μα είναι μπερδεμένη, Σταλιό μου. Δυστυχώς, είναι μπερδεμένη ιστορία. Δυστυχώς, ξεκινήσαν υβριδικά, σταμάτησαν τα υβριδικά. Αυτό σημαίνουν έξοδα.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Ξανά έτσι.
4: Έξοδα αλλάζει, τεράστια,
0: Τεράστια. Και τώρα βγαίνει λοιπόν η FIA προχτές και ανακοινώνει ότι σε αυτοκίνητα ράλι 2 για τη νέα χρονιά επιτρέπουμε διακριτικά αεροδυναμικά βοηθήματα και μια μείωση 10 κιλών. Και ταυτόχρονα βγαίνει η Hyundai και βγαίνει και η Skoda και λέει ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτή η εξέλιξη.
4: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Βεβαίως. Δεν μας ενδιαφέρει και εμείς θα κοιτάξουμε να τρέξουμε του χρόνου με τα ήδη υπάρχοντα αυτοκίνητα, καθώς θα εξελίξουμε τα αυτοκίνητα με τα οποία θα συμμετάσχουμε το 2028. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ένα χαστούκι στην FIA με αυτά τα οποία κάνει.
4: Η πιο απλή λύση θα ήταν η εξής. Η οποία η λύση ήταν εφαρμοσμένη την δεκαετία του 90-2000. Ήταν η λύση που υπήρχε τότε. WRC αυτοκίνητα, όλα ίδια. Και κάποιοι καλοί ιδιώτες κάναν το Team X-Cup. Παπαδημητρίου, ο Αλ Χάζρι, ο Ντόρ κλπ. Θα μπορούσαν να τρέχουν όλοι μια κατηγορία. Να υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί στην Ελλάδα θα μπορούσε ένας Έλληνας, στην Πορτογαλία ένας Πορτογάλος με ίδιο αυτοκίνητο. Θα μπορούσανε. Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάζαν θέση συνέχεια στη βαθμολογία και θα ανέβαινε το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι στάνταρ. Είναι τα ράλι 1, τέλος, διεκδικητές 2 εργοστάσια και μισό. Είναι τα ράλι 2, που διεκδικητές είναι οι 20 πιτσιρικάδες οι οποίοι έχουν το budget, κυνηγάνε θέση. Και οι υπόλοιποι κάνουν απλώς μια ωραία βόλτα.
0: Ή έχουν το χάδι ορισμένων εργοσιακών συμμετοχών.
4: Εντάξει, έχουν το χάδι των εργοσιακών συμμετοχών. Και όλοι οι υπόλοιποι κυνηγάνε να κάνουν μια ωραία βόλτα. Από εκεί και πέρα τι είναι, γιατί να υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Δεν μου λες, αυτό όλο σημαίνει ότι πάνε να περιορίσουν εντελώς το WRC από ερασιτέχνες και ιδιώτες?
4: Θα ήταν, να σου πω κάτι, αν θέλεις να ανεβάσεις το level, το περιορίζεις, κάνεις κάτι υποθητό και λες, κύριοι, εδώ συμμετέχουν 40 αυτοκίνητα. Με κάποια κριτήρια. Δεν μπορείς να είσαι 70 χρονών. Άμα κάποιος πάθει εδώ μέσα κάτι 70 χρονών, αύριο το πρωί θα βγείτε εσείς δημοσιογράφοι. Ω, στα ράλι, πρόβλημα με την καρδιά του, με αυτό, με εκείνο.
0: Γιατί μας βάζεις όλους στο ίδιο επίπεδο?
4: Για
0: κάτσε τώρα ξαφνικά.
4: Βάζω στο ίδιο επίπεδο, όχι.
0: Τώρα,
4: η είδηση, το ξέρεις πολύ καλά, ότι η είδηση πουλάει. Ότι η είδηση πουλάει. Αυτό το πράγμα.
0: Εδώ πέρα έγινε ένα γεγονός σε μια ανάβαση. Δεν ασχοληθήκανε καθόλου. Στην ανάβαση δεν ήταν, Ερνίκο? Που έγινε ένα γεγονός που κάτι. Όχι σε ένα ράλι με ένα παιδάκι στα Γιάννενα. Σαν και ένα, με ένα παιδάκι το οποίο κατέβαλε,
4: λίγο, ναι,
0: έπεσε από την καρέκλα και έγινε πρώτο θέμα.
4: Το αυτοκίνητο στο παιδάκι.
0: Ναι, ξαφνικά, ναι, που δεν ασχοληθεί ποτέ κανένας από τα κανάλια και όλα αυτά.
4: Μια ανάβαση με 30
0: αυτοκίνητα. Τι σημαίνει αγώνας? Δεν ασχοληθήκαν καν με το Rally Acropolis, το οποίο Eco Rally Acropolis είναι για χρόνια ένα από τα μοναδικά παγκόσμια γεγονότα με υπογραφή της Ελλάδας. Σωστά ή όχι?
4: Το Rally Acropolis είναι ένα από τα κορυφαία, από τους κορυφαίους αγώνες στον κόσμο. Δεν το συζητάμε.
0: Μπραντ πολύ δυνατό.
4: Είναι μπραντ πολύ δυνατό. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν μπορεί, ο προμότερ του ράλι είναι περιορισμένος να κάνει X κινήσεις. Δεν μπορεί να υπερβεί τις κινήσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να το διαχειριστεί ο προμότερ του WRC. Όχι του τοπικού ράλι, δεν έχει δυνατότητες αυτό το πράγμα. Εντάξει, και πάλι καλά, πολύ καλά.
0: Η τοπική οργάνωση πάει πάρα πολύ καλά.
4: Αυτό δεν αμφισβητείται, ρε παιδιά, γιατί κάτι άλλο. Για άμα θες να κερδίσεις, παίρνεις τους έμπειρους. Άμα κάνεις δουλειά χωρίς έμπειρους, με άπειρους, θα χάσεις.
0: Ακριβώς.
4: Εμείς κάνουμε, για να κάνουμε το δικό μας event, κάνουμε μια παρέμβαση.
0: Και η οργάνωση πίσω από το Motorsport Greece που είναι τρομερά έμπειρα όλα τα στελέχη.
4: Το ξέρουν όλοι, δεν κατάλαβα. Εγώ τι κάνω. Κάνουμε την οργάνωση του Mille Miglia χρησιμοποιώντας χρονομετρήστη Ιταλιάνη, οπότε κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.
0: Ελληνικά δηλαδή.
4: Τους χρονομέτρες από την Ιταλία,
0: έτσι,
4: οι
0: μπράβο.
4: Οποίοι είναι ίδιοι του. Του
0: non parliamo solo in italiano, però.
4: Οι οποίοι είναι ίδιοι του Mille Miglia. Το διρετόρε την Κάρα είναι δύο, ένας Έλληνας και ένας
0: Ιταλός. Αγωνιστικός διευθυντής του είναι δηλαδή ένας Έλληνας.
4: Ένας Έλληνας και ένας Ιταλός. Ο Ιταλός είναι αυτός που κάνει τον παγκόσμιο, το WRC, έχει κάνει καμιά τριταριά Dakar, έχει κάνει το Mille Miglia κλπ. Σύν ότι ο δικός μας είναι πολύ έμπειρος γιατί βρίσκεται εδώ μέσα αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
4: Είναι ένας από εμάς. Και οι κριτές βέβαια, εντάξει δεν μπορώ να μιλήσω για
0: κριτές. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι το WRC πάει να γίνει ένας κλειστός περιορισμένος αριθμός συμμετοχών?
4: Δεν γίνεται αυτό. Για να κάνει τηλεόραση, τι λέει, έχω τηλεόραση από το 1 έως το 20. Για να κάνει τηλεόραση πρέπει να το περιορίσει. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μα και τώρα και σήμερα το περιορίζει.
4: Και σήμερα το περιορίζει.
0: Δείχνει μόνο τα 20-25 αυτοκίνητα.
4: Το πρόβλημα, ακριβώς. Οι υπόλοιποι δεν έχουν την ανάλογη διαφήμιση για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος με τέτοιο level. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει διαφήμιση αυτή τηλεοπτική, την οποία θα ήθελε ο Έλληνας χορηγός σε αυτό το level. Δεν υπάρχει. Γιατί σταματάει στο 20. Μπαμ, τέλος, γεια σας. Έκλεισε το και ο κύκλωμα το κατεβάζουν.
0: Μα επόμενο δεν είναι την ώρα που αυτοί ακολουθούν όλο το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
4: Είναι λογικό.
0: Να είναι αυτοί
4: αυτό,
0: που πρωταγωνιστούν.
4: Είναι λογικό.
0: Θα δείξω
4: αυτό.
0: Δηλαδή εμένα που έχω να τρέξω ακρόπολη 2 χρόνια.
4: Μπράβο.
0: Και 3 χρόνια.
4: Μπράβο.
0: Είναι... Και σέρνομαι.
4: Μπράβο. Οπότε πράγματα, φτάνουμε στα ίδια λόγια. Οπότε μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον Νίκο σε αυτό το θέμα. Περιορίζεις τις συμμετοχές, ανεβάζεις το level και ανεβάζοντας ο ανταγωνισμός, ανεβαίνει το ενδιαφέρον. Ανεβαίνει το ενδιαφέρον.
0: Εσύ πώς πιστεύεις ότι μπορεί ένα ελληνικό πλήρωμα να ανέβει οδηγικά? Δεν ανεβαίνεις οδηγικά όταν συμμετέχεις σε αγώνες διαρκείας. Πώς συμμετέχεις?
4: Όταν
0: συμμετέχεις στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι η ίδια ειδική διαδρομή.
4: Δεν μίλησα για ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ειδική διαδρομή, η ίδια εδώ πέρα και 15 χρόνια.
4: Ένας Έλληνας το έχει κάνει, αλλά θέλει χρήματα. Δυστυχώς.
0: Μα να σου πω.
4: Δεν γίνεται χωρίς χρήματα.
0: Δεν υπάρχουν αγώνες φτηνοί. Δεν υπάρχουν αγώνες φτηνοί. Οι αγώνες είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο που βάζεις χρήματα μέσα και ποτέ δεν μπορεί να φτάσει στην κορυφή.
4: Γιατί το παιδί που από την Κρήτη, ο Μανόλο και όλοι αυτοί, τι νομίζετε ότι περνάνε ωραία στη ζωή τους άνετα από το πρωί ως το βράδυ προπόνηση?
0: Μα δεν μπορείς να διακριθείς αν δεν κάνεις προπόνηση και δεν αφαιθείς ψυχή και σώματι σε κάτι το οποίο θέλεις, έχεις ένα όραμα.
4: Στην Αμερική τώρα δεν το συζητάμε. Ακριβώς δεν είναι. Εδώ είδες τι λέμε, την άτυπη ελληνική κατάταξη. Και είμαστε 15 λεπτά πίσω.
0: Ένα, γιατί τι να κάνεις. Δεν μπορεί να διεκδικήσεις κάτι όταν απέχεις.
4: Ακριβώς.
0: Μπορεί να διεκδικήσεις κάτι όταν απέχεις.
4: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είναι σαν να λέμε θα παίξουμε μπάσκετ λοιπόν με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και να είμαστε εμείς λοιπόν οι πέντε. Ο Νίκος να είναι στο νούμερο ένα, εσύ να είσαι μπροστά να πούμε και εγώ playmaker, μπορούμε να παίξουμε.
4: Όχι.
0: Έτσι είναι.
4: Δεν γίνεται. Και κάτι άλλο, αυτό το θέμα το καταλαβαίνεις, θέλει πραγματικά ανάλυση κλπ. Η οποία δεν. Και άλλο ένα θέμα που τις τελευταίες μέρες έχει παίξει πολύ στα μέσα είναι το θέμα της πίστας. Ξαφνικά βλέπω ένα ενδιαφέρον για πίστες, ακούω πίστες, θα ανανεώσουμε κλπ. Πρώτον, θεωρώ στις αίρες χάθηκε το παιχνίδι.
0: Όχι, δεν χάθηκε, διότι από ό,τι έχουμε μάθει υπάρχει μια επιδότηση Νίκο, ή μια χορηγία,
5: χρηματοδότηση. 1 εκατομμύριο ευρώ για βελτίωση της πίστας, αλλά ήδη έχει γίνει μια τρομακτική πίστα στη Βουλγαρία.
4: Πολύ ενημερωμένος. Η Λάρα, η οποία λέγεται Α1, κάτι τέτοιο, γιατί επένδυσε μια εταιρεία τηλεφωνίας. Πρώτον, οι Αθηναίοι εμείς δεν πάει κανένας εκεί, το ξέρετε καλά. Το ξέρετε πολύ καλά.
5: Δυστυχώς.
4: Ακόμη μια δεύτερη πίστα να γίνει. Κύριοι, δεν είναι θέμα να κάνεις μια πίστα. Την πίστα την κάνεις. Αύριο το πρωί, αν έχεις τα όβολα, κάνεις την πίστα. Η διαχείριση της πίστας και το target. Το target δεν είναι μια πίστα να κάνουμε αγώνες. Το target είναι Ascari Resort. Μπείτε μέσα, δείτε τι κάνουν και κάνουν. Και ένα σημείο υπήρχε γι' αυτό. Ένα κομμάτι υπήρχε που είχα μιλήσει και το είχα πάει και το είχα δει. Στην Καλαμάτα υπάρχει μια ευθεία παλιά αεροδρομίου, το οποίο λέγεται Τρόοδος. Τρόοδος, κάπως έτσι.
5: Πού?
4: Στην Καλαμάτα.
5: Το παλιό αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
4: Το παλιό αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Εκεί ήταν να γίνει πίστα.
5: Η Καλαμάτα στο παλιό αεροδρόμιο. Είχε σχέδιο παλιότερα να γίνει πίστα, εγκαταλείφθηκε το σχέδιο.
4: Μπράβο.
5: Απ' την άλλη μεριά, Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το project Haaland Ρίτσας,
2: ναι, ναι,
5: το οποίο πρόσφατα, ναι, ναι, πήρε ζωή με, ναι, ναι, την εξαγορά από τον Μάρι, ναι, ναι, Λιόπουλο, που θεωρητικά, ναι, θα επενδύσει 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς.
2: Και πού θα μείνουν στην Καλαμάτα, γιατί, στην, sorry, και πού θα μείνουν στην Πάτρα, θα σου πω εγώ τα μειονεκτήματα. Η Haaland Ρίτσα είναι στα 450 μέτρα υψόμετρο από τη θάλασσα.
5: Ναι.
2: Μπες μέσα τώρα στο ίντερνετ και δες που είναι οι πίστες της Ιταλίας. Υψηλότερη 2,50 και είναι το Μουτζέλο. Εκεί που μένω εγώ είναι στα 20 το Μιζάνο. Η πίστα πρέπει να δουλεύει 12 μήνες. Η Χαλανδρίτσα δεν έχει. Ξενοδοχειακή υποδομή. Αεροδρόμιο κοντά. Δρόμο να πας και ξενοδοχεία να μείνεις. Και δεν θέλεις ένα πεντάστερο, γιατί αν πάω εγώ σαν μια ομάδα, δεν μπορώ να βάλω τους μηχανικούς στο πεντάστερο, ούτε να τους πω τους μηχανικούς τραβάτε να μείνετε στο χιονοδρομικό κέντρο, γιατί μπορεί να δουλέψουν όλο το βράδυ και να πάνε μια ώρα να κοιμηθούν και να κάνουν ένα μπάνιο. Η πίστα πρέπει να έχει προσανατολισμό resort, οπότε να πηγαίνουν κάποια αυτοκίνητα αγωνιστικά, να μένουν εκεί και να γίνουν.
6: Κάνε ένα διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε πάλι πώς έχει διαμορφωθεί η πρώτη τριάδα μετά τις 10 ειδικές διαδρομές του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην πρώτη θέση λοιπόν είναι η Νεβίλ Βιτάγκε, στα 6,3 δευτερόλεπτα διαφορά. Στη δεύτερη θέση η Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1, και στα 50,6 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση η Φορμό Κορία με Hyundai i20 Rally 1. Στην πρώτη τρίτη θέση λοιπόν Hyundai και Σάντουιτς το Γιώτα Γιάρης Rally 1.
5: Επίσης μένεται η μάχη για την κατηγορία WRC2, όπου παραμένει ο Μίκελσεν με το Σκόντα μπροστά, αλλά ο Βίβ συνεχώς μειώνει τη διαφορά με ένα ίδιο αυτοκίνητο.
6: Στην ίδια ομάδα ακριβώς.
5: Ναι, στην τρίτη θέση είναι ο Ισπανός Αλεχάντρο Καχόν, αυτός ο οποίος οδηγεί ένα Toyota Yaris GR που δέχτηκε χθες την Πέτρα στην ειδική της Θήβας, αλλά παρόλα αυτά είχε σχέδιο παλιότερα να γίνει πίστα, εγκαταλείφθηκε το σχέδιο.
2: Μπράβο.
5: Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το project Haaland Ρίτσας,
2: ναι, ναι,
5: το οποίο πρόσφατα, ναι, ναι, πήρε ζωή με, ναι, ναι, την εξαγορά από τον Μάρι, ναι, ναι, Λιόπουλο, που θεωρητικά, ναι, θα επενδύσει 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς.
2: Και πού θα μείνουν στην Καλαμάτα, και πού θα μείνουν στην Πάτρα, θα σου πω εγώ τα μειονεκτήματα. Η Haaland Ρίτσα είναι στα 450 μέτρα υψόμετρο από τη θάλασσα.
5: Ναι.
2: Μπες μέσα τώρα στο ίντερνετ και δες που είναι οι πίστες της Ιταλίας. Υψηλότερη 2,50 και είναι το Μουτζέλο. Εκεί που μένω εγώ είναι στα 20 το Μιζάνο. Η πίστα πρέπει να δουλεύει 12 μήνες. Η Χαλανδρίτσα δεν έχει. Ξενοδοχειακή υποδομή. Αεροδρόμιο κοντά. Δρόμο να πας και ξενοδοχεία να μείνεις. Και δεν θέλεις ένα πεντάστερο, γιατί αν πάω εγώ σαν μια ομάδα, δεν μπορώ να βάλω τους μηχανικούς στο πεντάστερο, ούτε να τους πω τους μηχανικούς τραβάτε να μείνετε στο χιονοδρομικό κέντρο, γιατί μπορεί να δουλέψουν όλο το βράδυ και να πάνε μια ώρα να κοιμηθούν και να κάνουν ένα μπάνιο. Η πίστα πρέπει να έχει προσανατολισμό resort, οπότε να πηγαίνουν κάποια αυτοκίνητα αγωνιστικά, να μένουν εκεί και να γίνουν.
6: Κάνε ένα διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε πάλι πώς έχει διαμορφωθεί η πρώτη τριάδα μετά τις 10 ειδικές διαδρομές του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην πρώτη θέση λοιπόν είναι η Νεβίλ Βιτάγκε, στα 6,3 δευτερόλεπτα διαφορά. Στη δεύτερη θέση η Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1, και στα 50,6 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση η Φορμό Κορία με Hyundai i20 Rally 1. Στην πρώτη τρίτη θέση λοιπόν Hyundai και Σάντουιτς το Γιώτα Γιάρης Rally 1.
5: Επίσης μένεται η μάχη για την κατηγορία WRC2, όπου παραμένει ο Μίκελσεν με το Σκόντα μπροστά, αλλά ο Βίβ συνεχώς μειώνει τη διαφορά με ένα ίδιο αυτοκίνητο.
6: Στην ίδια ομάδα ακριβώς.
5: Ναι, στην τρίτη θέση είναι ο Ισπανός Αλεχάντρο Καχόν, αυτός ο οποίος οδηγεί ένα Toyota Yaris GR που δέχτηκε χθες

0: πρέπει να δουλεύει 12 μήνες. Η Χαλανδρίτσα δεν έχει. Ξενοδοχειακή υποδομή. Αεροδρόμιο κοντά. Δρόμο να πας και ξενοδοχεία να μείνεις. Και δεν θέλεις ένα πεντάστερο, γιατί αν πάω εγώ σαν μια ομάδα, δεν μπορώ να βάλω τους μηχανικούς στο πεντάστερο, ούτε να τους πω τους μηχανικούς τραβάτε να μείνετε στο χιονοδρομικό κέντρο, γιατί μπορεί να δουλέψουν όλο το βράδυ και να πάνε μια ώρα να κοιμηθούν και να κάνουν ένα μπάνιο. Η πίστα πρέπει να έχει προσανατολισμό resort, οπότε να πηγαίνουν κάποια αυτοκίνητα αγωνιστικά, να μένουν εκεί και να γίνουν.
1: Κάνε ένα διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε πάλι πώς έχει διαμορφωθεί η πρώτη τριάδα μετά τις 10 ειδικές διαδρομές του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026. Στην πρώτη θέση λοιπόν είναι η Νεβίλ Βιτάγκε, στα 6,3 δευτερόλεπτα διαφορά. Στη δεύτερη θέση η Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1 και στα 50,6 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση η Φορμό Κορία με Hyundai i20 Rally 1. Στην πρώτη τρίτη θέση λοιπόν Hyundai και Σάντουιτς το Γιώτα Γιάρης Rally 1.
2: Επίσης μένεται η μάχη για την κατηγορία WRC2, όπου παραμένει ο Μίκελσεν με το Σκόντα μπροστά, αλλά ο Βίβ συνεχώς μειώνει τη διαφορά με ένα ίδιο αυτοκίνητο.
1: Στην ίδια ομάδα ακριβώς.
2: Ναι, στην τρίτη θέση είναι ο Ισπανός Αλεχάντρο Καχόν, αυτός ο οποίος οδηγεί ένα Toyota Yaris GR που δέχτηκε χθες την πέτρα στην ειδική της Θήβας, αλλά παρόλα αυτά επιμένει και προσπαθεί να παραμείνει στο βάθρο των νικητών της WRC2, παρότι ο συμπατριώτης του Γιάν Σολάνς με Σκόντα επίσης τον κυνηγάει ένα λέει από χθες το πρωί.
1: Δηλαδή, Στέλιο Φάκαλη, για να επιστρέψουμε, σημαίνει ότι είναι λάθος η κίνηση το να δημιουργηθεί μια πίστα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας?
0: Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση. Ποιο είναι το target για να κάνεις αυτό? Ποιο είναι το πλάνο? Κάνοντας μια επένδυση, λες, κάνω μια γαλακτοβιομηχανία. Θέλω να πουλήσω, ξέρω εγώ, 5.000.
1: Δεν είμαι εγώ επενδυτής για να σου απαντήσω, λοιπόν, ποιο είναι αυτό το πλάνο.
0: Και
1: εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος λέω το γεγονός, λέω την είδηση.
0: Εγώ σου λέω, αύριο το πρωί έγινε η πίστα. Πού θα μείνουν αυτοί? Ερώτηση. Εγώ σου απαντάω δια ερωτήσεω.
1: Στην Πάτρα.
0: Για πες μου ένα καλό ξενοδοχείο. Πόσα λεπτά είναι η Πάτρα από την πίστα?
1: Πώς είναι 20 λεπτά.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Δεν θυμάσαι την ειδική διαδρομή Χαλανδίτσα, την είδαμε. Στο ράλι
0: και
1: όχι.
0: Είχα κάνει με τον Καζάζ.
1: Έχουμε τρέξει.
0: Είχα κάνει με τον Καζάζ τεστ και του
1: είχα πει. Δεν είναι πάνω από 20 λεπτά. 20-25 λεπτά μάξιμο. Και με τον νέο δρόμο που έχει γίνει, μπορεί να είναι πιο μικρή απόσταση.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ξενοδοχειακή υποδομή άμα θέλει να κάνει ένα σοβαρό event. Δεύτερον, δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Δεν μπορεί να έχει ξενοδοχεία πεντάστερα πάντα δίπλα στις πίστες.
0: Δεν είναι θέμα να έχει μόνο πεντάστερα. Πρέπει να έχει χαμηλότερου level για να μπορεί να βάλει του μηχανικού. Δεύτερον, έχει πολύ μεγάλο υψόμετρο η πίστα. Θεωρώ ότι το υψόμετρο είναι κάτι που δεν βοηθάει, γιατί αν δεις όλες τις πίστες της Ευρώπης έχουν χαμηλό υψόμετρο. Τρίτον, για να κάνεις την πίστα, πού θα χτυπήσεις? Όταν είχα πάει το 16 και είχα μιλήσει στις Σέρες για την πίστα των Σερών, με είχαν καλέσει επάνω να δώσουμε ένα πράγμα. Μίλησα. Κάτσαμε και μιλήσαμε με τους υπευθύνους της πίστας, η πίστα είναι δημοτική επιχείρηση. Αλλά δεν ενδιαφερόντουσαν να κάτσουν να αναβαθμίσουν. Σκέψου ότι ο Εσπαλέτα πήγε την περίοδο του 2010 στην πίστα και τους είπε αν κάνανε 5 εργασίες θα τους έφερνε το MotoGP. Αυτοί δεν ενδιαφερθήκανε. Και από ό,τι μου είπαν και τότε που είχα πάει το 16, μου λέει δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Είναι, η πίστα των Σερών έχει μια πρωτοτυπία παγκόσμια.
1: Ποια?
0: Είναι η μοναδική πίστα που έχει υπόγεια γκαράζ. Δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι όπως είπε και ο Νίκος πριν λίγο, θα υπάρχει μια επιχορήγηση 9 εκατομμυρίων.
0: Επιχορήγηση μπορεί να υπάρχει και 9 και 19 και 29. Διεύθυνση της πίστας, γνωριμίες. Τι μπορείς να κάνεις? Πρέπει να φέρεις κάποια κάπου. Πρέπει να σηκώσει ένα στο τηλέφωνο να πει: παιδιά, έλα εδώ, είμαι ο τάδε. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Ποιος Έλληνας μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν είναι εύκολο. Το να κάνεις μια επιχείρηση το κάνεις. Το να τη διαχειριστείς και να βάλεις στόχους οι οποίοι να δώσουν στον επενδυτή τα λεφτά του το συντομότερο δυνατόν. Ή εκτός αν είναι. Εντάξει, δεν θέλω να το αναφέρω.
1: Λοιπόν,
2: πείτε μου μια πίστα στον κόσμο η οποία αποφέρει όφελος στον επενδυτή. Οι πίστες είναι αναπτυξιακά έργα σε όλη τη γη. Είτε ανήκουν λοιπόν σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες εκεί δοκιμάζουν τα αυτοκίνητά τους και γίνονται κι άλλες εκδηλώσεις με το όποιο κόστος, είτε αναπτύσσουν τουριστικά και οικονομικά μια περιοχή. Η πίστα αυτή καθεαυτή, νομίζω Στέλιο, και διέψευσέ με, επιβεβαίωσέ με, εάν το κάνουμε εμείς ένα business plan σαν ιδιώτες με στόχο το όποιο όφελος, δεν είναι βιώσιμες, είναι απλά.
0: Είναι βιώσιμη αναλόγω πώς το διαχειριστείς. Γιατί τι γίνεται, η πίστα δεν περιμένεις να κάνεις ένα αγώνα, ένα event. Σκέψου ότι εγώ όταν δούλευα στο Τσουνάμι, που ήμουν ο αγωνιστικός διευθυντής, ο οποίος το φτιάξα από το μηδέν. Το Τσουνάμι υπήρχε budget και μπλουζάκια που λέγανε Τσουνάμι και μοίραζα ημερολόγια. και τα βάλαμε κάτω. Είχαμε κάνει τεστ σε όλες τις πίστες. Κάναμε δύο προγράμματα, Porsche Carrera Cup Ιταλίας και Γαλλίας. Τι κάναμε το χειμώνα? Πηγαίναμε σε όλες τις πίστες που ήταν να τρέξουμε και κάναμε διήμερα-τριήμερα event. Προσκαλώντας τον Kevin Estreto,

0: Πατρίκ Πιλέτους, official πιλότους της Porsche. Έχει δυνατότητες η πίστα. Δεν είναι μόνο πάμε να κάνουμε σχολείο οδήγηση, πάμε να κάνουμε γύρω-γύρω η track day. Όχι, όχι κύριε. Αν δείτε το Ασκάρι, δουλεύει 12 μήνες γιατί είναι σε περιοχή καλή, δεν έχει χειμερινή περίοδο βαριά. Με αποτέλεσμα, όλες οι μεγάλες ομάδες πηγαίνουν τα GT, τα supercar τους εκεί και κατεβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν οικονομική ευκαιρία και κάνουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδος ή το Σαββατοκύριακο. Αν δείτε το Ασκάρι, είναι γεμάτο. Δεν
1: το
0: υπάρχει...
1: Ασκάρι είναι θεματικό πάρκο αυτοκίνησης. Ναι, και σου θυμίζω ότι επίσης έχει υπόγεια γκαράζ, έχει ξενοδοχεία.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, το Ασκάρι όμως έγινε για έναν ορισμένο σκοπό. Έγινε για να είναι μια πίστα resort. Ακριβώς αυτό αναφέρομαι. Γιατί τι γίνεται, άμα πας εσύ τώρα, αυτή τη στιγμή, με την Αδριατική στη μέση, εγώ γιατί μένω απέναντι, γιατί δεν μπορώ να αναπτύξω τη δουλειά μου, μένω από εδώ. Μου ανεβάζει το κόστος σε χρόνο, θέλω δύο μέρες, μια μισή μέρα το βαπόρι και σε χρήμα. Οπότε τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να έχεις κίνητρα σωστά και να εκμεταλλευτείς αυτά που υπάρχουν εδώ. Τι υπάρχει, καιρός, γαστρονομία,
1: θάλασσα
0: και μεγάλη διάρκεια. Η Ρώμη, εγώ έχω κάνει τεστ στη Βαλελούγκα 22 Δεκεμβρίου. Όταν η Μόντσα ήταν κλειστή, όταν το Μουτζέλο, ξέρω εγώ, ήταν κλειστό, ψιλολειτουργούσε το Μιζάνο, έκανα τεστ. Είχαμε κλείσει την πίστα αποκλειστικά για μας και κάναμε τεστ. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούν. Εκείνη
2: ιστορία. Άρα λοιπόν, το κόστος Ancona Patra ή Bari Patra θα παίξει κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά την ελληνική πίστα που αυτή τη στιγμή δημιουργεί τη Χαλανδρίτσα.
0: Γιάννη μου, δεν είναι το κόστος. Το κόστος Μπάρι Πάτρα είναι 1,5-2
2: χρόνος. Ο χρόνος.
0: Όχι, και τα μεροκάματα. Σκέψω ότι εσύ να βάλεις ένα 18 μέτρο, μπορεί να μην στο βάλει μέσα τα μεροκάματα. Γιατί για να κατεβεί μια ομάδα, αν πεις από τη Βόρεια Ιταλία, θέλει 4 ώρες οδήγηση. Μια ανταλίκα τέτοιο, ένα μπίλιγκο 18 μέτρο. 45 πάουζα πράντσο, 5 οδήγηση και θέλει και 11 ώρες. Δεν μπορεί να έρθει ένα μπίλιγκο σε εύκολα στην Ελλάδα με αυτά τα κόστη. Πρέπει να έχει κίνητρο. Ποιο κίνητρο? Καιρού, όταν δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού, μέχρι να έχεις πάρει κάποια πρωταθλήματα εσύ που δεν θα τα έχουν πάρει άλλοι. Δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν είναι να πάει να κάνεις track day πίστα και dragster και όλα αυτά πράγματα. Άμα θες να έχεις πραγματικά να κάνεις κερδοφόρα μια επιχείρηση.
2: Άρα που καταλήγουμε?
0: Ότι θέλει πάρα πολύ μελέτη, θέλει διαχείριση από ανθρώπους που έχουν γνώση και να το διαχειριστούν, αλλά και γνώση στις ομάδες έξω. Να σηκώσει ένα τηλέφωνο για να πει: ξέρετε κάτι, θέλω να μου κάνει το official shakedown τη Lamborghini, τη Porsche, τη δεν ξέρω πιανή, στην πίστα τη δικιά μας.
2: Αυτό δεν απαιτεί τηλέφωνο, απαιτεί και χρήμα.
0: Όχι, απαιτεί γνωριμία πριν το χρήμα. Δεν απαιτεί χρήμα, γνωριμία απαιτεί. Δεν απαιτεί χρήμα αυτό, απαιτεί γνωριμία. Να έχει κίνητρο δηλαδή για να έρθει και να το κάνει σε σένα. Δεν είναι αυτό. Γιατί αν προσέξεις τα shakedown και όλα αυτά γίνονται σε πίστες. Σε πίστες οι οποίες είναι σε πρωταθλήματα, είναι...
2: Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μας πεις σε αυτό το μίλε-μίλια τι ρόλο θα παίξει η ασφάλεια. Για πες μας ακριβώς, τι γίνεται με το θέμα της ασφάλειας σε αυτή τη διαδρομή του μίλε-μίλια.
0: Η ασφάλεια
2: πώς το έχει διαχειριστεί, πώς θα το διαχειριστεί μάλλον η οργάνωση.
0: Όπως και πέρυσι.
2: Δηλαδή.
0: Έχουμε την συμβολή της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε καταρχάς κάτι άλλο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν υπερβαίνει κανείς τα όρια του κώδικα. Αν υπερβεί τα όρια του κώδικα, είναι υπεύθυνος αυτός. Στις ειδικές διαδρομές, τα time trials, θα είναι όλα κλειστά. Δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση. Θα μπορεί να το βλέπει έτσι όπως είναι εδώ τα κάγκελα ο κόσμος. Και γενικά δεν αφήνουμε το παραμικρό στον αέρα. Γιατί
2: άρα διαφέρει... δηλαδή τα αυτοκίνητα κινούνται με βάση του κόκ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι υπεύθυνος και δεν πρόκειται να σβήσουμε καμιά κλίση. Όχι. Κινούνται με βάση του κοκ. Ούτε προσπεράσεις, ούτε φασαρία, ούτε θόρυβο, ούτε καγκουριλίκια που κάνουν. Όχι.
2: Να επιστρέψουμε όμως, Στέλιο, στο Eco Rally Acropolis 2026. Νίκο.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι εκπέμπουμε από το Service Park στο Λουτράκι, από το Service Park του Rally Acropolis, του Eco Rally Acropolis 2026. Εκπέμπουμε ταυτόχρονα σε τρεις συχνότητες για να τηρήσουμε τα ιστορικά δεδομένα: Λαμία FM1 από τους 96,2, Break FM από τους 100,8 και Αρκαδία FM από τους 93,8. Και τα τρία ραδιόφωνα αυτά έχουν και ιντερνετική εκπομπή. Μπορείτε πολύ εύκολα να πληκτρολογήσετε τα ονοματά τους.gr με το FM μαζί. και να ακούσετε ιντερνετικά τα όσα λέμε εδώ από το Service Park ο Γιάννης Σταυρόπουλος και εγώ. Ο αγώνας συνεχίζεται στην ειδική διαδρομή Κεφαλάρη, που είναι η τελευταία ειδική διαδρομή πριν τα αυτοκίνητα έρθουν να σερβιριστούν στο Service Park του Λουτρακίου. Ανοίγει η ειδική διαδρομή, αν βλέπω καλά, στις 12:58, συγγνώμη.
2: Ακριβώς.
1: Θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση μεταφερόμενη από την έναρξη της ειδικής του Μέναλου, που υπήρξε καθυστέρηση. Οι θέσεις στη γενική κατάταξη είναι: πρώτος ο Νεβίλ, δεύτερος ο Ροζιέ, τρίτος ο Φουρμό. Αρκετά μακριά η απόσταση, αρκετά μεγάλη η απόσταση μεταξύ Φουρμό και Ροζιέ. Άρα μέχρι στιγμής τη μάχη για την πρώτη θέση τη δίνουν ο Βέλγος Νεβίλ και ο Γάλλος Ροζιέ. Ο ένας οδηγεί Hyundai i20, ο άλλος οδηγεί το Toyota Yaris GR. Μεγάλη μάχη για την κατηγορία WRC2, όπου εξακολουθεί να προηγείται ο Νορβηγός Ανδρέας Μίκελσεν με Σκόντα. Ακολουθεί ο Εστονός Ρόμπερτ Βίβρ επίσης με Σκόντα. Και στην τρίτη θέση είναι ο Ισπανός Καχών, ο οποίος οδηγεί Γιάρης, αλλά κυνηγείται ανελέητα από το συμπατριώτη του Σολάνς. Για τα ελληνικά πληρώματα έχουμε αποτελέσματα μόνο από την προηγούμενη ειδική διαδρομή. Όχι, μάλιστα.
2: Όχι.
1: Έχουμε και από το Μέναλο.
2: Ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή ο Καρανικόλας.
1: Ο Καρανικόλας, ο οποίος ήταν, πρέπει να έχει.
2: Ο οποίος ήταν ταχύτερος από το Σερδερίδη.
1: Κάτσε,
2: στη γενική
1: εδώ,
2: κατάταξη.
1: Ναι, αλλά εδώ κάτι δεν πάει καλά.
2: Και στην ειδική διαδρομή ήταν ταχύτερος ο Καρανικόλας από το Σερδερίδη.
1: Μπορείς να μιλάς επάνω μου.
2: Δεν μιλάω.
1: Μπράβο.
2: Σε διακόπτω.
1: Γιατί μου λες που είναι ο πλάγος που ο οποίος ξεκινάει πιο νωρίς από τον Καρανικόλα.
2: Δεν έχει ολοκλήρωση εδώ πέρα, δεν τον έχει βγάλει το σύστημα. Δεν ξέρω τον πλάγο. Δεν τον έχει βγάλει το σύστημα τον πλάγο.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Έχουμε μια αμφιβολία. Να συμπληρώσω ότι το ένα Λάντσια με τον Γιοχάν Ροσέλ έμεινε μέσα στην ειδική Μέναλο.
2: Τον έφαγε σαν
1: τα Λάντσια, να λέμε την αλήθεια, δεν πάνε πολύ καλά. Δηλαδή δεν ακολουθούν την ιστορία της Λάντσια, της πολυνίκους ομάδας του Ράλι Ακρόπολης.
2: Πρώτη χρονιά είναι στο WRC.
1: Είναι λογικό, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα Λάντσια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξελιγμένα Citroën σε 3.
2: Ακριβώς.
1: Εξακολουθούμε να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί με τον Γιάννη Πλάγο, ο οποίος ήταν μέχρι την προηγούμενη δική πρώτος στην ελληνική κατάταξη, γιατί βλέπουμε στο Μέναλο να έχει ολοκληρώσει και να έχει χρόνο στην ειδική ο Καρανικόλας με τον Κακαβά με ένα Ford Fiesta, αλλά δεν βλέπουμε πουθενά τον Πλάγο.
2: Ναι, γιατί μπορεί να ξεκινάει από τα πίσω νούμερα. Πιο πίσω, στα πιο πίσω νούμερα, και δεν υπάρχει γενική κατάταξη. Διότι μπορεί να ξεκίνησει η κατάταξη σύμφωνα με τις συμμετοχές που είναι στο WRC και όχι με τις συμμετοχές που είναι γενικά σαν συμμετοχές στο Eco Rally Ακρόπολη 2026.
1: Μου κάνεις τη ζωή δύσκολη,
2: γιατί
1: δεν κάνω,
2: με αναγκάζεις πάρα πολύ απλά.
1: Με αναγκάζεις να γυρίσω
2: πάρα
1: και να
2: πολύ απλά.
1: Τη starting list.
2: Καταρχήν έχουμε απάντηση στο διαγωνισμό.
1: Ξέρει ο Ναστούλης, ο οποίος λείπει. Εγώ είπα μανησική ότι κάποιες απαντήσεις που εστάλησαν ήταν με λανθασμένη χρονιά.
2: Άρα δεν ισχύουν.
1: Δεν ισχύουν, εννοείται. Είπαμε, νικητής του βιβλίου είναι αυτός ο οποίος θα... Α, πολύ ωραία. Όχι. Τουλάχιστον θα μας εξηγήσεις ποιο ήταν το πρόβλημα που έγινε χθες, το οποίο λύθηκε, για το οποίο διαμαρτύρονται οι θεατές.
2: Ότι αλλά δεν είναι πεντερμπότσαν.
1: Τους καλούμε να έρθουν.
2: Να έρθουν.
1: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπροστά μας ένα διευθυντικό στέλεχος της Motorsport, που είναι ο φορέας που εκπορεύεται από το Υπουργείο Αθλητισμού και διοργανώνει το Ράλι Ακρόπολης για 6η συνεχόμενη χρονιά. Φυσικά με την εγγύηση της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί αλλιώς, πιστέψτε με, δεν θα είχαμε Ράλι Ακρόπολης. Είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Και επειδή τα πράγματα δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο, μια τέτοια διοργάνωση είναι δύσκολη να γίνει σε οποιοδήποτε κράτος, εάν δεν υπάρχει κάλυψη της κυβέρνησης και θέληση της κυβέρνησης. Έχουμε ποιο είναι το πρόβλημα, προκειμένου να απολογηθούμε, να ζητήσουμε ένα είδος συγγνώμης σε σχέση με χθες, που βλέπουμε στα social media ότι πολλοί δεν μπορούσαν να δουν τα πληρώματα.
2: Δεν επιτρεπόταν είσοδος στους θεατές. Για λόγους ασφαλείας, ποιοι ήταν οι λόγοι ασφαλείας που υπήρξαν
1: πέρα. Της μονάδας. Όχι. Α, μάλιστα.
2: Δόθηκε. Άρα λοιπόν, οι φίλοι μας τους περιμένουμε εδώ στο Service Park στο Λουτράκι, να δουν από κοντά τα πληρώματα, να δουν από κοντά τα αυτοκίνητα και να δουν από κοντά πώς δουλεύουν οι μηχανικοί, που ο κάθε ένας έχει συγκεκριμένο ρόλο πάνω στο αγωνιστικό αυτοκίνητο.
1: Η λύση δόθηκε λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα και σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που κάνατε με τον Στέλιο Φάκαλη για τις πίστες, τα facilities και τέλος πάντων για το επίπεδο διαβίωσης αυτών που συμμετέχουν σε μια τέτοια εκδήλωση, να συμπληρώσουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχει το Λουτράκι σε σχέση με τη Λαμία, την πολύ αγαπημένη Λαμία, αλλά το πλεονέκτημα είναι πλεονέκτημα, είναι ότι υπάρχουν πολλά και καλά ξενοδοχεία εκτός από το πλεονέκτημα της θάλασσας.
2: Δεν διαφωνώ μαζί σου και τα καλά ξενοδοχεία όταν ο αγώνας γινόταν στη Λαμία ήταν στα Καμένα Βούρλα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη, εξακολουθώ να έχω θέμα με τον Γιάννη Πλάγο. Πού βρίσκεται ο Γιάννης Πλάγος, γιατί θα έπρεπε θεωρητικά να έχει ολοκληρώσει πριν τον Όντα Καρανικόλα την ειδική Μέναλο.
2: Τα έχω πει, δεν μακούει ο Νίκος. Τα έχω πει.
1: Τι,
2: τα
1: Γιάννη,
2: έχω πει, δεν μακούει ο Νίκος.
1: Έχει είδηση.
2: Βεβαίως, γιατί ο Πλάγος είναι non priority και είναι ακολουθητής.
1: Α, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Τα έχω πει, πει τόσες φορές. Δεν μακούει. Δεν μακούει. Ναι, δεν με ακούει.
1: Α, okay.
2: Γιατί πρέπει να ακούς τους πολλοί πρωταθλητές. Πρέπει να τους ακούς.
1: Non priority, οκ. Okay.
2: Καταλαβες. Άρα λοιπόν, ναι. Ξεκινάει πίσω. Καταλαβες, ξεκινάει πίσω.
1: Και έχουμε βγει και όχι. Δεν βγήκε, απλά έμαθα.
2: Όχι, δεν ολοκλήρωσε. Δεν ολοκλήρωσε.
1: Δεν έχει ολοκλήρωση.
2: Ακόμα, δεν έχει ολοκλήρωση ακόμα.
1: Δεν έχει ολοκλήρωση ακόμα.
2: Καταλαβες.
1: Ωραία.
2: Θα κάνουμε διάλειμμα μουσικό, τι θα κάνουμε.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί είπαμε ότι στις 12:58, πιθανόν και με μια μικρή καθυστέρηση που μεταφέρεται από την εκκίνηση της ειδικής Μέναλων, ξεκινάει η επόμενη ειδική της ημέρας. Η ειδική που προηγείται της ανασυγκρότησης του Service Park στο Λουτράκι και είναι η ειδική Κεφαλάρι.
2: Το Κεφαλάρι έχει μήκος 18,17 χιλιόμετρα και είναι τελευταία πριν έρθουν εδώ πέρα στο Λουτράκι για το σέρβις, αλλαγή ελαστικών και οι μηχανικοί να φτιάξουν οτιδήποτε έχει υποστεί το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ειδικών διαδρομών.
1: Γυρίζουμε για λίγο στα στούντιο του Break FM και του Λαμία FM και πάλι μαζί τότε, σας εντός ολίγων λεπτών.
2: Και μέχρι τότε για όλες τις ειδήσεις του Eco Rally Acropolis και για κάθε είδηση που αφορά το αυτοκίνητο, motori.gr. Και μετά θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Ναστούλη να μας πει κάτι πολύ σημαντικό το οποίο κάνει. Όμως θα μας το πει τώρα. Έλα εδώ, Γιώργο. Έλα εδώ, Γιώργο.
3: Φωτογραφία θα σας δείξω και τίποτα άλλο. Τι εγώ μιλάμε φωτογραφίες, με εικόνες.
2: Τι είναι.
3: Με εικόνες.
2: Μα θέλω να μας πεις αυτό.
3: Να γυρίσει, έτσι, εδώ. Με εικόνες μιλάμε.
1: Τι έχουμε σημαίνει. Νικητή του διαγωνισμού.
3: Ναι, ναι. Ο νικητής εδώ στη μέση.
2: Τι είναι.
3: Δεν βλέπεις.
2: Βλέπω, βλέπω. Λοιπόν, θα μας πεις λοιπόν τι ακριβώς κάνεις εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο το οποίο κάνεις. Γιατί σε είδα προχτές και χτες να μαζεύεις τα μπουκαλάκια για ανακύκλωση και μαζί σου τα κάνω για ιερό σκοπό. Μπορεί να μου πεις ποιος είναι ο ιερός σκοπός αυτός.
4: Λοιπόν, καλημέρα και επίσημα από μένα σε όλους τους ακροατές, τις ακροάτριες εδώ του Break FM στην Κόρινθο, του δικού μου ραδιοφώνου, αλλά και της Λαμίας, Λαμία FM1, εκεί στο φίλο μου τον Αποστόλη, τη Βούλα. Και στο Γιάννη μια καλημέρα να με ακούσουν και ραδιοφωνικά εκεί. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα της αστυνομίας, μάλλον των ενώσεων των αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι
2: δηλαδή
4: συγκεντρώνουν.
2: Σε όλη την επικράτεια.
4: Σε όλη την επικράτεια. Εγώ είμαι στο όποια ένωση θέλει, έτσι.
2: Okay.
4: Εγώ ξέρω ότι η δικιά μας η ένωση εδώ στην Κόρινθο το εφαρμόζει.
2: Okay,
4: από εκεί το έμαθα. Λοιπόν, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κορινθίας, και θέλω να πιστεύω και άλλες ενώσεις, συγκεντρώνουν τα πλαστικά τα μπουκαλάκια. Για ανακύκλωση.
2: Από
4: για ανακύκλωση.
2: Από τα νερά. Ή ναι. Και από πορτοκαλάδες.
4: Και από, ναι, για πορτοκαλάδες. Ό,τι είναι για ανακύκλωση. Ό,τι για ανακύκλωση.
2: Μπράβο.
4: Λοιπόν, από εκεί πέρα τα δίνουν σε μια εταιρεία η οποία αυτή τους χρηματοδοτεί. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά όμως πηγαίνουν στο σύλλογο που έχουν για τα τυφλά παιδιά των αστυνομικών.
2: Τρομερό ακούγεται αυτό, έτσι.
4: Ναι.
2: Τρομερό.
4: Ναι.
2: Είναι έργο ζωής αυτό.
4: Όταν το έμαθα που κλήθηκα την πρώτη φορά να κάνω ρεπορτάζ που είχε βραβευτεί μια αστυνομικό στο τι κάνουν, λέω μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Βεβαίως μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και φυσικά το εφάρμοσα από εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα 5 χρόνια το κάνω. Ό,τι μπουκάλια έχουμε πλαστικά στο σπίτι ή μαζεύω από τη γειτονιά, τα μαζεύω, τα βάζω στις σακούλες που μου δίνει η Ένωση και τα πηγαίνω στην αστυνομία εκεί που τα συγκεντρώνουν. Και μια φορά το μήνα περνάει η εταιρεία και τα παίρνει.
2: Ακολουθούν άλλοι συμπολίτες αυτό το πρόγραμμα.
4: Νομίζω και οι απόστρατοι αστυνομικοί το εφαρμόζουν από ό,τι έχω δει που πηγαίνουν και τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα.
2: Σημαντικό έργο αυτό, ε.
4: Ναι.
2: Έχω μια τάξη μεγέθους πόσα χρήματα μαζεύονται περίπου.
4: Όχι, δεν έχω ρωτήσει. Δεν έχω ρωτήσει. Αλλά βλέπω ότι μαζεύουν πολλές σακούλες. Τα συγκεντρώνονται, είναι πολλές σακούλες.
2: Μπράβο.
4: Και μεγάλες, έτσι, όχι απλές. Αυτές απλές που βλέπουμε των απορριμμάτων. Ναι.
2: Ούτε περίπου πόσο όγκο μαζεύονται.
4: Όχι. Δεν, δεν μπορώ να υπολογίσω, όχι.
2: Δεν,
4: δεν έχω ρωτήσει κιόλας, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Σημασία έχει το τι κάνω εγώ. Έτσι, το έχω πει και σε άλλους.
2: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Και έχω πει
2: κάνεις.
4: Και συγκεκριμένα έχω προτείνει να πάνε και στις επιχειρήσεις μεγάλες που κάνουν catering, που κάνουν
2: εκδηλώσεις. Αυτό το ενημερώνεις αυτό από το σταθμό,
4: ναι, ναι, ναι,
2: το,
4: ναι,
2: το
4: ναι,
2: δικό συγκρότητο,
4: ναι,
2: κάθε τόσο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είπες και διάφορες εκδηλώσεις, δηλαδή το λέω.
4: Αυτοί μπορούν να το κάνουν. Και εισηγήθηκα προχθές των πρόεδρων αστυνομικών να το κάνει αυτό. Να πάει εκεί που κάνουν catering, που κάνουν εκδηλώσεις. Τα τελευταία μπουκάλια που τα πετάνε, γιατί βλέπω ότι τα μαζεύουν και τα πετάνε σκουπίδια. Γιατί να μην τα συγκεντρώνουν σε διαφορετικούς χώρους και να τα πηγαίνουν. Δεν είναι τίποτα αφού αυτοκίνητα έχουν. εκεί που τα πηγαίνουν για να τα πετάξουν, θα περνάνε αυτοκίνητο, θα πηγαίνει τα πλαστικά τα μπουκαλά και τα δίνει στην αστυνομία.
2: Λοιπόν, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Καλή συνέχεια από μένα.

0: ότι όλοι θα μείνουν ευχαριστημένοι φεύγοντας από εδώ.
1: Πώς αντέδρασαν όταν μαθεύτηκε ότι το Λουτράκι θα φιλοξενήσει το Ecoreal Ακρόπολη 2026?
0: Το περίμεναμε 5 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι όλοι με... ήταν δεδομένο ότι περίμενε πάλι να επιστρέψει στο Λουτράκι. Τουλάχιστον για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια βλέπουμε εδώ πέρα θα είναι οι εγκαταστάσεις του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Όπου, για ξαναπείτε μας αυτό, τι είπατε.
0: Για 2-3 χρόνια πιστεύω οπωσδήποτε θα είμαστε εδώ πέρα στο Λουτράκι.
2: Δήμαρχε, αυτά η βελτίωση που βλέπουμε εδώ στους χώρους του στρατοπέδου είναι έργο του Δήμου ή είναι έργο του στρατού?
0: Απλώς ο στρατός μας βοήθησε λίγο, είναι έργο του Δήμου, έχουμε δώσει αρκετά λεφτά και σε πάρα πολλά θέματα, όπως και της Motorsport Greece που έβαλε και αυτή το χέρι της για να βοηθήσει σε διάφορες εγκαταστάσεις. Μιλάμε για οπτικές ίνες, γιατί οπωσδήποτε από το 2013 μέχρι τώρα έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις των ομάδων και οπωσδήποτε ήθελαν κάποιες βελτιώσεις και οπτικές ίνες και τα φώτα και οπωσδήποτε ασφάλτους και στρωσίματα και όλα αυτά που ήθελε για να μπορέσει να φιλοξενήσει το Eco Rally Ακρόπολη.
2: Έχοντας σαν δεδομένη τη διοργάνωση του 27 για την οποία έχει συμφωνήσει η Motorsport Greece με τον προμότερ, σκοπεύετε να ξεκινήσετε μετά το τέλος του φετινού αγώνα να κάνετε επιπλέον έργα βελτίωσης του χώρου?
0: Οπωσδήποτε χρειάζονται λίγο έργα βελτίωσης του χώρου. Θα κοιτάξουμε, γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε και μερικά παράπονα από δήμους που δεν βοηθήσανε, παρόλο που περνάνε το ράλι μέσα από τους δήμους, δεν βοηθήσανε. Εμείς βάλαμε το χέρι αρκετά στην τσέπη, ο Δήμος από ό,τι ξέρω Τρυπόλεως, η Περιφέρεια και η Motorsport Greece.
1: Ποιο είναι το πρώτο έργο που θα κάνετε μόλις ολοκληρωθεί το φετινό Eco Rally Ακρόπολης?
0: Θα δούμε τις απαιτήσεις που φεύγοντας από εδώ. Πιστεύω ότι όλοι θα έχουν κατασταλάξει ακριβώς ποια η βελτίωση πρέπει να γίνει και είμαστε εδώ πέρα για να τα κάνουμε όλα.
2: Πώς αντιδράει η τοπική κοινωνία στην προσπάθεια του Δήμου και στην επένδυση, αν το θέλετε, προκειμένου να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η φιλοξενία του κέντρου του Ράλι Ακρόπολης?
0: Έχουμε μια καλή επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε φτιάξει τον LTO, το Λουτράκι Tourist Organization, και πάντα σε μεγάλες τέτοιες τεράστιες εκδηλώσεις έχουμε πάρα πολύ καλές συνεννοήσεις μεταξύ μας, ώστε να μην υπάρχει πρώτο εσχροκέρδια και δεύτερο να φεύγει ο κόσμος πολύ ευχαρισμένος. Πέρσι είχα ένα παγκόσμιο προτάσμα εργασία αθλητισμού, 4.500 αθλητές μια εβδομάδα εδώ στο Λουτράκι από 65 χώρες του κόσμου. Μείναν όλοι κατενθουσιασμένοι. Τη Δευτέρα το πρωί, φεύγοντας Ράλι Ακρόπολη αύριο το βράδυ, Δευτέρα το πρωί έχω το Κολμοτζίμ. 2.000 κόσμος από περίπου 20 πόλεις της Ευρώπης έρχονται εδώ πέρα για να κάνουν γυμναστική στα στενά, στις παραλίες, παντού όπου υπάρχει ύπαιθρος θα κάνουν γυμναστική μια εβδομάδα τα παιδιά.
2: Με λίγα λόγια, αντιμετωπίζετε.
0: Με τον αθλητικό τουρισμό τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχει οργάνωση στην πόλη και εύχομαι να διατηρηθεί αυτό το πράγμα.
2: Έχετε προγραμματίσει κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις ταυτόχρονα με το Ράλι Ακρόπολης ή όχι?
0: Αυτή τη φορά όχι. Κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις δεν κάναμε, διότι δώσαμε πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσουμε να φέρουμε το ράλι, να βελτιώσουμε διάφορες εγκαταστάσεις που είχαμε και οι παράλληλες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
2: Το χρόνο πείτε...
0: που θα είμαστε σε καλύτερο οικονομικό και θα έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα από φέτος, πιστεύουμε το χρόνο να έχουμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις.
2: Θα μας πείτε πού θα γίνει ο τερματισμός και η απονομή του φετινού Ράλι Ακρόπολης και αν είναι ελεύθερη η πρόσβαση?
0: Είναι ελεύθερη η είσοδος, 2 η ώρα αύριο το μεσημέρι ξεκινάμε στο πάρκο Δεξαμενής. Εκεί θα γίνουν στο θεατράκι, είναι 800 θέσεων, χωράει αρκετό κόσμο. Πιστεύω ότι θα γεμίσει 2 η ώρα το μεσημέρι για να δώσουμε την απονομή σε όλους αυτούς τους παγκόσμιους και τοπικούς αθλητές.
1: Λουτράκι όμως σημαίνει θάλασσα, σημαίνει παραλία και σας είδα ότι βγήκατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ειδήσεις για ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε με τις λαγοκέφαλες. Και βγήκατε και είπατε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Μπορεί να μας πείτε λίγο ακόμα, διότι είχαμε αρκετά μηνύματα γύρω από αυτό?
0: Δυστυχώς.
1: Και πώς προέκυψε?
0: Το άσχημο πράγμα πουλάει αμέσως. Το καλό πράγμα, δηλαδή, αν πεις κάτι καλό για έναν άνθρωπο, δεν θα πουλήσει, δεν θα το δει κανείς. κάποιο site, ούτε είδαμε, ούτε καταλάβαμε αν είναι site από τις Φιλιππίνες, αν είναι site της Ελλάδος, που είπε για τους λογοκέφαλους. Προσπάθησα να επικοινωνήσω, όχι προσπάθησα, επικοινώνησα με όλους. Καταρχάς με τους Ζαβαγωσώσες του Δήμου μας, που το έχουμε σε όλα τα χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα παραλίας, είναι όχι μόνο εδώ, και ο Αγίου Θεοδόρου και Σαΐσμια, έχουμε παντού Ναυαγωσώσες. Λιμενικό Ταμείο, Λιμεναρχείο Κορίνθου, Κέντρο Υγείας Δουτρακίου, Κόρυθο, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, πουθενά δεν ακούσαν τίποτα. Τώρα πώς βγήκε αυτό το site και μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου έγινε τόσο μεγάλη διαφήμιση, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, ότι πουλάει το κακό, πουλάει. Αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούει κάτι κακό, κάτι, μια δολοφονία, ένα αισχρό πράγμα. Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας πλέον από εδώ και πέρα.
1: Έτσι. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα, με τις παραλίες.
0: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα θέμα παραλίες.
1: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και θέλουμε πάλι αύριο εδώ, λίγο πριν ολοκληρωθεί το φετινό Eco Rail Acropolis 2026, να μας πείτε τι αποκομίσατε από αυτές τις ημέρες με τη διεξαγωγή του Eco Rail Acropolis 2026.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο Λουτράκι. Επικοινωνείτε το παγκόσμιο αυτό γεγονός, το WRC. Ευχόμαστε του χρόνου να σας δούμε εδώ. Ευχόμαστε να
1: θα μας δείτε, διότι ξέρουμε ότι και του χρόνου θα είναι εδώ το Ακρόπολης.
0: Σας ευχαριστούμε και πιστεύω και εύχομαι να μείνετε ευχαριστημένοι αυτές τις μέρες που είσαστε εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Echo Rally Ακρόπολης 2026 από το στούντιο που βρίσκεται στο χώρο του Service Park στο Λουτράκι, στο μικρόφωνο του Λαμία FM, του Break FM και ενδεχομένως του Αρκαδία FM ο Νίκος Τσάδαρης, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ έχει ξεκινήσει η ειδική διαδρομή Κεφαλάρη, τελευταία ειδική πριν το Service Park στο Λουτράκι, όπου τα αυτοκίνητα θα έρθουν περίπου στις 2 η ώρα, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη ζωντανή ιστορία του Ράλι Ακρόπολης. Και όταν λέω ζωντανή ιστορία, το εννοώ εφόλης της ύλης. Γιατί μιλάμε για τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, τον άνθρωπο που έχει ξεκινήσει 40 Ακρόπολης, είχε πολλές διακρίσεις στην πορεία όλων αυτών των ετών, έχει τρέξει με ψευδόνυμα Υψηλάντης, Λεωνίδας και Αλέξανδρος. Θυμάμαι καλά?
1: Ναι, για ένα αγώνα ή δύο, αλλά το ψευδόνυμο αυτό το είχε ο Δαρδούφας κατοχυρώσει νομίζω, οπότε δεν ήταν και δική μου ακριβώς βούληση αυτό το πράγμα. Έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε, τέλος πάντων, εγώ ξεκίνησα ως Υψηλάντης, αυτό είναι. Άλεκ ήταν, όχι Αλέξανδρος.
0: Άλεκ, μάλιστα. Άλεκ. Πολλά ψευδόνυμα. Πάντως το θέμα είναι ότι έχετε κάνει 40 ράλι Ακρόπολης, έχετε τερματίσει, αν θυμάμαι καλά, και στην τέταρτη θέση της Γενικής. Ήταν η καλύτερη διάκριση.
1: Ναι, τέταρτη γενική και πρώτο μεταξύ των Ελλήνων με το NSU τότε το 1969.
0: Κρατήσατε ως κόρη οφθαλμού τη συνέπεια να οδηγείτε μόνο αυτοκίνητα τα οποία εμπορευόσαστε, εκπροσωπούσατε στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύατε.
1: Πράγματι, γι' αυτό και δεν έδειξα ποτέ με 4x4.
0: Και αυτό είναι ένα μαράζι, έχω διαγνώσει στις συνομιλίες μας μέχρι τώρα.
1: Ψιλοκαημός. Γιατί μου λέγανε ορισμένοι από τους θεατές και γνώστες ότι τα 4x4 τα αυτοκίνητα, λέει ο οδηγός, δεν καταβάλει καμία προσπάθεια. Πάνε σχεδόν μόνα τους. Ενώ λέει με τα αυτοκίνητα σας, τους παλιότερους τέλος πάντων, το διασκεδάζαμε. Γιατί αν δεν προσπαθούσατε να κρατήσετε το αυτοκίνητο, έφευγε το μπρος, έφευγε το πίσω. Αυτά.
0: Πόσο δύσκολο ήταν το Ακρόπολης εκείνης της εποχής, με 4 ημέρες αγώνα, με 3.500 συνολικά χιλιόμετρα, με 1.100-1.200 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών, πολλές των οποίων ήταν κυριολεκτικά αδιάβατες από τα σημερινά αυτοκίνητα?
1: Ένας μαραθώνιος επί σχεδόν αγνώστου εδάφους. Διότι όταν ξεκινούσες από την Πελοπόννησο Φερρυππίν και πήγαινες στα Γιάννενα και μετά στη Βέρεια, όπου ήταν περίπου η μέση του αγώνα και εκεί σταματούσαμε για μία ώρα, τότε μπορούσες να ξεκουραστείς ή να κοιτάξεις το αυτοκίνητό σου. Παίρναμε αποτελέσματα και ξεκινούσαμε για να πάμε μέχρι τις Σέρες, να επιστρέψουμε τη στερεά Ελλάδα από την ανατολική πλευρά και να κάνουμε το Πήλιο και να γυρίσουμε μετά στην Αθήνα. Ήταν ένας μαραθώνιος και είπα επί αγνώστου εδάφους, γιατί οι συνθήκες μεταβάλλοντο. Μπορείς στην Πελοπόννησο να έχεις μια καταπληκτική λιακάδα και μετά πιο πάνω να έβρισκες βροχή, πιο πέρα χιόνια, και έπρεπε λοιπόν και το πλήρωμα και τα σέρβις να προσαρμόζονται αστραπιαία στις νέες συνθήκες. Γι' αυτό είπα επί αγνώστου μαραθώνιος, επί αγνώστου εδάφους.
0: Κάπως έτσι προσαρμόστηκε φέτος, εδώ, έτσι να το πω τώρα, ηρίστον παρόδο, το βαφτιστήρι σου, ο Κωνσταντίνος Σταύρου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Service Park και ο οποίος αν δεν ήταν, τώρα δεν θα μιλάγαμε, κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Του έχεις βάλει λάδι καλό.
1: Κάτι πήρε από τον ουνό του άνθρωπος.
2: Λοιπόν... Ναι.
0: Γιάννη, πριν σε παρακαλώ, θα ήθελα να ρωτήσω για εσάς, για αυτό το έρμα που έχουμε μερικές φορές αυτοκίνητο. Τότε κάνατε δοκιμές για τη διαδρομή του αγώνα? Οι συνοδηγοί είχαν ενεργό ρόλο εκτός από πλοήγηση? Γράφατε τις ειδικές διαδρομές? Διάβαζαν οι συνοδηγοί? Πώς γινόταν
1: απόλυτα,
0: τότε σε εκείνα τα πρώιμα χρόνια?
1: Απόλυτα, απόλυτα.
2: Να τα κύριε Νίκο.
1: Κατά τρόπο σοβαρό γράφαμε τις ειδικές διαδρομές. Κάναμε και έλεγχο, ξαναπερνούσαμε δηλαδή, και ορισμένοι οδηγοί πληρώματα δηλαδή που είχαν χρόνο μπορούσαν να κάνουν και τρίτη και τέταρτη φορά. Εγώ δεν ήμουν σε αυτή την κατηγορία διότι δεν είχα χρόνο. Μου αρκούσε η δεύτερη φορά ένας έλεγχος, είχα συνοδηγούς αστραπές και προχωρούσαμε. Και μία από τους συνοδηγούς μου την κλέψατε, κύριε Τσάδαρη. Η Μαρία Παυλή Κορέ.
0: Ήμουνα πιο νέος, λόγω νεότητας.
1: Τώρα μην το πάμε εκεί. και αρχίσουμε τα επιχειρήματα και γίνει εδώ πέρα μία μάχη ιστορική κι αυτή μάχη.
3: Λοιπόν, κύριε Μανιατόπουλε, μιλώντας για αγώνες, έχετε τρέξει με Nissan, έχετε τρέξει με Audi, έχετε τρέξει με BMW, έχετε τρέξει με Renault και σας έχουμε θαυμάσει με το πρωτότυπο March στο Tatoi. Όταν λοιπόν έρχεται αυτό στους αγώνες, ποιο αυτοκίνητο είναι το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό? Ποια μάρκα, ποιο μοντέλο?
1: Κοιτάξτε, συγκινησιακά, αλλά και κατά σύμπτωση και από πλευράς επιδόσεως, το NSU, τα NSU, τα αυτοκίνητα αυτά, τα μικρά ελαφρά αυτοκίνητα που δεν ξέρει ο σημερινός κόσμος, ήταν επιτυχημένα και δοξασμένα, και όπως γράφω και στο βιβλίο μου, κάνω ειδική αναφορά, γιατί αξίζει τον κόπο, ήταν ένα ιστορικό αυτοκίνητο το οποίο όχι μόνο αγάπησα εγώ, αλλά για πάρα πολλά χρόνια ήταν η λύση για πάρα πολλούς αγωνιζόμενους νέους που έμπαιναν στο σπορ, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν μια οικονομική λύση για να ξεκινήσουν τις αγώνες. Ήταν ιδανικό αυτοκίνητο, όπως το Starlet κάποια στιγμή, το Toyota, ήταν μια φοβερή διέξοδος για οικονομικό αυτοκίνητο, για ανθρώπους που ξεκινούσαν και ήθελαν να κάνουν ράλι χωρίς να έχουν αυτοκίνητο που παρουσιάζει ζημιές. Έτσι και το NSU ήταν στην εποχή του ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, γι' αυτό και υπήρχαν σε ορισμένους αγώνες, έτρεχαν 12 NSU, 10 NSU, τερμάτισαν 8, ακόμη και στο Tatoi πολλές φορές.
3: Θέλω να μας πείτε όμως την ιστορία που έγινε με το Vardegaard και με την Porsche και με τις πίσω αναρτήσεις που σε στενώτησαν και τους δείξατε αυτό το γεγονός στην Porsche στη Γερμανία και τέθηκε μαζί σας ο Vardegaard, αυτός ο κορυφαίος οδηγός.
1: Το διαβάσατε στο βιβλίο μου?
3: Εσείς μας το είπατε, κύριε Μανιατόπουλε, τότε που είχαμε συναντηθεί στα Κιούρκα, στο σπίτι του Τάκη του Κουτσίκου.
1: Α, είπα την ιστοριούλα αυτή.
3: Βέβαια, συγκινητική.
1: Κοίτα, υπάρχουν φωτογραφίες και μέσα στο βιβλίο, όπως στο Tatoi, το αυτοκίνητο έγερνε πίσω αριστερά. Στις δεξιές στροφές έγερνε πίσω αριστερά, αλλά πολύ περισσότερο του πρέποντος και σε σχέση και με τη δεξιά πλευρά. Μας απασχόλησε αυτό το πράγμα, γιατί βγαίνοντας από τη στροφή δεν έβγαινε στη σωστή διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσεις, και είχε κάτι ταλαντεύσεις. Μας απασχόλησε αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή αφυπνιστήκαμε, γιατί είδαμε ότι το αμορτισέρ περνούσε πάρα πολύ κοντά από την εξάθμιση, άρα ζεσθενόταν. Όταν αυτό το πράγμα το είπαμε στην Porsche και τους ζητούσαμε συμβουλή για να μας δώσουν κάποια λύση, μας είπαν αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν, δεν γίνεται. Όπως τα εργοστάσια συνήθως έτσι λένε.
3: Έτσι πάντα.
1: Εάν δεν τους πιέσεις, δεν δέχονται ένα γεγονός, ας πούμε. Λες και εμείς θα διαδίδαμε κακός, ας πούμε, κακή φήμη για το αυτοκίνητο, αφού ήταν το αυτοκίνητό μας. Τέλος πάντων. Ωραία, συμπτωματικά κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα σέρβις, πώς το λέμε, πριν από τον αγώνα, κάπου που μας είχαν μαζευτεί. Το τεχνικό έλεγχο.
3: Τεχνικός έλεγχος.
1: Το τεχνικό έλεγχο. Όπου ήταν τα αυτοκίνητα του Rally Safari. Περνούσαν ένα τεχνικό έλεγχο και εκεί ήταν το αυτοκίνητο του Vardegaard και άλλοι δυο που τρέχανε με Porsche, και τα αυτοκίνητα ήταν πάρα πολύ ψηλά, 25-26 εκατοστά
3: από το έδαφος,
1: ναι. Πλησίασα λοιπόν, μίλησα με το Vardegaard, γνωριστήκαμε για αυτά τα πράγματα. Μας είπε, του ρώτησα, το είπα βέβαια, απόρρισε γιατί τόσο ψηλά τα αυτοκίνητα, μου εξήγησαν. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή λοιπόν του ανέφερα το πρόβλημα και ο άνθρωπος, όταν κατάλαβε γιατί του μιλούσα και για το Tatoi και τα λοιπά και αυτά, μου είπε, είχαμε το ίδιο πρόβλημα και εμείς πριν από μερικά χρόνια. Έτσι ξεκινήσαμε και βρήκαμε λύσεις. Οπότε λοιπόν, προ αυτής της δηλώσεως Vardegaard, που ο Vardegaard ήταν για μένα ο κορυφαίος οδηγός όλων, σαν γνήσιος ραλίστας, ας πούμε,
3: και νικητής του Ράλι Ακρόπολης.
1: Και νικητής του Ράλι Ακρόπολης. Και μάλιστα κάποια περίοδο τον είχα έγνοια, διότι είχε, από ζημιά είχε μείνει πίσω, και με τον συνοδηγό μου τον Ζουμπρούλη του έλεγα ότι κάποια στιγμή θα μας περάσει ο Vardegaard, ειδοποίησέ με σε παρακαλώ να κάνω δεξιά. ο Ζουμπρούλης ήταν τσαντισμένος, γιατί λέει άσε να κάνουμε τον αγώνα μας, και του έλεγα όχι, αυτός κάνει τον αγώνα του, έτσι, αυτόν πρέπει να στηρίξουμε και εμείς θα συνεχίσουμε μετά. Και πραγματικά κάποια στιγμή τον είχα και εγώ έγνοια, έκανα δεξιά, πέρασε σαν τον άνεμο από αριστερά, γιατί αυτός διεκδικούσε τον αγώνα.
3: Σεβασμός δεν σημαίνει αυτό, κύριε Μανιατόπουλο?
1: Εννοείται. Εννοείται.
3: Τι σας θύμισα τώρα, ε?
1: Πράγματι.
3: Όμως θα σας πω και κάτι άλλο να μου πείτε. Οδηγούσατε νεσού, κίνηση πίσω, κινητήρας πίσω. Και ξαφνικά σας βλέπουμε με Audi 80, ναι, κινητήρας μπροστά και κίνηση μπροστά. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Ανατρεπτικά όλα τα στοιχεία.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει. Ένας άνθρωπος που κάνει ράλι και αγαπάει τα ράλι, όπως δήλωσα στην αρχή, είναι υποχρεωμένος να είναι προσαρμοστικός. Εμένα το στοιχείο μου ήταν ότι ήμουν προσαρμοστικός. Έμπαινα σε ένα αυτοκίνητο, έβλεπα τις διαφορές, θεωρητικά βεβαίως τις ξέραμε, έβλεπα τις διαφορές, προσαρμοζόμουν και άρχισα να με απασχολεί τι πρέπει να αλλάξω σε μένα, όχι στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν αλλάζει σε πρώτη φάση. Μετά επιχειρήσαμε να κάνουμε καλύτερες αναρτήσεις και ούτω καθεξής. Ως ακούτω λοιπόν, μπήκα στο νόημα. Μπαίνοντας στο νόημα πλέον, μαθαίνοντας το αυτοκίνητο, άρχισα να βλέπω και τις αδυναμίες του. Εκεί πια, αν θέλετε ιστορία, πρέπει να σας μιλήσω για μια άλλη ιστορική συνάντηση με τον Πρίτανη των Προέδρων και Γενικών Διευθυντών των αυτοκινητοβιομηχανιών όλου του κόσμου, τον Πιχ, ο οποίος τότε ήταν τεχνικός διευθυντής research,
3: ανάπτυξη
1: κλπ. Της Audi.
3: Να μας πείτε αυτή την ιστορία. Όταν μιλάμε για Πιχ και Audi, να μας πείτε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν θέλω να καταχρηστώ τον χρόνο σας.
3: Όχι. Ο χρόνος είναι όλος δικός σας.
0: Ο
3: και είναι τιμή μας.
0: Δικός σας και των ακροατών.
3: Και λοιπόν, είναι τιμή μας που είσαστε εδώ μαζί μας και μας τα λέτε αυτά.
1: Και δική μου ευχαρίστηση. Γιατί ευχαρίστηση, γιατί.
3: Ο καφεδάκος είναι ζεστός, έχει.
1: Ναι, γιατί ζωντανεύεται τις μνήμες μου. Θυμάμαι και αυτά που έχω γράψει στο βιβλίο. Κάναμε δοκιμές. Και τα ελαττήρια και τα αμορτισέρ.
3: Με το Audi.
1: Με το Audi. Τα ελαττήρια και τα αμορτισέρ συμπιεζόσανται πάρα πολύ. Ήταν πιο μαλακά από ό,τι έπρεπε. Τα αμορτισέρ ζεσθενότανε, καταστρεφόσανται. Δεν μπορούσαν. Ξεκινάγαμε, κάναμε 4-5 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο πήγαινε καλά. Μετά άρχισε στο 6ο χιλιόμετρο να πηγαίνει καλύτερο, καλά. Στο 7ο λιγότερο καλά. Στο 8ο, 9ο δεν άντεχε πλέον. Η ίδια ιστορία. Ρενό, σπορ, τα στείλτε μα τα αμορτισέρ, τα στέλναμε τα ελαττήρια. Συγγνώμη, στην Audi, τα στέλναμε τα ελαττήρια. Και οι άνθρωποι δεν είχαν χρόνο, δεν μπορούσαν να ασχοληθούν. Κάποια στιγμή εκεί στην Audi είχα γνωρίσει έναν Franz Waldhier, Γερμανό, ο οποίος έτρεχε στους αγώνες και μετά είχε έρθει και στην εταιρεία τη δική μας και δούλεψε και ως διευθυντής, εμπορικός διευθυντής. Ήταν μετάκληση από το εξωτερικό αυτή. Μας έκλεισε ένα ραντεβού με τον Πιχ, ο τρομερή περίπτωση αυτή. Στείλαμε ένα δεύτερο και ένα τρίτο σετ καταστραμμένων αμορτισέρ και πήγαμε μετά στον Πιχ. Μας υποδέχθηκε ο Πιχ. Όπως συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, του εξήγησα τι συμβαίνει και τότε λοιπόν φώναξε τρεις ανθρώπους. Ένας για τα ελαττήρια, ένας για τα αμορτισέρ, ο άλλος ήταν για κάποια άλλη, τέλος πάντων, ειδικότητα, φρένα και κάποια πράγματα. Τους έβαλαν σήματα πάνω στην κάθε μία ανάρτηση, τους έδωσε και τους είπε ερευνήστε ο καθένας τον τομέα σας αυτά και θέλω πριν από το τέλος του χρόνου, γιατί τον είχα παρακαλέσει, ό,τι είναι δυνατό να γίνει πριν την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος, για να έχουμε το χρόνο να δοκιμάσουμε, να ξαναδώσουμε τις παρατηρήσεις μας και το καθεξής. Οι άνθρωποι έφυγαν διότι τους είχε διατάξει ο Γίγας Πιχ, και πραγματικά μετά από 2-3 μήνες έδωσαν ο καθένας το ραπόρτο του. Τότε λοιπόν ο Πιχ έδωσε εντολή να φτιάξουν καινούργιες αναρτήσεις με βάση τις παρατηρήσεις που έδωσαν οι τεχνικοί του. Και πραγματικά μας έστειλαν τα καινούργια μορτισέρ, δοκιμάσαμε, κάναμε ορισμένες πρόσθετες παρατηρήσεις, ξαναδιορθώσανε και μετά ήρθαν οι αναρτήσεις για ένα αυτοκίνητο που δεν ήταν φτιαγμένο να πηγαίνει σε αγώνες, αλλά με σωτήριες λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, σωτήριες λύσεις. Απλώς, όταν κάναμε έναν αγώνα που δεν θυμάμαι, που ήταν όλο χιόνια, ίσως ο Νίκος θυμάται.
3: Γιατί είναι και παλιός ο Νίκος, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι, είναι παλιός. Δηλαδή, όχι, μην υπερβάλλουμε, όχι σε σχέση με μένα. Άλλο τώρα που τρέχει και πρόκειται να με φτάσει. Ο Πίχτο τι είχε πει λοιπόν, όταν οι συνθήκες του αγώνα είναι ιδιαίτερα σκληρές, μην προσπαθείτε να βελτιώσετε τους κινητήρες σας. Μην τρέχετε με το GT, να τρέχετε με το απλό αυτοκίνητο. Τότε λοιπόν σε έναν αγώνα που ήταν όλα χιόνια και τον κερδίσαμε με τον Γιάννη το Λέκα, πήγαμε με το απλό αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα άλογα είχε, 80, 90, κάτι τέτοιες. Και όχι το GT που είχε 120, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι το GT θα σπινάριζε στα χιόνια, στον πάγο κτλ. Και βρήκαμε τις ιδανικές λύσεις και ως διαθάματος με ένα όχι μικρότερο αυτοκίνητο σαν το NSU, αλλά με ένα σχετικά μικρό αυτοκίνητο από πλευράς υποδυνάμεως, κερδίσαμε τον αγώνα σε σχέση με μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Και στον επόμενο αγώνα μετά πήγαμε με το GT. Όλα καλά. Έτσι μάθαμε.
3: Λοιπόν, όταν ερχόσαστε λοιπόν εδώ για το Rally Ακρόπολης, κύριε Μανιατόπουλε, που έχετε συμπληρώσει 40 συμμετοχές στον εθνικό μας αγώνα, όταν τρέχατε λοιπόν με τα Ρενό και ερχόντουσαν οι εργοστασιακές ομάδες, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που βλέπατε στις εργοστασιακές ομάδες? Ποιο ήταν το πρώτο που βλέπατε?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σύγκριση ενός ερασιτέχνη με το καλύτερο δυνατό αυτοκίνητο που έχει και καλύτερα προετοιμασμένο, και όσο η ομάδα του να πετάει, καμία σύγκριση με τους εργοστασιακούς οδηγούς και με τα εργοστασιακά αυτοκίνητα. Σε κανένα τομέα, σε κανένα επίπεδο. Και όποιος είναι αφελής να νομίζει ότι ένας Έλληνας οδηγός, όχι Έλληνας, Αργεντίνος,
3: ερασιτέχνης, ας το πούμε,
1: ένας, ότι μπορεί. Ο Πίχτο τι είχε πει λοιπόν, όταν οι συνθήκες του αγώνα είναι ιδιαίτερα σκληρές, μην προσπαθείτε να βελτιώσετε τους κινητήρες σας. Μην τρέχετε με το GT, να τρέχετε με το απλό αυτοκίνητο. Τότε λοιπόν σε έναν αγώνα που ήταν όλα χιόνια και τον κερδίσαμε με τον Γιάννη το Λέκα, πήγαμε με το απλό αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα άλογα είχε, 80, 90, κάτι τέτοιες. Και όχι το GT που είχε 120, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι το GT θα σπινάριζε στα χιόνια, στον πάγο κτλ. Και βρήκαμε τις ιδανικές λύσεις και ως διαθάματος με ένα όχι μικρότερο αυτοκίνητο σαν το NSU, αλλά με ένα σχετικά μικρό αυτοκίνητο από πλευράς υποδυνάμεως, κερδίσαμε τον αγώνα σε σχέση με μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Και στον επόμενο αγώνα μετά πήγαμε με το GT. Όλα καλά. Έτσι μάθαμε.
3: Λοιπόν, όταν ερχόσαστε λοιπόν εδώ για το Rally Ακρόπολης, κύριε Μανιατόπουλε, που έχετε συμπληρώσει 40 συμμετοχές στον εθνικό μας αγώνα, όταν τρέχατε λοιπόν με τα Ρενό και ερχόντουσαν οι εργοστασιακές ομάδες, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που βλέπατε στις εργοστασιακές ομάδες? Ποιο ήταν το πρώτο που βλέπατε?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σύγκριση ενός ερασιτέχνη με το καλύτερο δυνατό αυτοκίνητο που έχει και καλύτερα προετοιμασμένο, και όσο η ομάδα του να πετάει, καμία σύγκριση με τους εργοστασιακούς οδηγούς και με τα εργοστασιακά αυτοκίνητα. Σε κανένα τομέα, σε κανένα επίπεδο. Και όποιος είναι αφελής να νομίζει ότι ένας Έλληνας οδηγός, όχι Έλληνας, Αργεντίνος,

0: 20, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι το ζητή θα σπινάριζε στα χιόνια, στον πάγο κτλ. Και βρήκαμε τις ιδανικές λύσεις και ως διαθάματος με ένα όχι μικρότερο αυτοκίνητο σαν το NSU, αλλά με ένα σχετικά μικρό αυτοκίνητο από πλευράς υποδυνάμεως, κερδίσαμε τον αγώνα σε σχέση με μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Και στον επόμενο αγώνα μετά πήγαμε με το GT. Όλα καλά. Έτσι μάθαμε.
1: Λοιπόν, όταν ερχόσαστε λοιπόν εδώ για το Rally Ακρόπολης, κύριε Μανιατόπουλε, που έχετε συμπληρώσει 40 συμμετοχές στον εθνικό μας αγώνα, όταν τρέχατε λοιπόν με τα Ρενό και ερχόντουσαν οι εργοστασιακές ομάδες, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που βλέπατε στις εργοστασιακές ομάδες? Ποιο ήταν το πρώτο που βλέπατε?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία σύγκριση ενός ερασιτέχνη με το καλύτερο δυνατό αυτοκίνητο που έχει και καλύτερα προετοιμασμένο, και όσο η ομάδα του να πετάει, καμία σύγκριση με τους εργοστασιακούς οδηγούς και με τα εργοστασιακά αυτοκίνητα σε κανένα τομέα, σε κανένα επίπεδο. Και όποιος είναι αφελής να νομίζει ότι ένας Έλληνας οδηγός, όχι Έλληνας, Αργεντίνος,
1: ερασιτέχνης, ας το πούμε,
0: ένας, ότι μπορεί, ακόμη και αν διαθέτει τις ιδανικές συνθήκες, να ανταγωνιστεί το εργοστάσιο, διότι αυτός πρέπει να προσέχει το αυτοκίνητό του, πρέπει να σκέφτεται αν πάθει ζημιά ποιος θα το φτιάξει, πώς θα το φτιάξει, σε πόσο χρόνο θα το φτιάξει, ενώ ο εργοστασιακός οδηγός η εντολή που έχει να το σπάσει το αυτοκίνητο, διότι ένα σύνθημα πριθανεύει: κέρδισε, πήγαινε για να κερδίσεις. Βλέπετε και τι γίνεται σήμερα μεταξύ του Νεβίλ
1: και του
0: Οζιέ
1: και του Φορμό.
0: Και ο Φορμό ατύχησε, ο Φουκαράς έκανε καλούς χρόνους από ό,τι είδα, αλλά μετά λάστιχο, ωραία, έπεσε, ξέρω εγώ, 40-50 δευτερόλεπτα.
1: Έτσι είναι οι αγώνες.
0: Έτσι είναι οι αγώνες. Αυτούς τους οδηγούς λοιπόν δεν μπορεί κανένας να τους ανταγωνιστεί. Θέλετε να σας πω και μια τρομερή σκηνή? Θα σας αφήσω άναυδους. Έχω χρόνο?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κάποτε κάναμε μια ειδική διαδρομή και πηγαίναμε σε ένα χωριό που λεγόταν Τσούκα. Στο δρόμο
2: Λαμίας
0: Καρπενησίου. Φτάναμε στην Τσούκα έχοντας κάνει μια διαδρομή 35-40 χιλιόμετρα, την περιγράφω επακριβώς και έχω και φωτογραφίες στο βιβλίο μου, η οποία ήταν το απόλυτο σπαστήρι. Οι πλάκες κάτω, οι πέτρινας, ήταν διαστάσεων 1 μέτρο επί 1,5. Το αυτοκίνητο χοροπηδούσε. Εγώ τρελαινόμενο αυτή την ειδική διαδρομή.
1: Σας άρεσε πολύ δηλαδή?
0: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχατε μια τάση να οδηγείτε γρήγορα στα σπαστήρια?
0: Ναι, και το έκανα και για ένα λόγο. δεν ήταν καθαρή τρελά. Ήταν το αυτοκίνητο του NSU, το οποίο ήταν πάρα πολύ ελαφρύ. Πέρναγε αυτές τις ανομαλίες με ένα εκπληκτικό τρόπο. Δεν το φαινότανε.
1: Επειδή ήταν ελαφρύ.
0: Όμως συνέβαινε. Και σκεφτόμουν και έλεγα, ό,τι είναι να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε στα σπαστήρια. Να κάνουμε όσο δυνατόν για να προσδώσουμε. Τέλος πάντων, αλλού θέλω να καταλήξω. Όταν φτάναμε στην Τσούκα, είμαστε όλοι. Είχαμε χάσει. Πήγα να πω πεναλαδίζει.
1: Καθυστερημένη. Με βαθμούς ποινής. Καπελωμένη.
0: Ναι, πήγα να χρησιμοποιήσω ένα πιο εύπρεπες ρήμα. Καπελωμένη. 4 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Οι μόνοι οι οποίοι έβγαζαν 3, 4, 5 λεπτά προπορία ήταν οι ξένοι. Ωραία, στην αρχή δεν είχαμε δώσει οδηγία. Κάποια στιγμή έρχεται ένας δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, Θεσσαλονικιός πρέπει να ήταν, γιατί οι δημοσιογράφοι πηγαίνανε στην αφετηρία του Τσούκα, που ήταν άσφαλτος, ή κάτω στη Βίτολη. Μου λέει, ξέρεις, εγώ δεν πρόλαβα να περάσω. Και πήγα μέσα και είδα, λέει, ένα εκπληκτικό θέαμα. Στα στενά του χωριού υπήρχαν αυτοκίνητα σέρβις των εργοστασίων, τα οποία είχαν συμφωνήσει και πώς θα μοιραστούν το στενό εκείνο δρόμο με τους πιο γρήγορους μηχανικούς, και εκεί, λέει, κάνανε διαγωνισμό ποιος θα αλλάξει πρώτος αναρτήσεις, φρένα, λάστιχα αυτά, και ξαναβγαίνανε καινούργοι και με λάστιχα να μπορούσαν να κάνουν την ασφάλτινη δική διαδρομή. Όχι σαν και εσάς που πηγαίνατε με τα λάστιχα κουρέλια και πηγαίνατε στην άσφαλτο. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Σαν φάρκα, πλανάροντας.
0: Λοιπόν, το ανέφερα αυτό Ήταν βέβαια μια αποκάλυψη αυτή. Το ανέφερα αυτό για να δείξω τις τεράστιες διαφορές.

0: φορές.
1: Νίκο.
2: Γιάννη, εγώ δεν θέλω να κουράσω τον κύριο Μανιατόπουλο, ο οποίος μας είπε πολλές ανέκδοτες ιστορίες. Απλά θα πω στους ακροατές μας ότι πολύ περισσότερες ιστορίες βρίσκονται ανάμεσα στις 750 σελίδες του βιβλίου που έχει γράψει ο ίδιος και έχουν εκδώσει οι εκδόσεις 24 γράμματα. Τα βιβλία αυτό το κληρώνουμε σε κάποιους γνώστες τυχερούς εμείς στη διάρκεια του Rally Ακρόπολης, αλλά και πωλείται στην είσοδο του Rally Village εδώ στο Λουτράκι, στο Service Park στο Λουτράκι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, γιατί κύριε Μανιατόπουλε ξεκινήσατε να τρέχετε, επειδή αγαπούσατε τόσο πολύ τους αγώνες ή για να διαφημίσετε τα προϊόντα σας, τις εισαγωγικές εταιρείες τότε που ήταν σχετικά άγνωστες στο ελληνικό κοινό?
0: Ναι, το κίνητρο υπήρχε ενδόμηχα, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή μου είχε δοθεί του αγωνίσεστε, μου είχε δοθεί για ένα διάστημα που στην Πάτρα είχα ανοίξει ένα κατάστημα όταν τελείωσα από το στρατό και είχα επιστρέψει από την Αγγλία. Τα γράφω όλα αυτά τα πράγματα λεπτομερώς στο βιβλίο. Και με τις μοτοσυκλέτες και με τα ποδήλατα προσπαθούσαμε να κάνουμε ορισμένες μικροαγώνες, προκλήσεις, και κάποια στιγμή κάναμε έναν αγώνα που πηγαίναμε από τον παλιό δρόμο Πατρών Αθηνών με μοτοποδήλατα, με σκοπό, είχαμε μόνο ένα σέρβις στην Κόρινθο, ενδιάμεσα δηλαδή, και τίποτα άλλο, απαγορεύονταν το σέρβις, με σκοπό να μάθουν οι οδηγοί να οδηγούν όσο πιο γρήγορα γίνεται βέβαια, αλλά και συντηρητικά, για να μπορούν να κρατήσουν το μοτοποδήλατό τους σε καλή κατάσταση για να τερματίσει. Υπήρχε δηλαδή ένα έναυσμα από αυτά. Το κύριο έναυσμα όμως μου δόθηκε όταν ήμουν φοιτητής στην Αγγλία, στην πίστα τη Branch Hatch, που ήταν κοντά σχετικά στο Λονδίνο, όπου είχε τη δυνατότητα με ένα τίμημα, τέλος πάντων, όχι υπερβολικά υψηλό, μπορούσαμε και εμείς οι φοιτητές του περιορισμένου συναλλάγματος τότε, μπορούσες να μάθεις, να κάνεις μαθήματα οδήγησης, ασφαλούς οδήγητης, όπως θα έλεγε ο Καβαθάς, ο αγαπημένος μας.
2: Και αγωνιστικής οδήγησης, φαντάζομαι.
0: Και επίσης παίρναμε και μαθήματα, υπήρχαν τάξεις, όπου σου έδιναν μαθήματα για να μάθεις τα βασικά όργανα του αυτοκινήτου. Τις αναρτήσεις, τα φρένα, το τιμόνι, τις κρεμαγέρες, τη γεωμετρία, μπρος, πίσω. Εκεί λοιπόν άρχισα, χωρίς να είμαι μηχανολόγος, να ανακαλύπτω αυτόν τον οργανισμό που λέγεται αυτοκίνητο, και να μαθαίνω πράγματα τα οποία με βοήθησαν στη συνέχεια, γιατί ξεκινώντας να αγωνίζεσαι με αυτοκίνητα τα οποία δεν σου είχε προετοιμάσει κάτι, έπρεπε να βάλεις εκεί το μυαλό σου να δουλέψει, και αυτές οι γνώσεις μου ήταν χρήσιμες, γιατί κάθε πρόβλημα που αντιμετώπιζα θυμάμαι και αυτά που μαθαίναμε, έστω και συντομία, στο σχολείο εκείνο. Κάτι δηλαδή μεταξύ της γνώσεως που είχα αποκτήσει και της γνώσεως που βγαίνανε από τις συγκεκριμένες συμπεριφορές του αυτοκινήτου στην πίστα, ήταν για μένα κίνητρα αυτά. Ερευνούσα το αυτοκίνητο, αγάπησα το αυτοκίνητο, προχωρούσα με αυτό το αυτοκίνητο. Και βεβαίως με ενδιέφερε στη συνέχεια να διαφημίζεται και η μάρκα, αν και η μάρκα πάντα είχαμε αγωνιστικά team, δημιουργούσαμε, όπου και άλλοι οδηγοί και ίσως και πιο γρήγοροι οδηγοί συμμετείχαν και μπορούσαν να προσφέρουν, αρκεί να είχαν την απαραίτητη βοήθεια.
2: Αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό της καριέρας σας σε αυτό το χώρο, γιατί ενώ ο ίδιος συμμετείχατε σε αγώνες και είχατε διακρίσεις με τα αυτοκίνητα που αντιπροσωπεύατε, παράλληλα βοηθούσατε και άλλους οδηγούς οι οποίοι συμμετείχαν με τα ίδια αυτοκίνητα, ενδεχομένως δηλαδή βοηθήσατε και τους αντιπάλους σας.
0: Ναι, πράγματι. Μάθαινα από τους αντιπάλους μου όμως. Υπήρχε ένας Γιώργος Κριτικός οδηγός τότε, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή αυτή, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος για μένα οδηγός της εποχής εκείνης. Όπως αργότερα λέγαμε ότι ο Μοσχούς είναι ο ταχύτερος και ούτω καθεξής, ή ο Τάσος ο Ιαβέλης κτλ. Ο Γιώργος ο Κριτικός τότε ήταν ο ταχύτερος οδηγός. Και είχαμε πάει σε έναν αγώνα μαζί, επίτηδες. Του λέω, Γιώργο, θα δηλώσω με σένα οδηγό και εμένα συνοδηγό. Διότι ήμουν βέβαιος ότι από τον Γιώργο τον οδηγό, τον κριτικό, ως οδηγό κάτι θα πάρω. Και πραγματικά λοιπόν, εκεί είδα την χαρά του να οδηγείς χωρίς πάρα πολλές αλλαγές ταχυτήτων, χωρίς φρεναρίσματα, χωρίς τα απότομα εκείνα που συνήθως κάνουν και οι σημερινοί οδηγοί, φουλάρεις, σταματάς, φρένο, βρα. Ο άνθρωπος είχε μία ήρεμο οδήγηση, προτιμούσε να πηγαίνει με τέταρτη, πέμπτη ταχύτητα, φρενάριζε πριν από τη στροφή λίγο, έπαιρνε τη στροφή με φουλ γκάζι, είχε δηλαδή ένα οδήγημα που έμοιαζε απαλό, ενώ στο χρόνο ήταν ο καλύτερος χρόνος. Θέλω να πω δηλαδή, εκτιμούσα και τους οδηγούς, έστω και αν ήταν στιγμιαία αντίπαλοι. Όπως χαρήκαμε τον Τάσο τον Ιαβέρη να οδηγεί τα αυτοκίνητα NSU, ας πούμε, πηγαίνοντας κάργα, ανεξάρτητα από το ότι ορισμένες φορές πήγαινε τόσο κάργα που του μπάριζε. Εξού και το ανέκδοτο ορισμένων δημοσιογράφων, σαν και στους κυρίους εδώ πέρα που έχω δίπλα μου, που είσαστε όλο καρφιά, που είχατε τότε πει ότι ο Ιαβέρης του μπάριζε για να φανεί το πάτωμα του αυτοκινήτου που είχε γράψει το χορηγό του.
2: Εγώ να γυρίσω πίσω και να πω ότι αυτό το στυλ που μόλις περιγράψατε του κριτικού, το στυλ οδήγησης, ονομάζεται στην αγωνιστική ο αργό οδηγό με την καρότσα, όπως οδηγούν και μερικοί οδηγοί παγκόσμιοι αυτή τη στιγμή. Θα κλείσω με δύο τελευταίες ερωτήσεις που δεν έχουν να κάνουν με την αγωνιστική σταδιοδρομία σας. Η μία ερώτηση είναι ότι προσπαθήσατε στο πικ της επιχειρηματικότητάς σας να φτιάξετε ένα ελληνικό αυτοκίνητο, να φτιάξετε μια ελληνική βιομηχανία η οποία κατασκεύασε, σχεδίασε και πήρε την έγκριση από τη Ρενό να πωλείται σε όλο τον κόσμο αυτοκίνητο, η οποία όμως τελικά δεν τα πήγε τόσο καλά. Μιλάμε για το Ρενό Φάρμα. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτό το εγχείρημα?
0: Ναι, ήταν μια ξαφνική απόφαση όταν διπλασιάστηκαν οι φόροι των αυτοκινήτων, των επιβατικών. Εμείς δεν είχαμε τότε αυτοκίνητα φορτηγά και τέτοια πράγματα όπως είχαν πολλές Ιαπωνέζικες εταιρείες και άλλες. Έπρεπε κάτι να κάνουμε. Τότε λοιπόν ξεκίνησε η ανάγκη να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο. Προβληματίστηκα, έψαξα και σε χρόνο πραγματικά ρεκόρ και με τη βοήθεια όλων των συνεργατών σχεδιάσαμε το αυτοκίνητο. Το στείλαμε, εμείς φτιάξαμε την καρότσα. Ακόμη και το πάτωμα σχεδιάσαμε μέχρι ενός σημείου. Χρησιμοποίησαμε τα μηχανικά μέρη της Ρενό. Φτιάξαμε το αυτοκίνητο, το στείλαμε έξω. Υπέστη τα τεστ της Ρενό, όπως είπατε πολύ σωστά. Πήραμε την έγκριση να ονομάσουμε το αυτοκίνητο Ρενό Φάρμα. Ξεκινήσαμε και φτιάναμε στην αρχή 4, 6, 8. Πιάσαμε κάποια στιγμή στο πικ 10 αυτοκίνητα την ημέρα. Οπότε τότε ως κεραυνός άρχισαν οι εργατικές κινητοποιήσεις. Εμείς είμαστε μια εταιρεία, ένα μικρό εργοστάσιο 150 ανθρώπων. Βασιζόμαστε δηλαδή στην παραγωγικότητα. Τι απεργούν στάσεις εργασίας. Στάσεις εργασίας 9 με 12. Τι θα κάνουμε? Τελικά, για να μην μακρηγορώ, το αποτέλεσμα ήταν ότι πέσαμε από τα 8 αυτοκίνητα 6, 4, 2. Καταστροφή. Ένα αυτοκίνητο που πουλήσαμε τότε 750.000 δραχμές κόστησε, ξέρω εγώ, 1,5-2 εκατομμύρια. Σε απόγνωση καλέσαμε τους ανθρώπους της Ρενό, τους είπαμε τι συμβαίνει, ήρθαν εδώ, προσπαθούσαν να μας συμβουλέψουν να δώσουμε και μερικά μέρη να τα φτιάχνουν έξω για να μην υφίσταται την πίεση των εργατικών σωματείων. Βρήκαμε ορισμένες λύσεις, αλλά τότε πέσαμε στην αντίδραση του τότε Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, με απειλούσε, θα μας κλείσει φυλακή, θα κλείσει το εργοστάσιο. Απίστευες καταστάσεις. Του έλεγα, κύριε Υπουργέ, εμείς δεν είμαστε ούτε η Ζόλα, ούτε η Πιρέλη, ούτε αυτές οι εταιρείες των 30.000 εργαζομένων. άμα θέλετε να περάσετε κάποια μηνύματα, κάντε σε αυτούς. Αφήστε εμάς να προοδεύσουμε εδώ πέρα με ένα εγχείρημα που έχουμε κάνει και μόλις ξεκινάει, και θέλουμε βοήθεια, δεν θέλουμε αντίσταση. Όπως καταλαβαίνετε, τα λόγια αυτά και η πειθό, έφερα και τους ανθρώπους της Ρενό να του μιλήσουν, δεν εδέχθη να μιλήσει στους Γάλλους που ήρθαν εδώ. Ήταν μια κατάσταση ανεξήγητη, απρόσμενη, προσβλητική, καταστροφική. Και τελικά κλείσαμε.
2: Εγώ να συμπληρώσω, αν συμφωνείτε, ότι σχεδιαστής του Ρενό Φάρμα ήταν ο αρχιτέκτονος σχεδιαστής Γιώργος Μιχαήλ. Λέω καλά?
0: Πράγματι.
2: Και να κλείσω δείχνοντας το κοινωνικό πρόσωπο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, την δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΜΑΒΑ, τότε εισαγωγικής εταιρείας των Ρενό, τα έτη 2003-2005, όπου έφερε με πολύ μεγάλο κόστος ένα πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, ο Δρόμος και Εγώ Θυμάμαι, που διδάχθηκε στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων πιλωτικά. Ενεκρίθη το πρόγραμμα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Δώσετε τότε 5.000 εκπαιδευτικά πακέτα με ένα πολύ ψηλό κόστος, χωρίς να σας δώσουν το δικαίωμα να βάλετε τη μάρκα Ρενό, γιατί αντέδρασαν το Υπουργείο, θα διαφημιστεί μια μάρκα, και τελικά αυτό το πρόγραμμα πήγε άπατα. Θυμόσαστε κάτι από αυτό?
0: Βέβαια. Μπορώ να σας πω ότι ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής μου. Τέτοια αγάπη, τέτοιο πάθος. Θυμάμαι τώρα και συγκινούμε τον Άρη το Σταδάκη, ο οποίος είχε δουλέψει αυτό το πρόγραμμα, διότι πιστέψαμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στους νέους ανθρώπους, να μαθαίνουν από μικροί τι σημαίνει κοινωνική συμπεριφορά, τι σημαίνει ασφαλής οδήγηση, πώς πρέπει να προσέχουν τους κανονισμούς, τους πεζούς, όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν γραμμένα εκεί πέρα σε αυτά τα βιβλία, τα οποία είχαν φτιαχτεί με ένα μαγικό τρόπο για να φτιάξουν καινούριους ανθρώπους και να αναπτύξουν νέους ανθρώπους με γνώσεις τι σημαίνει οδήγηση και ασφαλής οδήγηση. Αυτό λοιπόν το σαμποτάζ που έγινε μετά και καταστράφηκαν όλα αυτά και πήγαν χαμένα, ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής μου.
2: Εγώ να θυμίσω ότι αυτό το πρόγραμμα είχε δοκιμαστεί σε 9 χώρες της Ευρώπης, σε 17 εκατομμύρια παιδιά, θεωρήθηκε απόλυτα πετυχημένο. Μάλιστα στην Ελλάδα έγινε και μια εκδήλωση στην Έγκλη, τότε επί Υπουργείας Παιδείας της Μαριέτας Γιαννάκου Κουτσίκου. Θα ξεκινούσε από το σχολικό έτος 2005-2006, δεν ξεκίνησε ποτέ. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι αντέδρασαν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, ότι δεν είχαν το χρόνο να μελετήσουν το πακέτο προκειμένου να το διδάξουν στα παιδιά, και με λίγα λόγια εσείς πήρατε τη μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής σας και φυσικά χάσατε και κάποια εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακριβώς. Και υπέστην και την κριτική, δικαίως βεβαίως, των μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι με κατέκριναν, διότι πραγματικά είχαμε δαπανίσει πάρα πολλά λεφτά, αλλά για μένα τα χρήματα που δαπανίζαμε δεν είχαν μεγάλη αξία μπρος σε αυτό που θα προσφέρανε. Και οι δικαιολογίες των δασκάλων και τα λοιπά ήταν όχι ουσίας, διότι ήταν τόσο μελετημένα και τόσο απλά γραμμένα αυτά τα πράγματα, που δεν χρειαζόταν καν δάσκαλο να τα περάσει στο μαθητή. Ένας επιμελητής, εάν εφρόντιζε εκείνη τη στιγμή, θα τα περνούσε όλα στους μαθητές.
2: Ακριβώς έτσι, και να κλείσουμε με ευχάριστο τρόπο, με αγωνιστικό τρόπο. Ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος είναι εδώ, έχει κάνει 40 Ακρόπολης, έχει διακριθεί σε πολλά από αυτά. Παρακολουθεί το Ράλι Ακρόπολης 2026. Θα θέλαμε, με βάση τα δεδομένα της στιγμής, να μας κάνει μία πρόβλεψη για το ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού αγώνα.
0: Δεν είμαστε κοντά τώρα στους Δελφούς να πάω στην Πυθία. Κοιτάξτε, όσο λιγότεροι άνθρωποι, μάλλον περισσότεροι άνθρωποι μένουν κοντά στα δευτερόλεπτα, έτσι, όλα κρίνονται. Εάν μένουν ένα-δύο άνθρωποι, αυτή τη στιγμή είναι ο Νεβίλ από ό,τι έχω καταλάβει και ο Οζιέ.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ο Νεβίλ έπρεπε να φοβάται τον Οζιέ, γιατί αυτή είναι μία πονηρή αλεπού. η οποία ξέρει, μελετάει, σκέφτεται τα πάντα. Από ό,τι έμαθα, έχει πλησιάσει τη διαφορά στα 6.
2: Και 10. Την πλησιάζει ακόμα περισσότερο τώρα στην εξέλιξη της ειδικής διαδρομής κεφαλάρι.
0: Αυτό που κατά τη γνώμη μου προσπαθεί να κάνει ο ΣΓΕ είναι να πιέσει τον ΕΒΙΛ σε λάθος, σε σφάλμα. Έτσι. Και όταν τα αυτοκίνητα υφίστανται ζημιές, πρέπει να ξέρουμε ότι οι ζημιές πολλές φορές οφείλονται σε οδηγικά λάθη. Δεν παθαίνει ένα αυτοκίνητο μόνο του μια ζημιά, όχι ότι αποκλείεται, αλλά το πλήρωμα συμβάλλει στο να συμβεί ένα πρόβλημα σε ένα αυτοκίνητο, διότι δεν έχει ακολουθήσει την σωστή τακτική στη σωστή διαδρομή. Αυτό κάνει λοιπόν ο ΟΣΓΕ. Τον φοβάμαι τον ΟΣΓΕ. Πρέπει να τον φοβάται περισσότερο ο Νεβίλιο.
2: Αν κατάλαβα καλά, του δίνεται την πρώτη τύχη για το πιο ψηλό σκαλί του βάθρου φέτος.
0: Νομίζω ναι. Με όλα αυτά που ξέρουμε για την πείρα του ΟΣΓΕ και τις επιδόσεις του τόσα πολλά χρόνια, πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν,
0: ο Φορμό, ο οποίος κάποια στιγμή μου έκανε εντύπωση, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Το γλάστιγο αυτό, αν κατάλαβα καλά, από κάποιο λάστιγο του κόστησε.
2: Ακριβώς.
0: Απομακρύνθηκε. Εάν και ο Φορμό ήταν κοντά, θα ήταν και αυτός μία αιτία αλλαγής της κατάταξης.
2: Επικίνδυνος ο Φορμό, βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάνει τακτική, προσπαθεί να παραμείνει στο βάθρο, είναι τρίτος μέχρι στιγμής, δεν κάνει πυροτεχνήματα αλλά παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες των ΟΣΓΕ και Νεβίλ. Ο ΟΣΓΕ έχει τερματίσει την ειδική διαδρομή, ο Νεβίλ είναι στα τελευταία της χιλιόμετρα, χάνει 1,7 δεύτερα από τον ΟΣΓΕ, κάτι που σημαίνει ότι η διαφορά θα μικρύνει ακόμα περισσότερο και θα έρθουν στο Service Park στις 2 το μεσημέρι. Αν τι λέει το πρόγραμμα.
3: Έτσι λέει το πρόγραμμα ακριβώς, για 30 λεπτά service.
2: Με διαφορά ανάσας. Εμείς θα περιμένουμε να τερματίσει και ο Νεβίλ την ειδική για να σας πούμε τι συνέβη στο τέλος στο κεφαλάρι και θα θυμίσουμε ότι στις 2.30 ώρα θα κάνουμε την επόμενη ερώτηση από την οποία ένας γνώστης και τυχερός θα κερδίσει ένα ακόμα βιβλίο που έγραψε πρόσφατα ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος και εξέδωσαν οι εκδόσεις 24 γράμματα. Ένα βιβλίο που πωλείται στην είσοδο του Rally Village και θα μπορέσετε να το βρείτε αν επισκεφτείτε το Service Park για να παρακολουθήσετε τα πληρώματα που θα έρθουν σιγά σιγά για να επισκευάσουν τα αυτοκίνητά του. Και δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχεις να πεις κάτι.
0: Επιτρέψτε μου.
2: Ναι.
0: Προσέξτε το Φορμό, μου αρέσει πάρα πολύ η τακτική που ακολουθεί. Καιροφυλακτή συνετά. Γι' αυτό είπα προσέξτε τον. Εννοώ δηλαδή να τον παρακολουθούμε στην εξέλιξή του. Είναι ένα στοιχείο που θα παίξει ρόλο.
2: Από ό,τι φαίνεται, ο Φορμό αυτή τη στιγμή αφήνει να πέσει κάποιος τον Νεβίλ ΟΣΓΕ. Την ώρα που πιέζουν ένα στον άλλον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος από τους δύο να πέσει και να προωθηθεί σε ένα πιο ψηλό σκαλί στο βάθρο.
0: Ακριβώς.
2: Ο ΣΓΕ τερμάτισε την ειδική. Μεγάλη διαφορά στο χρόνο από τον Evans που οδηγεί ίδιο αυτοκίνητο. 7,5 δευτερόλεπτα, Γιάννη, σε μια ειδική μήκους. Το κεφαλάρι πόσο είναι?
3: 18,17.
2: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά για αυτό το επίπεδο των οδηγών, τα 7,5 δευτερόλεπτα.
0: Πράγματι.
2: Και βλέπουμε τώρα τον Εβίλ να έρχεται πίσω από τον ΟΣΓΕ στο 15ο χιλιόμετρο της ειδικής. Η διαφορά τους είναι 4,5 συνολικά, 4,5 δευτερόλεπτα. Μειώθηκε ακόμα περισσότερο. Είναι 4,2 δευτερόλεπτα. Ο ΟΣΓΕ έχει πλησιάσει. Γιατί έχει πλησιάσει πάρα πολύ. Δείχνουν όλα ότι στο Service Park θα έρθει πρώτος ο Νεβίλ, αλλά από εκεί και πέρα η ισορροπία είναι πολύ εύθραυστη.
3: Κάνει εύθραυστη. Το παιχνίδι του ΟΣΓΕ αυτή τη στιγμή, έτσι, προσπαθεί να αγχώσει τον Νεβίλ, έτσι, και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Και να θυμίσουμε ότι μετά το 30 λεπτό Service που έχει εδώ στο Λουτράκι, ακολουθούν δύο ειδικές διαδρομές για να ολοκληρωθεί το δεύτερο σκέλος. Είναι το γυμνό νούμερο 2, 19,60 χιλιόμετρα, με το πρώτο αυτοκίνητο να εισέρχεται στις 16:39. Και η τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλος είναι το Μέναλο 2, 14,78 χιλιόμετρα στις 19:05. Λες λοιπόν, Νίκο, να έχουμε προβολή στα τελευταία αυτοκίνητα?
2: Έτσι πως δείχνει Γιάννη, αν έχουμε μικρή καθυστέρηση δεν αποκλείεται βέβαια προφολής, το βλέπω πολύ δύσκολο, δεν θα είναι επίσης όρις ο αγώνας. Να δούμε όμως. Εγώ θα έλεγα να αποδεσμεύσουμε προς το παρόν τον κύριο Αλέξανδρο Μανιατόπουλο, να τον ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που μας είπε.
3: Πολύ
2: να θυμίσουμε
3: στους
2: ακροατές μας, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι για λίγο.
3: Ένα απρόπτο, ζωντανό γεγονός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χάρηκα πάρα πολύ.
2: Εμείς περισσότερο.
3: Εμείς περισσότερο, κύριε Μανιατόπουλο.
2: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι για λίγο, για μικρό διάστημα, θα είναι στο περίπτερο των εκδόσεων 24 γράμματα στην είσοδο του Rally Village και φυσικά θα υπογράψει τα 10 βιβλία που θα κερδίσουν οι ακροατές μας που έχουν απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις μας που τίθενται από χθες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γιάννη, θέλω να μας πεις τι έχει γίνει στην προηγούμενη ειδική φυσικά με τα ελληνικά πληρώματα. Λοιπόν, έχουμε και τον τερματισμό του Νεβίλ. Μισό λεπτό, γιατί είπαμε ότι αυτή η αναμετάδοση είναι σε live time, ζωντανή με λίγα λόγια, και δεν είναι εύκολο να παρακολουθούμε.
3: Λοιπόν, η διαδρομή νούμερο 10 στο... Όχι.
2: Έχει τερματίσει και ο Νεβίλ. Μας λες τι έχει γίνει με... και με το κεφαλάρι.
3: Να ανοίξει λοιπόν το κομπιούτερ κανονικά, διότι έχουμε κάτι ψηλό προβλήματα λοιπόν. Εδώ πέρα σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει.
2: Μέχρι να
3: λοιπόν,
2: το πεις εσύ.
3: Ενδέκατη ειδική διαδρομή λοιπόν, η οποία είναι το κεφαλάρι.
2: Έχασε 2,6.
3: Έχασε 2,6 και αυτή, αυτή τη στιγμή η διαφορά βρίσκεται στα 3,7 δευτερόλεπτα.
2: 3,7, μια προστά, ανάσα Γιάννη.
3: Μια ανάσα. Και στα 56 πίσω από τον Νεβίλ είναι ο Φορμό. Θα γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι στη διάρκεια. Έτσι, έχουμε άλλες 2 ειδικές διαδρομές για το τέλος του σημερινού σκέλους και αύριο 4. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό.
2: Με λίγα λόγια, αυτοί οι δύο βρίσκονται στο δικό τους αγώνα. Ο Αντριέν Φορμό με το άλλο Χιουντάι καιροφυλακτή. Σωστά το έθεσε ο κύριος Μανιατόπουλος πριν από λίγο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας, γιατί δεν είμαστε πλέον στον δρόμο τα μισά. Είμαστε στα μισά και κάτι, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά μας. Με 2 ειδικές σήμερα να απομένουν και άλλες 4 αύριο. Και μάλιστα οι αυρενές ειδικές είναι και ιδιαίτερα σκληρές, γιατί εξελίσσονται στην περιοχή πάνω από το Λουτράκι, στα Γεράνια Όρη.
3: 64,55 χιλιόμετρα είναι το μήκος των αυριανών 4 ειδικών διαδρομών, 2 επαναλαμβανόμενες.
2: Μικρό το μήκος, αλλά σκληρές ειδικές και πονηρές και απρόβλεπτες οι εξελίξεις.
3: Και να σημειώσουμε και κάτι άλλο, ότι ο Evans αύξησε τη διαφορά από το Σέσκ που πήγε στα 17,1 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι ο Evans έχει βάλει το κεφάλι κάτω και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και θέσεις.
2: Πες μας λοιπόν τους 6 πρώτους της γενικής κατάταξης αυτή τη στιγμή.
3: Οι 6 πρώτοι λοιπόν της γενικής κατάταξης είναι οι εξής. Neville Vitague με Hyundai i20 Rally 1, στα 3,7 δευτερόλεπτα διαφορά η Osier Landé με το Toyota Yaris Rally 1 και στα 56 δευτερόλεπτα η Formo Korea με Hyundai i20 Rally 1. 1-3 λοιπόν Hyundai και Sandwich το Toyota Yaris Rally 1 του 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Στα 2 λεπτά διαφορά από την κορυφή είναι ο Κατσούτα με τον Johnston με το Toyota Yaris Rally 1. Μεγάλη διαφορά αλλά μικρή σε ένα Rally Ακρόπολης, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα λάστιχο μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Στα 27 δευτερόλεπτα πίσω από τον Κατσούτα είναι ο Μάκερ Λίαν με τον Τρέισι με Ford Puma Rally 1. 8,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μάκερ Λίαν είναι ο Evans με τον Scott Martin, που σημαίνει λοιπόν ότι ο Evans, έτσι όπως πάει το σύστημα, θα καλύψει, θεωρούμε,
2: θα περάσει,
3: τη διαφορά του Μακερλίνα και θα περάσει στην πέμπτη θέση.
2: Έτσι δείχνει Γιάννη.
3: Έτσι δείχνει.
2: Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι ο Κατσούτα να καλύψει το Φορμό. Εάν
3: Όχι.
2: δεν υπάρξει πρόβλημα στο Φορμό.
3: Γιατί είναι 2 λεπτά η διαφορά, είναι πολύ μεγάλη.
2: Και επίσης πάρα πολύ δύσκολα ο Evans θα περάσει τον Κατσούτα.
3: Και πολύ δύσκολα ο Σόρντο που είναι στην 8η θέση να περάσει το Σέσκ, διότι υπολείπεται 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα.
2: Πολύ ωραία τα λες. Να γυρίσουμε όμως την προηγούμενη ειδική διαδρομή στο Μέναλο για να δούμε τι συμβαίνει με τα ελληνικά πληρώματα. Ποια είναι η θέση που έχουν αυτή τη στιγμή με ολοκληρωμένη και την ειδική Μέναλο. Βλέπω εδώ ότι εξακολουθεί να προηγείται ο Γιάννης Πλάγος με συνοδηγό το Χρήστο Κουζιόνι. Οδηγούν ένα Skoda Fabia RS. Πίσω τους είναι ο Νόντας Καρανικόλας με τον Γιώργο Κακαβά στο τιμόνι ενός Ford Fiesta, επίσης Rally 2. Απέχουν σχεδόν 2 λεπτά και κάτι. Και στην τρίτη θέση, κοντά, λιγότερο από ένα λεπτό, από τον Καρανικόλα είναι οι Φλάντι Στεφανής που οδηγούν Ford Fiesta αλλά Rally 3, δηλαδή υποδέστερο αυτοκίνητο από τον δύο πρώτων.
3: Και ο Φλάντι είναι η πρώτη συμμετοχή του Φλάντι στο Rally Ακρόπολης και η 31η του Αϊθαλίου Κώστα Στεφανή.
2: Έχει πέσει πίσω προφανώς για κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζουμε ο Ευθύμης Χαλκιάς με τον Μάριο Τσαούσογλου που οδηγούν Σκόντα Φάμπια επίσης Rally 2. Και ακολουθούν στην ελληνική κατάταξη ο Ιορδάνης Σερδερίδης που αγωνίζεται με καθεστώς Super Rally σήμερα, ο Θόδωρος Καλαμάρας με το Λαμπράκι με ένα Ford Fiesta Rally 3, ο Δελαπόρτας με τον Παναγιωτούνη με ένα Ford Fiesta επίσης Rally 3, ο Νίκος Οντάβαρης με τον Μακρύ που οδηγούν επίσης Ford Fiesta Rally 3, πολύ δημοφιλές στα ελληνικά πληρώματα το Ford Fiesta. Ο Ντόντος με τον Ιτζόγλου οδηγούν ένα, θα έλεγε απλό κανείς, Renault Clio Rally 5 και να θυμίσουμε ότι έχει εγκαταλείψει ο Λάμπρος Αθανασούλας με το Σουκούλι. Δεν κατάφεραν να μπουν ούτε στην πρώτη ειδική σήμερα κάνοντας χρήση του καθεστώς Super Rally από πρόβλημα στην τροφοδοσία. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και θέλω να δω μισό λεπτό αν συνεχίζει επίσης με καθεστώς Rally ο Παναγιώτης Ρουστέμης, ο οποίος όντως συνεχίζει, έκανε 27ο χρόνο στην ειδική διαδρομή Μέναλο, ένα καλό χρόνο σε σχέση και με τους ξένους οδηγούς, αλλά δυστυχώς είναι πολύ πίσω στην κατάταξη, δεδομένου ότι εχθές εγκατέλειψε στην πρώτη ειδική διαδρομή από πρόβλημα εμπρός δεξιά, από ένα κλατάρισμα, από διαχωρισμό της ζάντας σε δύο κομμάτια που μπλοκάρισε το ψαλίδι κτλ. Κτλ. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ πίσω στην κατάταξη. Να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα και να επιστρέψουμε θυμίζοντας ότι στις 2.30 ώρα θα τεθεί η επόμενη ερώτηση για αυτόν που θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ένα ακόμα από τα βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος».

0: Eco Rally Ακρόπολης 2026 και συνεχίζεται από το Service Park εδώ στο Λουτράκι η ζωντανή μετάδοση του φετινού αγώνα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής του 8ου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έχοντας βρισκόμαστε 11 ειδικές διαδρομές, έχοντας σχεδόν ολοκληρώνεται και η 11η ειδική διαδρομή σε σύνολο 17, και οι διαφορές που έχουν σχηματιστεί είναι οι εξής. Πρώτη, Νεβίλ Βιτάγκε, 3,7 δευτερόλεπτα διαφορά από τους δεύτερους, Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1, και στην τρίτη θέση, Φορμό Κορία με 56 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Νεβίλ. Άρα έχουμε λοιπόν στην πρώτη και στην τρίτη θέση Hyundai με Sandwich στο Toyota Yaris Rally 1 του 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Και νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να δώσουμε την απάντηση και τον νικητή στο ερώτημα που θέσαμε για ένα ακόμα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος».
1: Η ερώτηση ήταν πότε κέρδισε ο Οζιέ, που είχε κερδίσει μόνο μία φορά το Αλεκόπουλος μέχρι σήμερα, ποια χρονιά κέρδισε, με ποιον συνοδηγό και τι αυτοκίνητο. Η σωστή απάντηση είναι 2011 με συνοδηγό τον Νίκ Ρασιά και ένα Citroën C4. Και
0: είναι με ένα Citroën, όχι, με ένα Citroën DS3 WRC.
1: Ήταν και... η χρονιά, ξαναλέω, που αμέσως μετά τον απέλησε ο Λεμπ μαζί με τον Κενσνέλ, ο οποίος ήταν ο team manager της Citroën.
0: Εντάξει, πολύ δολοπλόκος τώρα.

0: Eco Rally Ακρόπολης 2026 και συνεχίζεται από το Service Park εδώ στο Λουτράκι η ζωντανή μετάδοση του φετινού αγώνα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής του 8ου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έχοντας βρισκόμαστε 11 ειδικές διαδρομές, έχοντας σχεδόν ολοκληρώνεται και η 11η ειδική διαδρομή σε σύνολο 17, και οι διαφορές που έχουν σχηματιστεί είναι οι εξής. Πρώτη, Νεβίλ Βιτάγκε, 3,7 δευτερόλεπτα διαφορά από τους δεύτερους, Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1, και στην τρίτη θέση, Φορμό Κορία με 56 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Νεβίλ. Άρα έχουμε λοιπόν στην πρώτη και στην τρίτη θέση Hyundai με Sandwich, το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1, του 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Και νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να δώσουμε την απάντηση και τον νικητή στο ερώτημα που θέσαμε για ένα ακόμα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος».
1: Η ερώτηση ήταν πότε κέρδισε ο Οζιέ, που είχε κερδίσει μόνο μία φορά το Αλεκρόπολης μέχρι σήμερα, ποια χρονιά κέρδισε, με ποιον συνοδηγό και τι αυτοκίνητο. Η σωστή απάντηση είναι 2011 με συνοδηγό τον Νίκ Ρασιά και ένα Citroën σε 4. Και
0: είναι με ένα διοικητής... Citroën, όχι, με ένα Citroën DS3 WRC.
1: Ήταν και... η χρονιά, ξαναλέω, που αμέσως μετά τον απέλησε ο Λεμπ μαζί με τον

0: αγωγής του 8ου γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έχοντας βρισκόμαστε 11 ειδικές διαδρομές, έχοντας σχεδόν ολοκληρώνεται και η 11η ειδική διαδρομή σε σύνολο 17, και οι διαφορές που έχουν σχηματιστεί είναι οι εξής. Πρώτη, Νεβίλ Βιτάγκε, 3,7 δευτερόλεπτα διαφορά από τους δεύτερους, Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1, και στην τρίτη θέση, Φορμό Κορία με 56 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Νεβίλ. Άρα έχουμε λοιπόν στην πρώτη και στην τρίτη θέση Hyundai με Sandwich, το Toyota Yaris Rally 1, του 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Και νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να δώσουμε την απάντηση και τον νικητή στο ερώτημα που θέσαμε για ένα ακόμα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος».
1: Η ερώτηση ήταν πότε κέρδισε ο Οζιέ, που είχε κερδίσει μόνο μία φορά το Αλεκόπουλος μέχρι σήμερα, ποια χρονιά κέρδισε, με ποιον συνοδηγό και τι αυτοκίνητο. Η σωστή απάντηση είναι 2011 με συνοδηγό τον Νικρασιά και ένα Citroën σε 4. Και
0: με ένα Citroën, όχι, με ένα Citroën DS3 WRC.
1: Ήταν και η χρονιά, ξαναλέω, που αμέσως μετά τον απέλησε ο Λεμπ μαζί με τον Κενσνέλ, ο οποίος ήταν ο team manager της Citroën.
0: Εντάξει, πολύ δολοπλόκος τώρα ο Λεμπ. Δεν μπορούσε να δεχτεί τον νεαρό Οζιέ να του παίρνει την νίκη στο Ράλι Ακρόπολης.
1: Για να λέμε την αλήθεια, τι του είχε χρεώσει? Ότι ο Ολιβιέ Κεσνέλ, ο οποίος ήταν ο team manager της Citroën τότε, είχε επιτρέψει στον Οζιέ να κλείσει τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις, τις οποίες μπορούσε να δει ο Λεμπ και ο Ελενά, ώστε να καθορίσουν το ρυθμό τους προκειμένου να κερδίσουν ή όχι.
0: Και μετά, και μετά από το Ράλι Ακρόπολης, ο Κεσνέλ
1: πήγε στα φορτηγά της Citroën.
0: Ακριβώς, στα φορτηγά της Citroën. Μετά από
1: και ο Οζιέ πήγε στη Σκόντα.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν να πούμε και ποια είναι η νικήτρια.
1: Βεβαίως.
0: Είναι από τα Γιάννενα η φίλη μας Κωνσταντίνα Βουτινά, που τα τελευταία τρία νούμερα του κινητού του τηλεφώνου είναι 711.
1: Ωραία, έχουμε νικητή. Σε λίγα λεπτά, σε τρία λεπτά θα σας θέσουμε την ερώτηση για το επόμενο βιβλίο.
0: Και μέχρι να θέσουμε την επόμενη ερώτηση,
1: να πούμε τι γίνεται στο WRC2, Γιάννη.
0: Στο WRC2
1: βλέπουμε να γίνεται κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται στις πρώτες θέσεις του Rally 1. Δηλαδή, ο Βίβρ ψαλιδίζει τη διαφορά του από το Μίκελσεν.
0: Κέρδισε
1: και την ειδική κεφαλάρη.
0: Στα 13,3 είναι η διαφορά.
1: Ναι, αλλά η απόσταση μικραίνει συνέχεια.
0: Μικραίνει, αλλά ο Μίκελσεν έχει δηλώσει ότι δεν οδηγεί πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα. Ρολάροντας πάει. Και μην ξεχνάμε ότι είναι στην ίδια ομάδα, έτσι. Στην ίδια ομάδα, τα ίδια χρώματα στην Dog Sport, και οδηγούν ίδια οι δύο προδιαγραφών Skoda Fabi RS Rally 2.
1: Εννοείς ότι υπάρχουν οδηγίες ή θα υπάρξουν
0: οδηγίες? Δεν ξέρω αν υπάρχουν οδηγίες ή όχι, αλλά σαφώς θεωρώ τον Μίκελσεν αυτή τη στιγμή ο πιο γρήγορος οδηγός που υπάρχει στο WRC2, ενώ ο Βίβρ είναι προστατευόμενος του Ott Tanak παγκόσμιου πρωταθλητή.
1: Επίσης, συνεχίζεται η μεγάλη μάχη μεταξύ των Ισπανών, Καχών και Σολάνς, οι οποίοι προσπαθούν για την τρίτη θέση του WRC2. Μέχρι στιγμής ο Καχόν είναι στην τρίτη θέση με συνοδηγό το Ροζάντα, οδηγώντας ένα Toyota Yaris GR, αλλά πολύ κοντά στα 4,4 δεύτερα είναι ο Γιάν Σολάνς με το Σαν Χουάν, που οδηγούν Skoda Fabia RS Rally 2. Θυμίσουμε ότι στα 4 αυτοκίνητα πρωταγωνιστούν στην κατηγορία WRC2, τα 3 είναι Skoda και το ένα μόνο είναι Toyota.
0: Και να πούμε ότι μια φιλανδική ελπίδα, ένας νέος ανερχόμενος οδηγός, ο Ρούπε Κορχόνεν με τον Βίνικα, είναι στην τέταρτη θέση με το Toyota Yaris Rally 2, 42,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ισπανό Σολάνς.
1: Ενώ από τα 4 Lancia Ypsilon Rally 2, που ήρθαν 33 χρόνια μετά την τελευταία επίσημη εμφάνιση της Λάντσια στο Ράλι Ακρόπολης, προηγείται ο Πάμπλο Σαραζέν με συνοδηγό τον Γιανίκ Ροχέ, και ακολουθούν ο Λιό Ροσέλ, ενώ ο Γιωχάν Ροσέλ, ένας από τους διεκδικητές του φετινού πρωταθλήματος του WRC2, εγκατέλειψε.
0: Θα σου υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά που λένε ότι ναι, μεν η Λάντσια ήταν το 1993 η τελευταία εμφάνιση που έκανε το επίσημο εργοστάσιο της Λάντσια, αλλά το καλύτερο μοτέρ σε Λάντσια το είχε η Repsol Λάντσια του Σάινθ, που είχε την υπογραφή της Λαμπορκίνη το 1994.
1: Όπως ακριβώς τα λες, να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσπάθεια του Έλφιν Εύανς να περάσει τον Μάκερλιεν, το που οδηγεί Φορτ Πούμα, προκειμένου να πάρει λίγο περισσότερους βαθμούς στο κυνήγι ενός έκτου τίτλου. Τους 5 τους έχασε που κυνηγούσε στο παρελθόν. Και βέβαια και ο Τακαμότο Κατσούτα, και αυτός θέλει να περιορίσει κατά το δυνατόν τις απώλειες, αλλά με τα βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα θεωρείται σχεδόν αδύνατον, χωρίς πρόβλημα, να περάσει τον Αντριέν Φουρμό για να πάει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: ήρθε η ώρα, Γιάννη.

0: Ήρθε
1: ερώτηση.
0: Για την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Θα την κάνεις εσύ ή θα την κάνω εγώ.
1: Θα την κάνεις εσύ γιατί την ξέρεις. Αυτή τη φορά στην εκπιστευτήκα και ελπίζω ότι δεν την έχεις διαρρεύσει.
0: Έχουμε όμως μαζί μας έναν έκλειτο συνάδελφο, τον Πάνο Φιλιππακόπουλο, ο οποίος θέλει σώνει και καλά να δώσει την απάντηση στην ερώτηση που ακόμα δεν την έχουμε θέσει. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Βιάζεται όπως και εσύ και εγώ μερικές φορές.
0: Θέλει, λέει, να απαντήσει ενώ δεν έχουμε κάνει την ερώτηση.
1: Ρίχνει.
0: Λοιπόν, το 1990 ένας οδηγός πήρε την πρώτη του νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι η χρονιά που κέρδισε και τον παγκόσμιο τίτλο. Ποιος είναι αυτός ο οδηγός, με ποιον συνοδηγό και με τι αυτοκίνητο. 1990 λοιπόν, ένας οδηγός πήρε την πρώτη του νίκη στο WRC. Την ίδια χρονιά πήρε και τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Ποιος ήταν αυτός, με ποιον συνοδηγό και με τι αυτοκίνητο.
1: Να
0: θα απαντήσετε με μήνυμα.
1: Να λίγο εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένας ακόμα εν ενεργεία οδηγός αγώνων.
0: Ο οποίος δεν τρέχει πλέον στο WRC.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν τρέχει στο WRC. Τρέχει σε μια άλλη μορφή αγώνων.
1: Παραβοηθάς, φίλε μου.
0: Παραβοηθάς. Είπαμε λοιπόν θα κάνουμε εύκολες ερωτήσεις, διότι θέλουμε πάρα πολλούς ακροατές να ασχοληθούν με το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
1: Η απάντηση είναι λοιπόν θα σταλεί. Η απάντηση θα σταλεί με SMS. Σε ποιο τηλέφωνο, Γιάννη?
0: 6945-853-883. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι οι απαντήσεις θα σταλούν με μήνυμα στο εξής τηλέφωνο. 6945-853-883.
1: Παρακαλώ μαζί με την απάντησή σας να συμπληρώσετε το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας.
0: Και το τηλέφωνο σας. Λοιπόν, και επειδή δίπλα μας είναι ο συνάδελφός μας, ο Πάνος Φιλιππακόπουλος, ο οποίος έχει έρθει από μακριά να μας πει από πού έρχεται και πώς είναι το φετινό Εκορέλ Ακρόπολης. Πάνο, καλώς ήρθες. Για πες μας λοιπόν.
2: Εγώ ήρθα κατευθείαν από Αθήνα τώρα σήμερα.
0: Χθες που ήσουν. Μας έχεις μπερδέψει έτσι. Λες ότι ήρθα χθες, ήρθα σήμερα. Μας έχεις μπερδέψει. Τελικά τι θα γίνει?
2: Χθες ήμουνα στη Θήβα, όπου πραγματικά είχε κόσμο. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να μας πεις αν ο κόσμος ήταν σε ασφαλή μέρη.
2: Καλά, η αλήθεια είναι ότι ξελαραγιαστήκαν οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα στην υπεύθυνη ασφαλεία, ας πούμε, να φωνάζουν. Οι Έλληνες είναι λίγο...
0: Το ζουν από κοντά.
2: Εντάξει, δεν λέγανε και μας λέγανε τίποτε σπίτα πράγματα. Απλά σε ένα ανάχωμα λέγανε πηγαίνετε πιο μέσα, πρέπει να είσαστε 5 μέτρα απόσταση. Αυτό ήταν. Αυτοί είναι οι κανονισμοί.
0: Αυτές είναι οι οδηγίες που έχουν τα παιδιά από την οργάνωση.
2: Κάτι, γενικά για το Ράλι Ακρόπολης. Το Ράλι Ακρόπολης, καλός ή κακός, καλός, είναι ιδιοκτησία, είναι της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αυτή καθορίζει τους κανόνες και ο εκάστοτε οργανωτής ακολουθεί τους κανόνες που βάζει η FIA. Τελείωσε.
0: FIA.
2: Έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που γίνεται τώρα. Η FIFA το έχει και οι οργανωτές κάνουν αυτό που λέει η FIFA.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί να λέτε να μην φωνάζετε στους ανθρώπους που είναι εκεί. Οδηγίες έχουν πάρει και οφείλουν να τις εφαρμόσουν.
0: Και να σεβαστούν τους ανθρώπους και να σεβαστούν τους ανθρώπους, τους κριτές που,
2: έρχονται και
0: που επεκτελούν αυτές τις οδηγίες.
2: Κατεβαίνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο με όλα σε έναν χωματόδρομο ο οποίος κλειστράει και ο οποίος ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, τι μπορεί να παρουσιάσει. Μην ξεχνάτε, ήδη υπήρξαν εγκαταλείψεις σε μια ειδική διαδρομή που δεν ήταν και τίποτε πολύ σκληρή. Από ό,τι ξέρω, σήμερα είναι οι πιο σκληρές ειδικές διαδρομές. Έτσι λέγανε χθες τουλάχιστον στον περίγυρο που ήμουνα. Έτσι έμπειροι
0: και τα γεγονότα όμως δείχνουν ότι η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο δύσκολη.
2: Τελικά, είδες,
0: άσχετα,
2: ναι.
0: Λοιπόν, τι λένε οι θεατές.
2: Ότι είναι πιο σκληρές οι σημερινές.
0: Όχι, χθες ήταν οι πιο σκληρές.
2: Είναι υποψιασμένοι ενδεχομένως και οι οδηγοί τώρα, έτσι.
0: Οι οδηγοί πάνω δεν έχουν ανάγκη. Οι οδηγοί ξέρουν πάρα πολύ καλά, έχουν περάσει και ξέρουν πάρα πολύ καλά που είναι τα δύσκολα και που είναι τα εύκολα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Οι οδηγοί τα πληρώματα ξέρουν πάρα πολύ καλά που βρίσκονται
2: ακριβώς,
0: θα κάνουν και τι στρατηγία θα ακολουθήσουν. Δεν ακούνε κανένα φίλαθλο, δεν ακούνε κανένα γνώστη, έχουν τη δική τους στρατηγική και προχωράνε έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχε κόσμο και εντάξει, το Ακρόπολης είναι λογικό να συγκεντρώνει κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι.
0: Πες μου το σημαντικό.
2: Αγώνα...
0: Σκουπίδια πετάγανε ή τα είχαν μαζέψει. Αυτά...
2: Εκεί που βρισκόμουν εγώ περιέργως δεν είδα πολλά σκουπίδια. Ήταν ελάχιστα.
0: Δηλαδή τα πετάγανε κάτω.
2: Όχι, κάποιοι είχαν μαζί σακούλες και.
0: Μπράβο τους.
2: Έτσι. Ήταν οργανωμένοι, δεν ξέρω, ίσως είναι και γνώστες γιατί δεν ήταν κανένα μέρος από αυτά που ξέρεις μαζεύεται ο κόσμος με τις χιλιάδες. Ας πούμε, ήταν αρκετοί, αλλά.
0: Επειδή εσύ ψάχνεις.
2: Επειδή πιάσα κουβέντα με τους ανθρώπους, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν τακτικά, παρακολουθούν αγώνες, πηγαίνανε στο. Έχουν πάει Ακρόπολης χρόνια τώρα κτλ. Και ξέρουν και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να το προστατεύσουμε.
0: Επειδή εσύ ψάχνεις στο που θα πας να δεις ιδιαίτερα μέρη, γι' αυτό σε ρωτάμε, διότι εκεί πέρα που πήγες εσύ πάνε και ψαγμένοι. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμάς μας ενδιαφέρει.
2: Ήταν αρκετή όμως,
0: την προστασία του περιβάλλοντος. Να μην ανάβουν φωτιές, να μην έχουν μπάρμπεκιου και να μαζεύουν τα απορρίμματα.
2: Περισσότερο μου κάνει εντύπωση ότι είδα απορρίμματα κάτω, κοντά στον κεντρικό δρόμο, τον ασφαλτόδρομο που, από το οποίο περπατούσαμε για να φτάσουμε 500 μέτρα πιο ψηλά που ήταν οι ειδικοί, παρά εκεί που ήταν οι άνθρωποι που καθόντουσαν. Υποθέτω ότι δίπλα στον δρόμο μπορεί να πετάνε και διερχόμενοι, βέβαια, έτσι. Δηλαδή δεν απαραίτητο να είναι απαραίτητο από τον αγώνα.
0: Όχι, όχι. Εφόσον είναι ανοιχτό δρόμο και είναι ανοιχτή κυκλοφορία, δεν ξέρουμε ποιο κάνει αυτή την κίνηση να πετάξει κάτι έξω από το αυτοκίνητό του.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο, ποιος εντυπωσίασε χθες στη Θήβα εκεί που ήσουν, ποιο πλήρωμα, ο Νεβίλ που προηγείται, ο Σγιέ που είναι δεύτερος, ο Φορμό, τα Φόρντ. Για πες μας.
2: Να σου πω, αυτό που εντυπωσίασε ήταν το πώς οδηγεί ο Σγιέ που είναι διαφορετικά από τους άλλους, πιο φαινόταν να πηγαίνει πιο αργά και τελικά κάνει χρόνους.
0: Πιο διαβασμένος, έχει μια διαφορετική ανάπτυξη στις στροφές μέσα στις ειδικές διαδρομές.
2: Φαινόταν εντός εισαγωγικών, βέβαια, έτσι, γιατί όπως οι χρόνοι αποδεικνύουν ποιος πηγαίνει αργά και γρήγορα.
0: Σαφώς, το συζητάμε. Φαινόταν
2: να πηγαίνει πιο αργά και τελικά έκανε πολύ καλό χρόνο. Που σημαίνει ότι τελικά είναι αυτό που λες. Η εμπειρία τελικά είναι πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι.
0: Μα δεν το συζητάμε. Η εμπειρία δεν εξαγοράζεται.
2: Αυτός ο άνθρωπος που έφτασε σε 40 χρονών και να συναγωνίζεται τους πιτσιρικάδες σε ένα αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος δεν είναι τυχαίο προφανώς.
0: Ο Σγιέ είναι ο πιο γρήγορος οδηγός αυτή τη στιγμή στο WRC. Και πιο έμπειρος. Οδηγεί παντού το ίδιο γρήγορα. Είτε σε άσφαλτο, είτε σε χιόνι, είτε σε βροχή, είτε σε λάσπη, είτε σε γαρμπίλι. Ένας και ο μοναδικός Σεμπάστιαν Οσγιέ. 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.
2: Δεν είναι τυχαία τώρα αυτά.
0: Είναι, δεν είναι.
2: Όχι.
0: Έτσι. Και με διαφορετικά, πρόσεξε, και με διαφορετικά αυτοκίνητα. Ναι. Ενώ 9 τίτλους έχει πάρει και ο Λεμ μόνο με την ίδια μάρκα. Ναι. Μόνο με Citroën. Αυτός λοιπόν έχει κερδίσει με Ford, έχει κερδίσει με Citroën, έχει κερδίσει και με το Toyota.
2: Και έχει κερδίσει και ένα τίτλο πέρσι χωρίς να κάνει όλο το πρωτάθλημα, έτσι, χωρίς να κάνει όλους τους αγώνες.
0: Όχι, δεν το πήρε πέρσι. Το πήρε πέρσι, ναι.
2: Χωρίς να συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες.
0: Έχει περιορισμένο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια ο Σγιέ.
2: Ναι, φαντάσου όμως τώρα, έτσι, να έχεις αγώνες λιγότερους και να φέρεις και το πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε, όταν κερδίζεις.
2: Φοβερό κατόρθωμα.
0: Έτσι δεν είναι. Όταν κερδίζεις.
2: Έτσι,
0: δεν είναι. Λοιπόν. Να θυμίσουμε λοιπόν ποια είναι η τριάδα της γενικής κατάταξης μετά από... Έτσι, να θυμίσουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, είναι πρώτοι ο Νεβίλ στα 3,7, πίσω είναι ο Σγιέ και στην τρίτη θέση είναι ο Φορμό. Δηλαδή έχουμε 1-3 Hyundai και sandwich το Toyota με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Σεμπάστιαν Οσγιέ. Νίκο.
1: Ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση πάνω από ένα λεπτό από τον Φουρμό ο Τακαμότο Κατσούτα με ένα ακόμα γιάρης. Στην πέμπτη θέση είναι ο Ιρλανδός Μάκερλιν με Ford Focus στην καλύτερη φετινή εμφάνιση των αυτοκινήτων της M-Sport. Και στην έκτη θέση αυτός που προηγείται στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών 2026 ο Ουαλός Έλφιν Evans με το Γιώτα Γιάρης, ο οποίος απέχει μόλις 8,5 δευτερόλεπτα από την πέμπτη θέση από τον Ιρλανδό Μάκερλιν. Όσον αφορά την κατηγορία WRC2, παραμένει στην πρώτη θέση γενικής ο Νορβηγός Ανδρέας Μίκελσεν με Σκόντα Φάμπια, ακολουθεί κλείνοντας συνεχώς τη διαφορά ο Εστονός Ρόμπερτ Βίβρ και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ισπανός Αλεσάντρο Καχόν. Οι δύο πρώτοι οδηγούν Σκόντα Φάμπια, ο Καχόν οδηγεί το Toyota Yaris GR, αλλά πίσω του σε απόσταση αναπνοής 4,4 δευτερόλεπτα είναι ο συμπατριώτης του Γιάν Σολάνς με ένα ακόμα Σκόντα Φάμπια. Όσον αφορά τους Έλληνες,
0: ο πρώτος που έχει ολοκληρώσει, το πρώτο πλήρωμα που έχει ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή είναι Καρανικόλας Κακαβάς.
1: Ναι, ακόμα... αλλά οι άλλοι έρχονται πιο πίσω, οπότε δεν έχουμε αποτελέσματα.
0: Δεν έχουμε αποτελέσματα.
1: Εμείς θα υπενθυμίσουμε την ερώτηση για το έκτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου που θέσαμε πριν από λίγο, Γιάννη.
0: Το 1990 ένας οδηγός πήρε την πρώτη του νίκη στο WRC εδώ στο Ράλι Ακρόπολης. Ποιος είναι λοιπόν ο οδηγός αυτός, με ποιον συνοδηγό έτρεξε, με τι αυτοκίνητο και είναι το πλήρωμα που κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο τίτλο εκείνη τη χρονιά.
1: Η απάντηση θα δοθεί με SMS στο τηλέφωνο
0: 6945-853-883. Για μια ακόμη φορά σημειώστε 6945-853-883.
1: Παρακαλούμε μαζί με τη σωστή απάντηση να συμπληρώσετε το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας προκειμένου εφόσον κερδίσετε να σας αποσταλεί το βιβλίο. Γιάννη.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Όχι, θα κάνουμε ένα μεγάλο διάλειμμα προσκαλώντας τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Service Park στο Λουτράκι, όπου σε λίγο θα έρχονται τα αυτοκίνητα που είναι στον αγώνα προκειμένου να κάνουν σέρβις
0: 30 λεπτών, και εκεί είναι μια ευκαιρία να δουν οι φίλοι μας οι θεατές το πώς ακριβώς επισκευάζεται ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, που ο κάθε μηχανικός έχει συγκεκριμένο ρόλο, ασχολείται με συγκεκριμένο σημείο πάνω στο αυτοκίνητο και μόλις ολοκληρώσει την εργασία του κάνει πίσω. Δεν θα ακούσετε φωνές, είναι όλα προγραμματισμένα, θα ακούσετε μόνο τα εργαλεία να δουλεύουν, καθόλου φωνές, και θα δείτε πόσο επαγγελματική είναι αυτή η εργασία στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, που σε χρόνο 30 λεπτών θα πρέπει να το κάνουν σχεδόν καινούριο για να συνεχίσουν, ειδικά σήμερα, τις δύο ακόμα ειδικές για να ολοκληρωθεί η δεύτερη μέρα του Eco Rail Acropolis 2026. Το γυμνό 19,60 χιλιόμετρα με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινάει στις 16:39.
1: 5 παρά 20.
0: Περίπου, ναι. Και η δεύτερη ειδική διαδρομή, το Μέναλο 2, η 13η ειδική διαδρομή στις 19.05, έχοντας μήκος 14,78 χιλιόμετρα, με το πρώτο αυτοκίνητο να επιστρέφει στο Λουτράκι στις 21:20.
1: Εμείς θα κάνουμε και εμείς ένα μικρό διάλειμμα, θα κάνουμε μια ανασυγκρότηση, θα επιστρέψουμε στα στούντιο του Break FM 100,8 και του Λαμία FM 96,2 και θα είμαστε μαζί σας λίγο πριν ξεκινήσει η ειδική διαδρομή, η δεύτερη ειδική διαδρομή Γυμνό 2, δηλαδή περίπου στις 5 παρά. Στις 5 η ώρα θα είναι η επόμενη ερώτηση για το άλλο βιβλίο του διαγωνισμού μας.
0: Και όλη η εξέλιξη για το Eco Rail Acropolis 2026 και για κάθε νέο που αφορά την αυτοκίνηση, motori.gr.
1: Έχουμε, από ό,τι βλέπω, απάντηση, Γιάννη.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε απάντηση, αλλά δεν λέει χρονιά. Όχι, χρονιά έχεις πει. Λοιπόν, η απάντηση είναι Κάρλος Σάινθ με συνοδηγό Λούις Μόγια και αυτοκίνητο το Γιώτα Σέλικα GT4 ST165, παρακαλώ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Νικήτρια είναι η κυρία Αναστασία Νικολακοπούλου.
0: Συγχαρητήρια. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Θα δούμε και το τηλέφωνο, οπότε η νικήτρια έχει ακούσει. Η επόμενη ερώτηση στις 5 η ώρα, μετά την επιστροφή μας στο κινητό στούντιο που βρίσκεται στο Service Park του Eco Rally Acropolis 2026.
0: Ο Φιλιππακόπουλος που είναι δίπλα μου λέει: την ξέρω την απάντηση. Αφού δεν έχουμε πει την ερώτηση πάλι για δεύτερη φορά, τι γίνεται, βέβαια.
1: Είναι
0: τι
1: αυτό που λέμε σχήμα προθύστερα.
0: Τι ζούμε σήμερα, τι ζούμε.
1: Λοιπόν, επιστροφή στα στούντιο για ένα μεγαλύτερο διάλειμμα από τα συνηθισμένα και ξανά εδώ λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη τελευταία ειδική της ημέρας, το Γυμνό 2.

Η ώρα είναι 3. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία.
9: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
8: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
9: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
8: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
8: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
12: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
13: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
14: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com.
3: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: KorinthosNews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Πριν πάτε ταμείο, κάντε ένα break και θυμηθείτε.
0: Break FM 101,5.

0: Η ώρα είναι 4. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόστε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση.
9: Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπολείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
9: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.

0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι. Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com.
3: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Βρες, λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: κεφαλάρι.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Service Park στο Λουτράκι, από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Επανερχόμαστε στη ζωντανή σύνδεση που από το πρωί έχουμε, περιγράφοντας ειδική προς ειδική το Rally Ακρόπολης, την δεύτερη ουσιαστικά μέρα του Rally Ακρόπολης. Αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην ειδική διαδρομή Γυμνό 2, η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί οι οργανωτές αποφάσισαν να κόψουν τα πρώτα χιλιόμετρα της ειδικής, τα 4,5 πρώτα χιλιόμετρα, γιατί η κακή κατάσταση του οδοστρώματος έκαναν ουσιαστικά αυτό το κομμάτι αδιάβατο.
0: Οι πληροφορίες μας λένε ότι παραπονέθηκαν οι ΟΣΓΕ και ΕΒΑΝΣ για να μειωθεί η ειδική διαδρομή Γυμνό 2.
1: Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι αυτό ήταν καλοδεχούμενο από όσους συνεχίζουν, και έτσι η εκκίνηση της ειδικής πραγματοποιήθηκε από άλλο σημείο, πιο μπροστά κατά μήκος διαδρομής. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στα πλάνα μας, έχει μπει μέσα στην ειδική ο Τζον Άρμστρονγκ, αφού υπάρχει προηγουμένως ο Σόλμπεργκ, αλλά έχει μπει και ο Σερβερίδης. Γιάννη.
0: Όμως θα πάμε μια ειδική πιο πριν, θα πάμε στην ειδική διαδρομή 11 κεφαλάρια για να πούμε πώς έχει διαμορφωθεί η ελληνική κατάσταση, έτσι, η άτυπη ελληνική γενική κατάταξη. Λοιπόν, στην πρώτη θέση είναι η Πλάγος Κουζιώνης με Σκόντα Φάμπια RS Rally 2 που φιγοράρουν στην 21η θέση. Στην 31η είναι η Καρανικόλας Κακαβάς με Ford Fiesta Rally 2, περίπου 1,5 λεπτό πίσω από το πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας. Και στην τρίτη θέση είναι ο Φλάντι στο πρώτο του Ακρόπολης με τον Αϊθαλή Κώστα Στεφανή στο 31ο Ακρόπολης με Ford Fiesta Rally 3.
1: Ακολουθούν ότι ο Φλάντι έχει Rally 3 αυτοκίνητο, οι δύο πρώτοι Έλληνες έχουν Rally 2.
0: Μπράβο. Ακολουθούν λοιπόν οι Χαλκιά Σαούσογλου, που στην πρώτη ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλου στο Γυμνό 1 είχαν ελαστικό και αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν στη τέταρτη θέση της άτυπης ελληνικής κατάταξης.
1: Επίσης, ακολουθεί Rally 2 αυτοκίνητο ο Χαλκιάς.
0: Με Σκόντα Φάμπια Rally 2 Evo όμως. Okay. Όχι RS, Evo. Ακολουθούν οι Σερδερίδης Μικλό, έτσι, Καλαμαράς Λαμπράκης, Δελαπόρτας Παναγιωτούνης, Ντάβαρης Μακρύς, Ντόντος Ιντζόγλου, Βασιλόπουλος και Παναγιώτης Ρουστέμης με τον Μπακλόρη. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν από το Service Park της Λαμίας στη ζωντανή μας μετάδοση. Ο αέρας είναι αρκετά δυνατός και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη 12η ειδική διαδρομή από τις 17 που έχει το φετινό Eco Rally Ακρόπολης. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή ο Armstrong με τον Birn, κράνοντας χρόνο 10.39.9 στα 15,1 χιλιόμετρα. Άρα μειώθηκε από την αφετηρία 14,5 χιλιόμετρα ειδική διαδρομή Γυμνό 2 λόγω άσχημης κατάστασης των πρώτων 4 χιλιόμετρων της ειδικής διαδρομής. Είναι η πρώτη τελευταία ειδική διαδρομή της σημερινής ημέρας, της δεύτερης ημέρας του Eco Rally Ακρόπολης 2026, και ακολουθεί άλλη μία ειδική, το Μέναλο 2, 14,78 χιλιόμετρα, για να πέσει η αυλαία στο δεύτερο σκέλος του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ πλησιάζει στον τερματισμό της ειδικής διαδρομής Γυμνό 2. Θα θυμίσουμε ότι ο νεαρός Σουηδός, ο οποίος κέρδισε και το Rally Monte Carlo, δεν τα πηγαίνει καλά στους τελευταίους αγώνες. Είναι από εγκατάλειψη σε εγκατάλειψη.
0: Επιρροπής εξόδους.
1: Πάλι και κάνει τα γνωστά του λάθη, αυτά που πριν από λίγα χρόνια ουσιαστικά τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το Hyundai Rally 1, γιατί θυμίζω ότι για δύο χρόνια οδηγούσε Hyundai i20N Rally 1, WRC τότε. Έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Armstrong είναι ο πρώτος που έχει ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή Γυμνό 2, τη 12η ειδική διαδρομή, που όπως είπαμε έχει μειωθεί κατά 4,5 περίπου χιλιόμετρα από την αφετηρία. Είναι η 12η ειδική διαδρομή του σημερινού, του φετινού Eco Rally Ακρόπολης σε ένα σύνολο 17 ειδικών διαδρομών.
1: Να ζητήσουμε και πάλι συγγνώμη από τους ακροατές μας, δεδομένου ότι εδώ στο Service Park στο Λουτράκι ο αέρας έχει δυναμώσει και λογικό είναι, αφού το στούντιο είναι σε ανοιχτό χώρο, η ποιότητα του ήχου να έχει υποβαθμιστεί.
0: να σημειωθεί ότι ο Armstrong είναι υποκαθεστώς Super Rally, καθώς χτες εγκατέλειψε. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Φοντάνα, ο οποίος ο Φοντάνα προηγείται στην γενική κατάταξη της κατηγορίας Rally 3 με το Ford Fiesta Rally 3. Ξεκίνησε λοιπόν.
1: Όχι μόνο προηγείται, είναι με μεγάλη διαφορά μπροστά.
0: Είναι με μεγάλη διαφορά μπροστά ο Armstrong. Ο Armstrong λέμε. Ο Φοντάνα. Ιταλός Φοντάνα.
1: Ακριβώς.
0: Ιταλός Φοντάνα. Λοιπόν.
1: Εγώ βλέπω.
0: Βλέπεις κάτι άλλο στην οθόνη, πώς διεξάγεται η δική διαδρομή αυτή?
1: Γιάννη, διότι βλέπω το Solberg πλησιάζει, πρέπει να απέχει 300-400 μέτρα.
0: Λοιπόν, ο χρόνος του Solberg είναι 8,2 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Armstrong. Και αυτός είναι σε καθεστώς Super Rally, έτσι.
1: Και ο Σερδερίδης, και ο Ζουντάν Σερδερίδης που είναι μέσα στην...
0: Ο οποίος ακολουθεί. 15,1 τα χιλιόμετρα του γυμνό 2, κοπήκαν δηλαδή από την αφετηρία 4,5 χιλιόμετρα λόγω κακής κατάστασης του εδάφους στην αφετηρία της ειδικής διαδρομής νούμερο 12. Σε σύνολο 17 ειδικών διαδρόμων που έχει το φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Αυτό κάνει ακόμα πιο εύκολη την κατάσταση για τα πληρώματα που εχθές ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με κλαταρισμένα ελαστικά και διάφορα άλλα προβλήματα, ενώ σήμερα επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Με τη μορφολογία του εδάφους. Αύριο όμως έχω με τις δύο ειδικές διαδρομές επαναλαμβανόμενος τους Αγίους Οδόρους και το Λουτράκι, όπου εκεί θεωρώ κατά την άποψή μου ότι θα κριθεί ο αγώνας. Διότι οι ειδικές διαδρομές είναι πάρα πολύ σκληρές και έχει παντού φυτευτές πέτρες.
1: Ναι, Γιάννη, αν κάνουμε ένα flashback στα χρόνια μας που τρέχαμε σε αυτές τις ειδικές, αυτές οι ειδικές εύκολα ονομάζονται Θεόντα Μάρη. Και όπως φαίνεται, εάν οι διαφορές μεταξύ των διεκδικητών παραμείνουν μικρές, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, η σκληρότητά τους εννοώ, στο πώς θα διαμορφωθεί η τελική γενική κατάταξη.
0: Και εδώ σε θέλω λοιπόν, ποιος θα πιέσει στην Power Stage, ποιος θα πιέσει αύριο στις τέσσερις ειδικές διαδρομές, που όπου τη ξέρουμε αύριο έχει μια ξεχωριστή βαθμολογία οι τέσσερις ειδικές διαδρομές του τρίτου σκέλους και έχει ξεχωριστή βαθμολογία η Power Stage.
1: Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε, Γιάννη, θα σου το πω εγώ. Αυτός που θα πιέσει αύριο όλη την ημέρα και στην Power Stage θα είναι ο Oliver Solberg. Είναι δεδομένο. Γιατί αν δεν πιέσει και αν δεν πάρει όσο περισσότερους μπορεί από αυτούς τους 10 επιπλέον βαθμούς, τότε χάνει την κούρσα για τον τίτλο.
0: Α, δούμε, δεν ξέρεις. Μπορεί να κάνει την έκπληξη και ο Armstrong. Δεν το ξέρεις, διότι όπως είπαμε και πριν, χτες στο πρώτο σκέλος ο Armstrong ήταν η έκπληξη του αγώνα που έγραφε τρίτους ταχύτερους χρόνους.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να διεκδικήσει τίποτα πλην της αξιοπρέπειάς του και της αναγνώρισης ότι είναι ένας οδηγός από το πάνω ράφι. Κάτι που εχθές σχεδόν το πέτυχε κερδίζοντας την πρώτη ειδική διαδρομή overall της καριέρας του.
0: Ακριβώς. Έχουμε τίποτα, κανένα πλάνο? Δείχνει κανένα πλάνο μέχρι στιγμή να δούμε ποιος είναι μέσα στην ειδική διαδρομή γυμνό?
1: Η Ορδάνη Σερβερίδη είναι συντηρητικά.
0: Ωραίο το χρώμα του Puma Rally 1 του Σερδερίδη με την ελληνική σημαία να φιγουράρει πάνω στο καπό του Ford Puma Rally 1.
1: Είναι πολύ ωραίο γενικά σαν αυτοκίνητο το Puma. Κακά τα ψέματα, εμφανισιακά είναι το πιο όμορφο αυτοκίνητο Rally 1.
0: Είναι η τελευταία χρονιά και το τελευταίο Rally Ακρόπολης που βλέπουμε αυτά τα αυτοκίνητα στο Rally Ακρόπολης αλλά και στο WRC γενικά το 2026. Και γιατί? Διότι από το 2007 αλλάζουν οι κανονισμοί και αυτά τα αυτοκίνητα περνούν στην ιστορία.
1: Το 2007 είναι 19 χρόνια πριν, Γιάννη. Το 2027 είναι σίγουρο ότι έχουμε μια νέα κατάσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally. Έχουμε νέους κανονισμούς, στους κανονισμούς WRC 2027, αλλά η μοναδική εταιρεία που εξελίσσει αυτοκίνητο με βάση αυτούς τους κανονισμούς είναι η Toyota.
0: Η οποία ήταν εδώ στη χώρα μας πριν καμιά δεκαριά μέρες περίπου με τους δοκιμαστές εξαλειχτές, τον Ο Τάνακ, παγκόσμιος πρωταθλητής με Toyota.
1: Και τον Γιούχα Χάινεν.
0: Με τον Γιούχα Χάινεν. Δύο μέρες δοκιμές ήταν ο Τάνακ και δύο μέρες δοκιμές ο Γιούχα Χάινεν με το Toyota προδιαγραφών 2027. Καμουφλαρισμένο που έδειχνε κάπως να μοιάζει στο Γιάρης, διότι στις προηγούμενες δοκιμές που είχαμε δει στην Πορτογαλία η σιλουέτα του καμουφλαρισμένου Toyota έμοιαζε περισσότερο με κουπέ και όλοι λέγανε ότι θα είναι το νέο Σέλικα. Δεν ξέρω αν θα είναι το νέο Σέλικα ή το νέο Στάλετ, το νέο Γιάρης. Θα δούμε σε λίγους μήνες με ποιο αυτοκίνητο θα αποφασίσει ο Άκιο Toyota, ο αρχηγός της Toyota, να ρίξει στο τερέν του WRC 2027 το νέο αυτοκίνητο.
1: Βέβαια, η Toyota δεν έχει μείνει μόνο στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά εδώ στο Service Park στο Λουτράκι έχει φέρει και την τελευταία τεχνολογία της όσον αφορά τα αυτοκίνητα για τους πελάτες. Και όχι μόνο τους πελάτες που ζητούν επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά και για τους πελάτες που ζητούν επαγγελματικά αυτοκίνητα. Γιάννη.
0: Το ένα αυτοκίνητο ήταν το Toyota Hilux ηλεκτρικό. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που η Toyota παρουσιάζει ηλεκτρικό το Hilux. Και οι φίλοι μας θα έρθουν εδώ να το δουν στο Service Park, καθώς και το υδρογοκίνητο Toyota Yaris, το οποίο είδες εσύ στην υπερηδική.
1: Δεν είναι μόνο αυτά, Γιάννη. Δεν είναι το υδρογονοκίνητο Toyota Yaris με το οποίο η Toyota προσπαθεί να προωθήσει τη δουλειά που έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια με το υδρογόνο σαν καύσιμο. Επαναλαμβάνω, γιατί δουλεύει με δύο τύπους. Δουλεύει με τις κυψέλες υδρογόνου που έχουν να κάνουν πολύ με το αμυγός ηλεκτρικό σύστημα, και δουλεύει και με το υδρογόνο σαν καύσιμο, που ουσιαστικά είναι ένας θερμικός κινητήρας και καύσιμο στο ρεζερβουάρ υδρογόνο αντί για βενζίνη ή πετρέλαιο.
0: Όμως
1: το συγκεκριμένο Yaris, λοιπόν, είναι αυτό που λέμε.
0: Να σε πληροφορήσω όμως ότι ο σερβίρης ολοκλήρωσε και την ειδική διαδρομή γυμνό, είναι πάρα πολύ αργός, 1:17 πίσω από το Solberg. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα αυτοκίνητα της Toyota που οι φίλοι μας μπορούν να τα δουν εδώ στο Service Park στο Λουτράκι.
1: Υπάρχει και ένα ακόμα Toyota που έχει επαγγελματικό ενδιαφέρον. Μιλάμε για το Hilux, το Plug-in Hybrid, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που διαθέτει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα.
0: Οι διαφορές λοιπόν των δύο αυτών μοντέλων, των δύο Hilux, είναι το μεν ηλεκτρικό έχει κλειστεί τη μάσκα μπροστά, το αμυγός ηλεκτρικό, ενώ το plug-in hybrid έχει διαφορετική μάσκα μπροστά με τρύπες, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, για να αερίζεται το σύστημα ψύξης του θερμικού κινητήρα.
1: Θυμάσαι το διαφημιστικό μήνυμα και φορτηγό και γιοταχή το Hilux το Toyota?
0: Όχι.
1: Είσαι μικρός, Γιάννη μου, είσαι μικρός.
0: Πού να το θυμάμαι.
1: Ακριβώς, πού να το θυμάσαι.
0: Πού να το θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
0: πότε ήταν αυτό, περίπου?
1: Δεκαετία 80.
0: Ακόμα πήγαινα σχολείο εγώ εκεί.
1: Έχουμε τώρα στην ειδική γυμνό 2 Ντάνι Σόρντο. Κινείται σαφώς πιο γρήγορα από όλους μέχρι στιγμής. Αυτούς που έχουν, είναι μες στην ειδική, έχουν ολοκληρώσει την ειδική. Να θυμίσουμε ότι ο Ντάνι Σόρντο είναι ο πιο σίγουρος οδηγός του παγκόσμιου πρωταθλήματος τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Είναι ο οδηγός που μπορείς να του εμπιστευτείς ένα αυτοκίνητο πρώτης γραμμής και να του πεις: εγώ θέλω να πάρεις βαθμούς χωρίς μεγάλα ρίσκα.
0: Έχει υπόψη χθες το βράδυ, με είδες που μιλούσα με τον Κάντι τον Καρέρα, το συνοδηγό του Ντάνι Σόρντο, Ισπανός και αυτός, ο οποίος μου είπε: δεν έχω ξαναδεί τέτοιο Ακρόπολης με τόσες πέτρες. Να θυμίσουμε, ήταν το πρώτο σκέλος του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που διεξήχθη στην στερεά Ελλάδα, και μας είπε ο Κάντι τον Καρέρα ότι είχε τόσες πέτρες που κάνουν δεξιοτεχνία ορισμένες φορές για να αποφύγουν τις πέτρες και τις κακοτοπιές. Ένα ακόμα αυτοκίνητο ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή γυμνό 2. Είναι ο Σάμι Παγιάρη με τον Μάρκο Σαλμίνεν, οι οποίοι είναι ταχύτεροι 2,2 δευτερόλεπτα του Solberg.
1: Γιάννη, πιάσαμε την πολυλογία και ξεχάσαμε το ραντεβού με τους ακροατές μας, προκειμένου να κάνουμε την επόμενη ερώτηση για αυτόν που θα απαντήσει σωστά και γρήγορα και θα κερδίσει ένα βιβλίο που έγραψε ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, το «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος» των εκδόσεων 24 γράμματα.
0: Είναι το τελευταίο σήμερα που δίνουμε, έχουμε ακόμα άλλο ένα?
1: Είναι άλλο ένα έχουμε.
0: Άλλο ένα. Δώσουμε.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι σε μένα, ανήκει σε μένα.
0: Παρακαλώ, προβείτε.
1: Θέλω να μας απαντήσετε ποιο είναι το τελευταίο ράλι Ακρόπολης που προσμετρά στο WRC, προσμετρούσε στο WRC πριν από αυτό εδώ, με βάση το Λουτράκι. Επαναλαμβάνω, ποιο ήταν το τελευταίο ράλι Ακρόπολης που προσμετρούσε στο WRC και είχε σαν βάση το Λουτράκι, φυσικά πριν το φετινό. Οι απαντήσεις.
0: Δεν πρέπει να πούμε και ποιοι ήταν οι νικητές. Δηλαδή να μας πούνε πότε ήταν εδώ και ποιοι ήταν οι νικητές.
1: Όχι, νομίζω ότι φτάνει. Φτάνει, ας μην το κάνουμε πολύ δύσκολο. Εσύ είπες πριν να είναι εύκολες οι ερωτήσεις μας.
0: Αυτή τη στιγμή περνάνε από δίπλα μας οι Φλάντι Κώστα Στεφανής, που συνεχίζουν να πάνε να κάνουν το κύκλο γυμνό 2 και με ένα άλλο 2.
1: Επαναλαμβάνω την ερώτηση λοιπόν και λέω, να προτείνω να την αφήσουμε απλή. Ποια ήταν η τελευταία χρονιά που το Ράλι Ακρόπολης προσμετρούσε στο WRC και είχε σαν έδρα το Λουτράκι πριν τη φετινή? Η απάντησή σας με SMS, συμπληρώνοντας το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας, στο τηλέφωνο που θα πει αμέσως τώρα ο Γιάννης.
0: 69-45-853-883. Να επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. 69-45-853-883.
1: SMS, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και όποιος απαντήσει σωστά και πρώτος θα κερδίσει ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος». Γιάννη.
0: Λοιπόν, Σάμι Παγιάρη, ταχύτερος μέχρι στιγμής στην ειδική διαδρομή Γυμνό 2, τη 12η ειδική διαδρομή του φετινού Eco Rally Ακρόπολης, η οποία είναι κομμένη κατά 4,5 χιλιόμετρα λόγω των σκληρών συνθήκων στο χώμα που προέκυψαν στην αφετηρία της ειδικής διαδρομής. Ο Σάμι Παγιάρη λοιπόν ήταν ταχύτερος του Όσμπεργκ 2,2 δευτερόλεπτα, 10,4 του Άμστρομ και ενός λεπτού με 19 δευτερόλεπτα του Σερδερίδη.
1: Στις οθόνες μας βλέπουμε τον Έλφιν Εύανς να κινείται συντηρητικά, Γιάννη. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει με τον Ουαλό. Βλέπω ότι σε αυτή την ειδική...
0: Σε διακόπτω, γιατί έχουμε τον χρόνο του Ντάνι Σόρτο. Ήταν ταχύτερος μέχρι στιγμής, 3,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Παγιάρη. Άρα η διαφορά μεταξύ του Σόρτο και του Παγιάρη είναι πλέον στα 20,6 δευτερόλεπτα. Και είναι... στα 10 λεπτά από τον Σόλμπερ, έτσι.
1: Είναι μπροστά ο Σόρτο.
0: Ακριβώς.
1: Και αυξάνει την απόστασή του από τον Παγιάρη, έτσι.
0: Ακριβώς, στα 20 δευτερόλεπτα.
1: Να δούμε όμως τι συμβαίνει με τον Εύανς που ακολουθεί. Και βλέπω ότι πηγαίνει σχετικά σιγά, εννοώ σχετικά σιγά, με το στόχο του που θα πρέπει να είναι να ανέβει μια θέση στη γενική κατάταξη, να περάσει τον Ιρλανδό Μακελίν.
0: Μήπως είναι εικόνες έτσι που τον δείχνουν ότι πάει σιγά και μιλήσει διαφορετικά το χρονόμετρο?
1: Όχι Γιάννη, γιατί βλέπω τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις που είναι στο κόκκινο. Και τώρα θα έχουμε μία ακόμα ένδειξη. Περιμένουμε λίγο. Βέβαια, βλέπεις, είναι όλες οι ενδείξεις στο κόκκινο. Είναι πιο αργός από τον Ντάνι Σόρτο. Κάτι το οποίο δεν μας είχε συνηθίσει τουλάχιστον σήμερα όλη τη μέρα. Δεν φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν του δίνει και πολλές πιθανότητες για το στόχο του. Δηλαδή να ανέβει, να σκαρφαλώσει μια θέση στη γενική κατάταξη, προκειμένου οι απώλειες από τον Οζιέ συγκεκριμένα και από τους άλλους διεκδικητές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 2026 να μην είναι μεγάλες.
0: Ο Σόρτο είναι λοιπόν ταχύτερος αυτή τη στιγμή, έτσι, και περιμένουμε λοιπόν να έρθει ο Εύανς, που όπως λες εσύ πάει συντηρητικά. Είναι άραγε έτσι ή το δείχνει η κάμερα?
1: Θα στο πω αμέσως τώρα, γιατί στις οθόνες μου έχω τον Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος είναι πιο γρήγορος από τον Εύανς και λίγο πιο αργός από τον Σόρτο. Να υποθέσουμε ότι σιγά σιγά η κατάσταση της ειδικής διαδρομής χαλάει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως
0: λοιπόν, να σε πληροφορήσω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση για το ΣΕΤΣΚ. Έτσι, έχει μια καθυστέρηση για να ξεκινήσει την ειδική διαδρομή. Έχει αργήσει, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος. Ίσως μάθουμε αργότερα.
1: Εννοείς τρώει καπέλο που λέμε, ναι, στην αγωνιστική,
0: ναι,
1: αργό.
0: Ναι, έχει μια καθυστέρηση ο ΣΕΤΣΚ να εμφανιστεί στην ειδική διαδρομή τη 12η, το Γυμνό 2. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάτσε να δούμε αν έχει ολοκληρώσει ο Εύανς το χρόνο του. Όχι, δεν έχει ακόμα.
1: Δεν
0: ολοκληρώσει,
1: νομίζω, είναι μέσα στην ειδική διαδρομή.
0: Όχι.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα ειδική διαδρομή, τουλάχιστον από πλάνα.
0: Στενή, κάπως λένε.
1: Πλάνα από τα ψηλά. Δεν είναι ιδιαίτερα στενή. Πιο στενή ήταν οι κολλήνες. Αλλά δεν βλέπω κόσμο, Γιάννη.
0: Δεν βλέπεις κόσμο, ναι, δεν έχει προσβάσει.
1: Βλέπω πλάνα από ελικόπτερο αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω κόσμο. Ενδεχομένως έχει φύγει ο κόσμος από το πρώτο πέρασμα ή έχει μεταφερθεί στην ειδική του Μέναλου.
0: Να μην είναι εκεί λες και να φύγαν όλοι για να δουν την τελευταία ειδική διαδρομή? Μπορεί, δεν αποκλείεται. Θα δούμε όμως και πλάνα από το Μέναλο και θα ενημερώσουμε τους φίλους μας.
1: Να, ο Εύανς
0: λοιπόν,
1: πλησιάζει.
0: Έχουμε το χρόνο, έχουμε το χρόνο του Εύανς. Okay. Δεν είναι πολύ αργός. 6-10, πιο αργός από το Σόρτο, έτσι.
1: Ναι, αλλά είπαμε όλη τη μέρα κινείται σε ρυθμούς πιο γρήγορους από το Σόρτο.
0: Λοιπόν,
1: τώρα που θα έπρεπε
0: διαφορά,
1: να κάνει την προσπάθεια
0: τώρα
1: να περάσει το Μάκαρλιν.
0: Η διαφορά λοιπόν Εύανς Σόρτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δύσκολα θα καλυπτεί με κανονικές συνθήκες. Η διαφορά μεταξύ Εύανς και Σόρτο είναι 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα.
1: Δεν καλύπτεται αυτή η διαφορά χωρίς πρόβλημα.
0: Υποκάπασίγμα.
1: Είναι μια διαφορά που δεν καλύπτεται χωρίς πρόβλημα.
0: Όχι, όχι. Υποκάπασίγμα δεν καλύπτεται.
1: Εξακολουθούμε να έχουμε ένα θεματάκι με τον αέρα, ο οποίος δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο. Σε λίγο φαντάζομαι θα επαναληφθεί το χθεσινό επεισόδιο. Θα μας χτίσει με χώμα από την παρακείμενη Αλάνα. Και να τώρα Κατσούτα, θεαματικός τελικά ο Ιάπωνας, είτε πηγαίνει αργά είτε πηγαίνει γρήγορα, οδηγεί για τους θεατές, οδηγεί μάλλον και για τους θεατές.
0: Να συνημερώσω επίσης ότι στο Ford Puma Rally 1 του Σερδερίδη αλλάξανε τούρμπο και έχει έναν ήχο, λέει, το οποίο δεν ξέρει από πού έχετε αυτός ο ήχος. Αλλάξαμε τούρμπο λοιπόν στο μοντέρ του Ford Puma Rally 1.
1: Δεν ξέρω, χωρίς να θέλω να κάνω κριτική, Γιάννη, προτιμώ το σερβερίδι με ένα αυτοκίνητο WRC2. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο για την ηλικία του και για την φυσική του κατάσταση. Νομίζω ότι τα αυτοκίνητα Rally 1 είναι εξοντωτικά.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να περιορίσει κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Απλά είναι μια προσωπική άποψη αυτή. Οπ, εδώ έχουμε Αντριάν Φουρμό. Σταμάτησε.
0: Όπα.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, έχουμε κλατάρισμα ελαστικού.
0: Αυτά είναι.
1: Γιατί είναι πολύ νωρίς, είναι στα κάτι λιγότερο από 3 λεπτά μέσα στην ειδική. Και βέβαια, όταν σε πιάσει λάστιχο στο ξεκίνημα της ειδικής, το χειρότερο που μπορεί να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να περπατήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ο φορμό
0: άρα σημαίνει λοιπόν ότι ο φορμό βγαίνει εκτός διεκδίκησης.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό, Γιάννη μου, για πες το τώρα πιο πέρα.
0: Τι σημαίνει ότι ο Σγένεβιλ θα είναι στο παιχνίδι της νίκης.
1: Ο Σγένεβιλ. Σημαίνει ότι ο Κατσούτα ανεβαίνει θέση.
0: Ανεβαίνει.
1: Πάει για βάθρο.
0: Κοίταξε να δεις, άμα χάσει θέσεις ο Άμστρονγκ που λέμε, ο Φορμό, σαφώς θα πλασαριστεί ο Κατσούτα.
1: Μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο ο Φορμό την ώρα που μαζεύει τα πράγματα ο Κόρια.
0: Διότι να υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να δεθούν σωστά, υπάρχουν κάμερες μέσα και άμα δεν δεθούν σωστά όπως εγκρίνει η Επιτροπή Ασφαλείας της FIA που βρίσκεται στο κέντρο του Eco Rally Acropolis 2026, θα πάρουν ποινή.
1: Πέφτει πρόστιμο.
0: Ακριβώς, ποινή και πρόστιμο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να έχει τερματίσει ο Κατσούτα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει χρόνο του μπροστά.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Όχι ακόμα. Γιατί
0: όχι ακόμα.
1: Εγώ έχω μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το δικά σου.
0: Μπορεί να έχω εγώ. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο χρόνος του Κατσούτα. Είναι 2 δευτερόλεπτα ταχύτερο Σόρντο.
1: Και του Evans.
0: Και του Evans είναι 2,6. Άρα λοιπόν η διαφορά Κατσούτα Evans στη γενική κατάταξη είναι 38,6 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα. Και με την καθυστέρηση λόγω κλαταρισμένου ελαστικού του Φουρμό, Κατσούτα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην τρίτη θέση του βάθρου.
0: Θα ανέβει και ο Evans όμως.
1: Φυσικά θα ανέβει και ο Evans.
0: Έτσι. Γιατί θα ανέβει και ο Evans, διότι είναι 38,6 δευτερόλεπτα. Άρα. Άρα λοιπόν θα πλασαριστεί θεωρητικά ο Φορμό μεταξύ Evans και Σόρντο.
1: Να δούμε πόσο έχει καθυστερήσει εξαιτίας του ελαστικού ο Φορμό για να καταλάβουμε τελικά πόσοι οδηγοί πίσω του θα ωφεληθούν.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης πρέπει να συμφωνήσουμε. Αν ο Φορμό είναι Βέλγος, είναι Φορμό. Αν είναι Γάλλος, είναι Φορμό.
0: Λοιπόν, επειδή η διεθνής γλώσσα είναι αγγλική, εγώ το λέω Φορμό. Εσύ λέγεται τον Φορμό. Εγώ το λέω Φορμό.
1: Εγώ λοιπόν που έκανα 6 χρόνια γαλλικά και θα το λέω Φορμό.
0: Και χορό μαζί. Γαλλικά και χορό.
1: Χορό, μπαλέτο έκανα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Λοιπόν, χώρα και πομπον.
0: Να πούμε μέχρι στιγμής, έχοντας ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή. Όπω τι αέρας υπάρχει εδώ στο Service Park. Έχοντας ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή, 7 αυτοκίνητα. Ότι τον ταχύτερο χρόνο τον έχει κάνει ο Κατσούτα με τον Τζόνστον, με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. Στα 2 δευτερόλεπτα ακολουθούν η Σόρντο Καρέρα με Hyundai i20 Rally 1 και στα 2,6 η Evans Scott Martin με το Toyota Yaris Rally 1. Και μέχρι στιγμής, μέχρι να εμφανιστούν και τα άλλα τα αυτοκίνητα, προηγείται ο Κατσούτα με 38,6 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Evans και 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα από το Σόρντο. Βέβαια περιμένουμε το χρόνο του Φορμό, περιμένουμε το χρόνο του Νεβίλ, περιμένουμε το χρόνο του Οζιέ.
1: Όχι, περιμένουμε και το χρόνο του Μάκερλιν για να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τον Evans.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος Μάκερλιν κινείται αξιοπρεπέστατα. Τον βλέπω τώρα στην οθόνη μου. Είναι μέσα στην ειδική γυμνό. Δυστυχώς η στόφα που έχει αναλάβει τις χρονομετρήσεις του φετινού WRC δεν είναι τόσο επίκαιρη, δεν είναι τόσο γρήγορη όσο ήταν η παλιά εταιρεία που χρονομετρούσε.
0: Μήπως υπάρχουν υστερήσεις λόγω δορυφών και διάφορων άλλων συστημάτων.
1: Όχι, Γιάννη μου, έχω παρακολουθήσει και τους προηγούμενους 7 αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Έχουν καθυστερήσεις. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η περσινή εταιρεία που μέχρι πέρσι έκανε τη χρονομέτρηση, αλλά η στόφα η φετινή δεν.
0: Πόσους αγώνες παρακολούθησες, πόσους αγώνες?
1: 7.
0: Και θέλω να μου πεις στους 7 αγώνες πόσους αγώνες κέρδισε το Γιώτα και πόσους η Hyundai.
1: Έναν έχει κερδίσει η Hyundai.
0: Πήγες κατευθείαν στο εύκολο, έτσι.
1: Κοίταξε, η Toyota έχει 5 Yaris με 5 οδηγούς πρώτης γραμμής, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι περιμένεις.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει και κάτι άλλο. Έχει ένα πρόεδρο, θα έλεγε κανείς ιδιοκτήτης εισαγωγικά, γιατί είναι πολυμετοχική εταιρεία, ταγμένο στους αγώνες αυτοκινήτους. Ταγμένο στους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικά στα ράλι.
0: Λοιπόν, ο Μακέρλινγκ συμπλήρωσε την ειδική διαδρομή, ότι την ολοκλήρωσε. Έχει κάνει τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο, 7,1 δευτερόλεπτα αργότερο από τον Κατσούτα. Και αυτή τη στιγμή η διαφορά του Κατσούτα από τον Μακέρλινγκ είναι στα 34,6 δευτερόλεπτα.
1: Ποιος μοιάζεται, Γιάννη, με αυτό που μοιαζόμαστε είναι η διαφορά του Μακέρλινγκ από τον Evans.
0: Αυτή είναι στα 4 δευτερόλεπτα. Στα 4 δευτερόλεπτα.
1: Άρα του έκλεισε 4 δέκατα. Μικρή διαφορά.
0: Μικρή διαφορά.
1: Μικρή διαφορά.
0: Γιατί, συγγνώμη, να υπάρχει ενδιαφέρον μεταξύ Κατσούτα και Μακέρλιν. Δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
1: Μεταξύ Evans και Μακέρλιν, μπα και κερδίσει κανένα βαθμό παραπάνω ο Evans για να υποστηρίξει το όνειρό του για το πρωτάθλημα του 2020.
0: Ναι, αλλά και ο Μακέρλιν δεν θα τα παρατήσει. Συγγνώμη. Θα προσπαθήσει και αυτό. Γιατί να χάσει θέση από τον Evans. Παράδειγμα, λέμε, που ο Evans θα προσπαθήσει, όπω λε και εσύ, να καλύψει τον Μακέρλιν και να πάρει περισσότερου βαθμού. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα, διότι ο αγώνας είναι ακόμα πολύ σκληρός. Έχουμε μία ειδική διαδρομή ακόμα, το Μέναλο, 14,78 χιλιόμετρα. Αλλά σε πληροφορώ, κατά την άποψή μου, ότι αύριο θα κληρώσει ο αγώνας. Αύριο στις δύο επαναλαμβανόμενες πολύ σκληρές ειδικές διαδρομές. Τους Αγίους Οδόρους 25,39 χιλιόμετρα και το Λουτράκι 16,61, που είναι εκεί Power Stage. Άρα αύριο η ειδική διαδρομή η Άγιοι Θεόδωροι 25,39 χιλιόμετρα είναι μεγαλύτερη του φετινού Κορέα Ακρόπολης.
1: Υπενήσεις ότι θα έχουμε καταλήψεις.
0: Υπενήσουμε ότι θα έχουμε κλανταλίσματα. Γιατί οι διαδρομές αυτές είναι πάρα πολύ σκληρές και έχουν πάρα πολλές πέτρες. Αυτό υπενήσουμε. Θα έχουμε, θεωρώ έτσι, θεωρώ. Σωστά, και μην ξεχνάμε τους αγώνες κυριαρχούν και πρωταγωνιστούν ή οι ανατροπές.
1: Αύριο λοιπόν μικρή μέρα όσον αφορά τον μήκος και τον αριθμό των ειδικών διαδρομών.
0: 64,
1: αλλά μεγάλη μέρα
0: 64,55
1: χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς. 64,55 χιλιόμετρα είναι το μήκος των τεσσάρων ειδικών διαδρομών της αυριανής τρίτης και τελευταίας μέρας του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Του αγώνα που διοργανώνει η Motorsport Greece, ένας φορέας ο οποίος καθοδηγείται από το Υπουργείο Αθλητισμού και συγκεκριμένα από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, και έχει συμβόλαιο με τον προμότερ του WRC και για το 2027, ενώ από εβδομάδα σε εβδομάδα περιμένουμε και το τι θα αποφασιστεί, τι θα συμφωνηθεί και αν συμφωνηθεί φυσικά για την επόμενη τριετία, δηλαδή μέχρι και το έτος 2030.
0: Και από εβδομάδα σε εβδομάδα περιμένουμε και τη νέα εταιρεία του προμότερ. Διότι έχει ακουστεί ότι η νέα εταιρεία του Promoter θα ηγείται ο Ερικ Μπουγέ, που ήταν αγωνιστικός διευθυντής της McLaren σε Φόρμουλα 1.
1: Σε αυτό δεν είναι και ιδιαίτερη βαρύτητα, Γιάννη, γιατί πέρσι όλο τον χρόνο περιμέναμε το νέο Promoter, ο οποίος τελικά δεν ήρθε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι λένε όμως, ότι έχουν πέσει υπογραφές, λένε όμως. Ότι πλέον είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει και η εταιρεία δικαιωμάτων που εδρεύει στην Γερμανία θέλει πλέον να αποχωρήσει από αυτή την ηγεσία του Promoter του WRC. Και ο Ρικ Μπουγέ μαζί με ένα κονσόρτσιουμ, ας το πούμε, επενδυτών, είναι πλέον αυτός που θα αναλάβει το promoter. Και μην ξέρετε, το promotion. Και μην ξέρετε ότι ξέρει πάρα πολύ καλά, διότι είναι στη Φόρμουλα 1, έτσι.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά αυτό, τουλάχιστον με βάση αυτά που μας είπε εχθές ο Μάλκολμ Γουίλσον. Έχω την αίσθηση ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί το WRC με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, μόνο καλύτερα θα πάει το 2020.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει ενδιαφέρον από branch, από νέες εταιρείες. Δεν βλέπω ενδιαφέρον.
1: Να γίνει αναγκαστικά. Αν τα WRC2 είναι πολύ κοντά στους κανονισμούς WRC 2027, αυτόματα θα είναι 5 και 6 εταιρείες οι οποίες θα διαγωνίζονται για τις πρώτες θέσεις.
0: Άλλες δύο εταιρείες θα είναι δηλαδή. Η Skoda, ναι. Και. Για πες μου,
1: ναι,
0: η Skoda.
1: Με το Fiesta.
0: Μα η Ford υπάρχει ήδη.
1: Ναι.
0: Η Ford υπάρχει.
1: Η Hyundai με το.
0: Η Hyundai υπάρχει ήδη.
1: Ωραία. Η Lancia.
0: Αυτές οι δύο εταιρείες. Άρα ποιες είναι, η Skoda και η Lancia.
1: Έχεις 5 εταιρείες, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Έχεις 5 εταιρείες.
0: Ναι. Αλλά όμως εγώ περίμενα ένα brand από παλιά να έρθει. Μια Volkswagen, μια Alfa Romeo.
1: Η Volkswagen είναι, Γιάννη.
0: Μια Fiat.
1: Είναι με τη Skoda.
0: Γιατί δεν έτρεχε η Skoda όταν έτρεχε η Volkswagen.
1: Ναι. Και η Fiat έτρεχε όταν έτρεχε η Lancia και ήταν η ίδια εταιρεία. Αλλά τέλος πάντων η Volkswagen μετά από αυτό που έπαθε με τον Dieselgate και που είναι με τη Skoda όλα αυτά τα χρόνια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πάλι πολύ της είναι.
0: Έχει βγει όμως και μια ανακοίνωση ότι πάει για να μειώσει τις θέσεις εργασίας κατά 100.000, έτσι. Αυτές τις μέρες έχει βγει.
1: Έτερο είναι κάτερο.
0: Όλα παίζουν ρόλο σε μια εταιρεία, όλα παίζουν ρόλο. Έτσι, όλα παίζουν ρόλο. Λοιπόν,
1: για να δούμε τι ρόλο θα παίξει.
0: Ποιον
1: κοίταξε,
0: βλέπεις?
1: Βλέπω συνέχεια στην οθόνη μου αυτοκίνητα που βρίσκονται μέσα στην ειδική γυμνό, αλλά δυστυχώς η στόφα δεν δίνει ενδιάμεσες χρονομετρήσεις. Κάτι έχει γίνει. Έχει πέσει το
0: σύστημα. Ποιον βλέπεις τώρα, Γάλλο,
1: Πόλος και.
0: ο πιο έμπειρος οδηγός, 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και είναι ο μόνος οδηγός που έχει κερδίσει 9 τίτλους με διαφορετικά αυτοκίνητα. Έχει κερδίσει παγκόσμιους τίτλους με Ford, με Toyota και με Citroën. Ενώ ο Λεπ που έχει κερδίσει και αυτός 9 παγκόσμια πρωταθλήματα μόνο με Citroën. Αυτή είναι η διαφορά, αγαπητέ Νίκο, μεταξύ των δύο Γάλλων.
1: Μπράβο, βάζει λοιπόν και η Μιλωνού τον άντρα της με τους πραγματευτάδες.
0: Πώς τον βάζει?
1: Ξεχνάς να πεις ότι ναι, μεν έχει κερδίσει 9 τίτλους ο Λεπ με την ίδια ομάδα, αλλά τους έχει κερδίσει συνεχόμενους και έχει 80 νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ έχει μόλις 69.
0: Εντάξει.
1: Α, τα ξεχνάς αυτά. Λέμε μόνο αυτά που μας συμφέρει.
0: Όχι, λέμε.
1: Έτσι, μπράβο. Και λέμε ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκαν και οι δυο τους, συναντήθηκαν και τερμάτισαν και οι δυο τους, κέρδισε ο Λεμπ, έτσι μην το ξεχνάμε. 2022 μόντε.
0: Ναι, αλλά είχε πάθει λάστιχο στην τελευταία ειδική.
1: Γιατί έπαθε λάστιχο, Γιάννη μου?
0: Έπαθε.
1: Ναι, δεν έπαθε μόνο λάστιχο, ξέχασε να πει και κάτι άλλο.
0: Τι ξέχασα?
1: Έκανε και jump start. Στη μία ειδική έπαθε λάστιχο.
0: Ο χρόνος του ΟΣΓΕ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορο. 2,2 δευτερόλεπτα ταχύτητα από τον Κατσούτα.
1: Ναι, το θέμα είναι πόσο είναι ταχύτερο και αν είναι από τον Νεβίλ.
0: Αυτό είναι. Εδώ είναι το στοίχημα.
1: Όμως, Γιάννη, σε εκείνη την ανασκόπηση για το Rally Monte Carlo του 2022, όπου ο ΣΓΕ, έχοντας την πίεση του Λεμπ, στην πρώτη-τελευταία ειδική παθαίνει λάστιχο και στην τελευταία κάνει jump start. Ποιο? 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. 7 μάλλον παγκόσμιος πρωταθλητής κάνει jump start. Δηλαδή ξεκινάει πριν από την ώρα του.
0: Θα μας πεις και τι αυτοκίνητο οδηγούσε ένας και τι αυτοκίνητο οδηγούσε ο άλλος?
1: Ο Λεμπ οδηγούσε Ford Puma, που μόνο όταν πήγαινε αυτός ή όταν οδήγησε ο Τάνακ έπαιρνε λίγο ζωή, και ο ΣΓΕ οδηγούσε το Toyota Yaris.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε Νεβίλ. Έχουμε Νεβίλ. Καμία ενδιάμεση χρονομέρα. Α, Νεβίλ κινείται πιο γρήγορα από τον ΣΓΕ.
0: Κινείται.
1: Ναι, στην πέμπτη ενδιάμεση είναι 5,2 πιο γρήγορος από τον ΣΓΕ. 5,2 είναι μια σημαντική διαφορά. Ας σκεφτούμε πόσο έχει μειωθεί μεταξύ τους διαφορά μετά την ειδική κεφαλάρη. Ήταν 3,7.
0: Πιστεύεις ο ΣΓΕ μπορεί να κάνει μια διαφορετική οδήγηση, να δώσει το τυράκι στον Νεβίλ για να ορμήξει διαφορετικά αύριο? Διότι του πάνε αυτές οι ειδικές διαδρομές στυλ Αγίων Θεοδόρων και Λουτράκη στον ΣΓΕ. Είναι πιο έμπειρος από τον Νεβίλ.
1: Ο ΣΓΕ μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι τόσο έμπειρος και τόσο ικανός οδηγός. Και το κυριότερο, είναι μέτρ στη διαχείριση ελαστικών.
0: Και μέτρ στην ψυχολογία, έτσι, απέναντι στους αντιπάλους.
1: Αυτό σου είπα.
0: Μέτρ.
1: Σου είπα. Αυτό είναι μόνο όταν λείπει ο κοντός. Όταν είναι ο κοντός εκεί, τα πράγματα διαφοροποιούν.
0: Ναι, αλλά ο κοντός λείπει. Ναι, είναι τώρα αυτός στη σύνταξη και ο ΣΓΕ είναι μάχημος.
1: Δεν είναι σύνταξη, σου θυμίζω.
0: Σύνταξη.
1: Όπου βρει μπάκετ μπαίνει μέσα.
0: Ό,τι πει μένα, ναι, αλλά είναι εδώ στον WSF να τον δούμε. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, έχουμε, πούμε... κάτι, έχουμε κάτι?
1: Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νεβίλ. Είναι 5.30 σχεδόν. Να πούμε ότι στις 6.30 θα είναι και η τελευταία σημερινή ερώτηση σε σχέση με το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου που εκδίδουν οι εκδόσεις 24 γράμματα με τίτλο «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος».
0: Και να έρθει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Γιώργος Αναστούλης, να μας πει αν έχουμε μηνύματα με τον νικητή στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε.
1: Θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Ο Νίκος ο Τσάδαλης.
1: Γιάννη, σε λίγο πρέπει να έχεις μπροστά σου το χρόνο του Νεβίλ.
0: Ο Νεβίλ έκανε τον χρόνο 7,1 ταχύτερος από τον ΟΣΓΕ. Άρα λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι θα σου πω, η διαφορά μεταξύ Νεβίλ και ΟΣΓΕ ανέβηκε πάλι στα 10,
1: στο διψήφιο,
0: στα 10,8 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Μέναλο 2, 14,78 χιλιόμετρα, αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι η νίκη, κατά την άποψή μου πάντα, θα κριθεί αύριο στις δύο επαναλαμβανόμενες πολύ σκληρές ειδικές διαδρομές πάνω από το Λουτράκι.
1: Και μια και μας δίνεις τόσες πληροφορίες, πριν πάμε σε διάλειμμα, πες μας τι ώρα ξεκινάει το Μέναλο 2.
0: Το Μέναλο 2, που έχει μήκος 14,78 χιλιόμετρα, το πρώτο αυτοκίνητο ξεκινάει στις 7 και 5, 19 και 5.
1: 7 και 5 λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο Μέναλο. Εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σας πούμε τι γίνεται με τα ελληνικά πληρώματα, να σας πούμε την επόμενη ερώτηση του διαγωνισμού και διάφορα νέα που ενδεχομένως θα προκύψουν.
0: Και μέχρι τότε όλες οι πληροφορίες, όλα τα νέα για την αυτοκίνηση στο motori.gr.

0: Echo Rally Ακρόπολης 2026 και συνεχίζεται η ζωντανή μετάδοση εδώ από το Sevrix Park στο Λουτράκι. Δυστυχώς έχουμε ένα άσχημο νέο, καθώς η ειδική διαδρομή Γυμνό 12 σταμάτησε, καθώς τρεις ανεγκέφαλοι βρισκόντουσαν στην αψίδα που περνάνε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα σε ένα πολύ στενό δρόμο. Οι κάμερες τους κατέγραψαν και η Οργανωτική Επιτροπή προχώρησε στο σταμάτημα της ειδικής διαδρομής. Είπαμε προχή, είπαμε παιδιά, πολύ προσοχή, δεν πρέπει να συμβεί ένα τέτοιο, πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Και όμως το γεγονός έγινε, καθότι υπήρξαν τρεις απίθαρχοι θεατές, μου δημιούργησαν αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην ειδική διαδρομή Γυμνό, με αποτέλεσμα η ειδική διαδρομή να διακοπεί. Νίκο.
1: Εδώ πρέπει να καλέσουμε τους θεατές που μας ακούν, Γιάννη, να προστατεύσουν οι ίδιοι τη διεξαγωγή του αγώνα. Γιατί έπεται η ειδική Μέναλο, μια ειδική που ξεκινάει στις 7:05, μια ειδική που έχει κρασάρει από κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να πάρει κι άλλο κόσμο και όπως καταλαβαίνετε με τόσο κόσμο μέσα σε μια ειδική 15 χιλιόμετρων είναι πολύ πιθανό κάποιος αναγκέφαλος από αυτούς που περισσεύουν τελικά από ό,τι φαίνεται να κάνει κάτι και να διακόψει την ειδική. Παρακαλούμε λοιπόν όσοι μας ακούτε, εκτός από την προστασία του δάσους, εκτός από το μάζεμα των σκουπιδιών, προστατεύστε τον αγώνα, προστατεύστε το θέαμά σας από τους ανεγκέφαλους. Δείτε τι γίνεται δεξιά-αριστερά, συνταχθείτε με τους κριτές που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια του αγώνα και ας προσέξουμε όλοι μαζί να μην επαναληφθεί αυτό που έγινε στην ειδική διαδρομή Γυμνό 2.
0: Αυτό το γεγονός έγινε, δεν μπορούμε να φέρουμε το παρελθόν μπροστά, όμως από εδώ και μπρος προσέξτε πάρα πολύ την ειδική διαδρομή Μέναλο που είναι η τελευταία του δεύτερου σκέλους. Να πούμε ότι πλέον δεν είναι προσβάσιμη ειδική διαδρομή, επιτρέπονται μόνο αυτοκίνητα και κόσμο που είναι διαπιστευμένα και από το χιονοδρομικό κέντρο του Μενάλου υπάρχουν ειδικά βανάκια που μεταφέρουν τους θεατές. Άρα λοιπόν προσοχή. Ναι, μην έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα στην ειδική διαδρομή Μέναλο. Έχουμε πει ότι δεν έπρεπε να συμβεί κάποιο γεγονός τέτοιο αρνητικό για το Echo Rally Ακρόπολης, καθώς ο αγώνας έχει κυλήσει πάρα πολύ καλά, με πολλά υψηλά στάνταρ ασφάλειας και τώρα ήρθαν τρεις απίθαρχοι θεατές να δημιουργήσουν αυτό το πρόβλημα στην πρώτη τελευταία ειδική του δεύτερου σκέλους.
1: Ο αγώνας διεκόπη μπροστά από το αυτοκίνητο του Γιάν Σολάνς, ο οποίος συνέχιζε κάτω από το καθεστώς κόκκινης σημαίας, δηλαδή διακοπής του αγώνα. Γιάννη, να πούμε επίσης ότι έχουν ολοκληρώσει με χρόνο 15 αυτοκίνητα την ειδική διαδρομή Γυμνό 2. Η κατάταξη έχει διαμορφωθεί ως εξής. Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα θα πάρουν χρόνο που θα τους δώσουν οι κριτές.
0: Ακριβώς.
1: Και η κατάταξη έχει διαμορφωθεί ως εξής. Πρώτος Thierry Neuville. Δεύτερος σε απόσταση 10,8 δευτερολέπτων Σεμπαστιάν Οζιέ. Τρίτος 2 λεπτά πίσω από τον Οζιέ Τακαμότο Κατσούτα. Τέταρτος ο Τζος Μάκερλιν
0: 34
1: δευτερόλεπτα πίσω από τον Κατσούτα. Και πέμπτος ο Έλφιν Εύανς, ο οποίος πλησίασε κι άλλο τον Μάκερλιν, είναι στα 4 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Φουρμό που είχε λάστιχο μέσα στην ειδική διαδρομή
0: έχασε τρεις
1: θέσεις και αναγκάστηκε να το αλλάξει. Έχασε τρεις θέσεις και τώρα είναι στην έκτη θέση της γενικής, με πολύ μικρή διαφορά όμως από τον Εύανς, που δεν αποκλείεται να καλυφθεί στην επόμενη ειδική.
0: Ο Φορμό έχασε 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα στην ειδική διαδρομή Γυμνό, που αναγκάστηκε να αλλάξει λάστιχο στην αρχή της ειδικής. Άρα λοιπόν Νίκο, με βάση αυτή τη στιγμή την εικόνα που έχουμε, ο αγώνας απαιχτεί μεταξύ Νεβίλ και Οζιέ και επαναλαμβάνω, για μένα καθοριστικός θα είναι ο αγώνας στο τελευταίο σκέλος της Κυριακής με τις δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, τις πολύ δύσκολες ειδικές διαδρομές Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι.
1: Γιάννη, καλά τα λες, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα 2 λεπτά που απέχει ο Κατσούτα από τον Οζιέ είναι ένα λάστιχο.
0: Ακριβώς.
1: Και όπως μας είπες, οι ειδικές οι αυριανές, το λάστιχο πρέπει να το έχουν αγκαλιά όλοι. Είναι πολύ πιθανό.
0: Το λάστιχο το έχουν αγκαλιά όλοι και αναμένεται αύριο να είναι ίσως το πιο σκληρό σημείο του Echo Rally Ακρόπολης 2026.
1: Λοιπόν,
0: οι τέσσερις ειδικές διαδρομές, οι δύο δηλαδή επαναλαμβανόμενες.
1: Έχουμε όμως εξελίξεις και στην κατηγορία WRC2, όχι δραματικές εξελίξεις, αλλά σίγουρα ο Ρόμπερτ Βίβρ έχει πλησιάσει ακόμα περισσότερο τον Ανδρέας Μίκελσεν. Η διαφορά είναι πια στα 11,4 δευτερόλεπτα, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Αλεσάντρο Καχόν, ο οποίος είναι λίγο πιο μακριά και οδηγεί το Γιώτα Γιάρης, ενώ οι άλλοι δύο οδηγούν Σκόντα.
0: Πιστεύεις ότι ο Βίβρης, ο οποίος είναι υπό την ομπρέλα του ΤΑΝΑΚ, θα ανησυχήσει. Το Μίκελσεν που έχουν διαφορά 11,4 δευτερόλεπτα.
1: Βλέπω από το πρωί ότι του ψαλιδίζει τη διαφορά. Δεν αποκλείεται. Θα δούμε τι θα γίνει στην ειδική Μέναλο, στο δεύτερο πέρασμα του Μέναλου. Και από εκεί και πέρα θα σου πω για αύριο τις προβλέψεις.
0: Πολύ πιο έμπειρος ο Μίκελσεν. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ήταν στην ομάδα με τα τάγκ, τα Volkswagen Polo WRC, μαζί με Λάτβαλα και Οζιέ. Έτσι, ενώ ο Βίβρ είναι το νέο αστέρι της Εσθονίας που είναι στην αγκαλιά του Ότ Τάνακ.
1: Εγώ λέω εν αναμονή.
0: Α, του... και ο Σέσκ έχασε 4 θέσεις. Έτσι, έπεσε 10ος γιατί είχε μια ποινή 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Έτσι.
1: Είχε ποινή καθυστέρηση. Έφαγε καπέλο, όπως λέμε στους αγώνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν αναμονή του καλεσμένου μας για την επόμενη συνέντευξη, δεν θα σας πούμε ποιος είναι, θα τον ακούσετε σε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά από λίγο εδώ, ενώ θυμίζω ότι στις 6.30 ώρα θα είναι η τελευταία σημερινή ερώτηση που αφορά το βιβλίο που έγραψε ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος».
0: Ο λόγος που καθυστέρησε ο ΣΕΣΚ ήταν ότι στο Service Park δεν μπορούσε το Ford Puma Rally 1 να πάρει μπρος, να κινήσουν το μοτέρ. Δεν μπορούσανε. Και αυτός ήταν ο λόγος που φάγανε τα 3 λεπτά και 10
1: δευτερόλεπτα. Διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας.

0: που σημαίνει διακοπή της ειδικής διαδρομής. Μόνο 15 αυτοκίνητα διέσαν την ειδική διαδρομή. Ακόμα δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας, δηλαδή τι χρόνους θα δώσουν στα πληρώματα που δεν ολοκλήρωσαν αυτή τη διαδρομή λόγω της διακοπής. Και απλώς να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση εξακολουθούν να είναι η Neville Vitage με Hyundai i20 Rally 1. Στα 10,8 δευτερόλεπτα στη δεύτερη θέση η Osier Landé με το Toyota Yaris Rally 1.
1: Εδώ Γιάννη να πούμε ότι ο Neville αντέδρασε από τη συνεχή μείωση της απόστασης που υφίστατο από τον Osier. Αντέδρασε με μεγάλη διαφορά. Πήρε 7 κάτι δευτερόλεπτα στην ειδική γυμνό, έτσι.
0: Ακριβώς. Ενώ στην τρίτη θέση φιγουράρουν η Κατσούτα Τζόνσον, διότι ο Φορμό είχε λάστιχο σε αυτή την ειδική διαδρομή και έχασε πάρα πολλές θέσεις. Η διαφορά του Κατσούτα, που είναι τρίτος στη γενική κατάταξη από τον Εβίλ, είναι στα 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Στην τέταρτη θέση είναι ο Μακέρλιν με Ford Puma Rally 1 και 4 δευτερόλεπτα πίσω είναι ο Evans με το Μάρτιν. Εδώ λοιπόν θα παιχτεί μία θέση, τέταρτη και πέμπτη θέση, μεταξύ του Evans και του Μακέρλιν. Υπολείπεται ακόμα μία ειδική διαδρομή, το Μέναλο, 14,78 χιλιόμετρα, που το πρώτο αυτοκίνητο θα ξεκινήσει στις 19 και 5, στις 7 και 5 λοιπόν, αλλά ο αγώνας, κατά την άποψή μας, θα κριθεί, άποψή μου μάλλον, διότι έτσι θεωρούμε, αύριο στις δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, τις πολύ δύσκολες ειδικές διαδρομές, τους Αγίους Θεοδόρους και το Λουτράκι, που είναι γεμάτος πέτρες.
1: Να αναφέρουμε και τον Αντριέν Φουρμό, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος τρίτος στη γενική κατάταξη, αλλά ένα λάστιχο στα πρώτα 3 χιλιόμετρα της ειδικής γυμνό 2 τον ανάγκασε να σταματήσει, να το αλλάξει και να χάσει 3 θέσεις στη γενική κατάταξη, πέφτοντας στην 6η θέση, πολύ κοντά από τον Evans, και ενδεχομένως θα έχουμε διπλή μάχη, τον Evans να προσπαθεί να περάσει τον Μακέρλιν για την 4η θέση και τους πρόσθετους βαθμούς προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις το φετινό πρωτάθλημα οδηγών, αλλά και το Φουρμό να προσπαθεί να περάσει τον Evans, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 10,2 δευτερόλεπτα μπροστά του.
0: Γιάννη. 4 δευτερόλεπτα είναι πίσω το Μακέρλιν ο Evans και 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Evans είναι ο Φορμό. Άρα δηλαδή παίζεται η θέση 4η, 5η και η 6η μεταξύ τριών πληρωμάτων. Θεωρείς ότι Neville και Osier θα είναι οι δύο που θα διεκδικήσουν την νίκη, ή θα έχουμε εκπλήξεις στο τρίτο και πιο δύσκολο τελευταίο σκέλος του φετινού Eco Rally Acropolis 2026?
1: Αναμφίβολα, Γιάννη, η νίκη θα παιχτεί μεταξύ Neville και Osier, και βέβαια εξαρτάται ποιος αντέχει πιο πολύ στην πίεση. Θεωρητικά, τουλάχιστον με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, πιο πολύ στην πίεση αντέχει Osier.
0: Διότι μην ξεχνάμε ότι αύριο είναι μία βαθμολογία που συμπεριλαμβάνονται οι τέσσερις ειδικές διαδρομές, μια δεύτερη βαθμολογία είναι η Power Stage, ενώ η τρίτη βαθμολογία είναι
1: το σύνολο του αγώνα.
0: Το σύνολο του αγώνα.
1: Έχουμε βέβαια μάχη και στην κατηγορία WRC2, που προηγείται σταθερά ο Ανδρέας Μίκελσεν με το Skoda Fabia, αλλά πίσω του ο Ρόμπερτ Βίβρ με ίδιο αυτοκίνητο της ίδιας ομάδας κλείνει συνεχώς τη διαφορά όλη τη μέρα.
0: Πιστεύεις ότι ο Βίβρ θα κάνει την έκπληξη και θα περάσει τον Μίκελσεν?
1: Νομίζω ότι ο Μίκελσεν έχει περιθώρια και μπορεί να αντιδράσει. Ο ίδιος λέει ότι προσπαθεί να διαχειριστεί το πρόβλημα των ελαστικών. Με λίγα λόγια, προσπαθεί και να μην μείνει πίσω σε χρόνους και να μην έχει ρίσκο κλαταρίσματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί θυμίζουμε για άλλη μια φορά το ράλι Ακρόπολης είναι το πιο απρόβλεπτο ράλι του παγκόσμιου πρωταθλήματος.
0: Γενικά το WRC πρωταγωνιστούν οι ανατροπές και σαφώς ο Μίκελσεν είναι πιο έμπειρος στις δύσκολες αυριανές δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές από το Βίβρις, που είναι η αυριανή ελπίδα της Εστονίας.
1: Στην
0: καθώς
1: τρίτη
0: ο Βίβρις υποστηρίζεται από τον Νότ Τάνακ.
1: Στην τρίτη θέση του WRC2 βρίσκεται ο Αλεχάντρο Καχόν, ο Ισπανός που οδηγεί ένα Toyota Yaris GR. Είναι ο άνθρωπος που εχθές στην ειδική θύβα έφαγε την πέτρα στο Μπαρμπρίζ και δεν ξέρουμε αν ο υπεύθυνος έχει συλληφθεί ή έχει ανακαλυφθεί, τέλος πάντων, από την ελληνική αστυνομία που σε συνεργασία με την οργάνωση ψάχνει να βρει ποιος είναι. Και ο αμέσως επόμενος στην κατηγορία WRC2, ο οποίος έχει δύο μέρες τώρα μάχη με τον Καχόν για την τρίτη θέση της κατηγορίας, ο Γιάν Σολάνς, έτρεξε το γυμνό υποκαθεστώς κόκκινης σημαίας, γιατί η ειδική είχε διακοπεί λόγω αυτού που είπε ο Γιάννης των απίθαρχων θεατών που κάθισαν σε ένα επικίνδυνο σημείο. Τώρα, Γιάννη, έχουν βγει και οι χρόνοι που έδωσαν οι οργανωτές σε όλους τους υπόλοιπους για το γυμνό, αλλά πριν από αυτό

0: Επειδή έχουμε υποσχεθεί στους ακροατές μας ότι στις 6.30 θα δοθεί η τελευταία ερώτηση για το 7ο βιβλίο «Η ζωή μου στη ζώνη προσπεράσματος, στη λωρίδα προσπεράσματος» του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, ήρθε η ώρα να κάνεις την ερώτηση.
1: Λοιπόν, από το 2021 που επέστρεψε το Ράλι Ακρόπολης στα μεγάλα σαλόνια του WRC, έχουν διεξαχθεί 5 Ράλι Ακρόπολης. Τα 3 τα κέρδισε Hyundai. Τα 2 τα κέρδισε το Toyota. Θέλω να μας πείτε ποιο πλήρωμα κέρδισε τα 2 Ράλι Ακρόπολης. Και θα απαντήσετε με μήνυμα στο εξής τηλέφωνο: 6945-583 και 883. Επαναλαμβάνω, 6945-853-883. Μήνυμα με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, το κινητό.
0: Και τη σωστή απάντηση, φυσικά. Μην ξεχάσετε τη σωστή απάντηση.
1: Σαφώς.
0: Αυτό λοιπόν είναι το 7ο βιβλίο που κληρώνουμε από χθες. Θα έχουμε και άλλα 3 αύριο με αντίστοιχες ερωτήσεις που θα δοθούν σε προκαθορισμένες ώρες που θα αναγγέλλονται από αυτόν εδώ το σταθμό. Από το σταθμό που εκπέμπει από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης 2026 εδώ στο Λουτράκι και αναμεταδίδεται από 3 συχνότητες: από το Λαμία FM 96,2, από το Break FM 100,8 και από τον Αρκαδία FM 93,8. Και οι 3 σταθμοί εκπέμπουν και ιντερνετικά για όσους δεν έχουν καλή λήψη από τα RGNA. Γιάννη.
1: Να επαναλάβουμε, Νίκο, ότι είναι εύκολες ερωτήσεις, είναι από την ιστορία του Rally Ακρόπολης, γιατί θέλουμε περισσότερους φίλους να ασχοληθούν με την ιστορία του Ακρόπολης και θέλουμε να παραλάβουν αυτό το βιβλίο των 740 σελίδων που είναι η ιστορία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου επί του χάρτου.
0: Συγγραφέας ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, ένας επιχειρηματίας και οδηγός αγώνων που έχει συμμετάσχει σε 40 ράλι Ακρόπολης με επανειλημμένες διακρίσεις. Εκδοτικός οίκος στα 24 γράμματα και για όποιους από τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρθουν στο Service Park, ακριβώς δίπλα στην είσοδο του Rally Village βρίσκεται και ένα περίπτερο του βιβλιοπωλείου όπου μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο σε περίπτωση που θελήσετε. Γιάννη, έχουν δοθεί χρόνοι. Έχουν δοθεί χρόνοι από τους οργανωτές στα αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ειδική γυμνό. Βλέπουμε ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πάρει τον ίδιο χρόνο, τουλάχιστον οι Έλληνες πρωταγωνιστούν από ό,τι βλέπω εδώ. Έχουν πάρει χρόνο 10.53.1, αφορά τους Φλάντι, Ντάβαρη, Πλάγο, Χαλκιά, Δελαπόρτα, Καλαμαρά, Βασιλόπουλο και Ντόντο. Να δούμε...
1: Που σημαίνει ότι με αυτούς τους χρόνους δεν αλλάζει η γενική κατάταξη από την προηγούμενη δική διαδρομή.
0: Ακριβώς. Ίδιο χρόνο έχει πάρει και ο Παναγιώτης Ρουστέμης που τρέχει με καθεστώς Super Rally.
1: Σαν να μην έγινε η δική διαδρομή αυτή για τα ελληνικά πληρώματα.
0: Ναι, όμως έχουμε μία διαμόρφωση γιατί οι χρόνοι δεν έχουν δοθεί σε όλους ακριβώς ίδιοι.
1: Όχι.
0: Και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή τον πρώτο Έλληνα που είναι ο Γιάννης Πλάγος με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη στην 21η θέση της γενικής κατάταξης, οδηγούν Skoda Fabia Rally 2. 31η στη γενική κατάταξη, Νόντας Καρανικόλας, Γιώργος Κακαβάς, οδηγούν Ford Fiesta Rally 2. Η διαφορά τους είναι 1,5 λεπτό από τους Πλάγο Κουζιώνη. Και στην τρίτη θέση, στην 33η θέση της γενικής, με αυτοκίνητο όμως Rally 3, ένα Ford Fiesta, είναι η Φλάντι Στεφανής, οι οποίοι είναι 2 λεπτά και κάτι πίσω από τον Καρανικόλα και τον Κακαβά. Ακολουθούν οι Χαλκιάς Τσαούσογλου με Skoda Rally 2. Ο Χαλκιάς είχε ένα πρόβλημα στην πρώτη δική
1: της. Στην πρώτη δική είχε λάστιχο, γι' αυτό έχασε χρόνο. Καθώς ήταν πλασαρισμένος στη δεύτερη ελληνική άτυπη κατάταξη.
0: Μετά είναι ο Σερδερίδης με καθεστώς Super Rally και στη συνέχεια για την ελληνική κατάταξη είναι ο Καλαμάρας με το Λαμπράκι, Ford Fiesta Rally 3, Δελαπόρτας Παναγιωτούνης, Ford Fiesta Rally 3, Ντάβαρης Μακρύς, Ford Fiesta Rally 3, Ντόντος Ιτζόγλου, Renault Clio Rally 5, Βασιλόπουλος Κουκλιαμπής, Ford Fiesta Rally 4, αυτό είναι ένα μπροστοκίνητο αυτοκίνητο, με κίνηση μόνο σε μπροστροχούς. Παναγιά του Ζουστέμης, Μπακλώρης, με Skoda Fabia RS, αλλά επειδή εγκατέλειψαν εχθές στην πρώτη ειδική, έχουν χρεωθεί με πάρα πολλά λεπτά καπέλο και είναι προτελευταίοι της γενικής. Τελευταίοι στη γενική κατάταξη, σε καθεστώς Super Rally, είναι οι Κύπροι Παρέλης Παπανδρέου, με Opel Corsa Rally 4, δηλαδή ένα αυτοκίνητο με κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς.
1: Το πιο αργό αυτοκίνητο, Δημήτρη Λεωνίκο, του Eco Rally Acropolis 2026 είναι το Renault Clio Rally 5 του Ντόντου Ιντζόγλου. Είναι ένα αυτοκίνητο παραγωγής με ελάχιστες βελτιώσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με το κυβότιο και με τα φρένα και είναι η πιο απλή αγωνιστική έκδοση ενός αυτοκίνητου παραγωγής.
0: Εμείς τώρα θα πάρουμε ένα ακόμα διάλειμμα, θα συνδεθούμε μαζί σας μετά τις 7, καθώς 7 και 5 ξεκινάει η ειδική διαδρομή με ένα άλλο 2, όπου θα παρακαλέσουμε τους θεατές, ακροατές μας, να προσέξουν πολύ, τόσο για την προστασία του δάσους, όσο και για την προστασία από τα σκουπίδια, που θα παρακαλέσουμε να τα πάρετε φεύγοντας μαζί σας, ακόμα και αν είναι τα σκουπίδια των διπλανών, και ακόμα πιο πολύ μην συμβεί κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στο Γυμνό 2 και ακυρωθεί η ειδική. Πρώτα απ' όλα γιατί εσείς θα χάσετε το θέαμα, και δεύτερον γιατί ο αγώνας θα χάσει πολλούς πόντους από την αξιοπιστία που έχει στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.
1: Και φυσικά όχι φωτιές, όχι μπάρμπεκιου. Αφήστε λοιπόν τις φωτιές και το μπάρμπεκιου μετά τη διεξαγωγή της τελευταίας ειδικής διαδρομής σε μέρη ασφαλή, ώστε να περάσετε ωραία με την παρέα σας, πίνοντας μπυρίτσες και απολαμβάνοντας την ελληνική θαυματουργή φύση.
0: Επαναλαμβάνουμε την ερώτηση για το βιβλίο. Από το 2021 που επέστρεψε το Ακρόπολη στο παγκόσμιο καλεντάρι μέχρι και πέρσι, έχουμε 3 νίκες για τη Hyundai, 2 νίκες για την Toyota. Ποιο ήταν το πλήρωμα της Toyota που έχει κάνει αυτές τις 2 νίκες? Απαντάτε με SMS την απάντησή σας, το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο
1: 6945 853 883. Επαναλαμβάνουμε 6945 853 883.
0: Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του Break FM 100,8 από την Κόρινθο, Λαμία FM 96,2 από τη Λαμία, Αρκαδία FM 93,8 από την Τρίπολη. Θα σας κρατάμε συντροφιά με ζωντανή μετάδοση από τις ειδικές διαδρομές του Rally Ακρόπολης μέχρι αύριο το μεσημέρι, όταν ο αγώνας τερματίσει εδώ στο Λουτράκι. Γιάννη.
1: Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγο. Και μέχρι τότε, motori.gr για κάθε νέο που αφορά το αυτοκίνητο.

0: Ecorally Acropolis 2026. Άλλη μια ζωντανή σύνδεση από το Service Park με τους Γιάννη Σταυρόπουλο, Νίκο Τσάδαρη. Ένα στούντιο που δουλεύει συνέχεια από χθες το πρωί στο Service Park και εκπέμπουμε σε τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς ταυτόχρονα, στο Break FM 100,8 στην Κόρινθο, στο Λαμία FM 96,2 στη Λαμία και στον Αρκαδία FM 93,8 στην Τρίπολη, και οι τρεις σταθμοί μεταδίδουν και ιντερνετικά το πρόγραμμά τους. Ο Γιάννης Σταυρόπουλος και ο Νίκος Τσάδαρης από το πρωί στα μικρόφωνα. Οι αγωνιζόμενοι βρίσκονται στην τελευταία ειδική της ημέρας, την ειδική Μέναλο 2, και ήδη έχουμε δύο προβλήματα για τους πρωτοπόρους. Πρώτα απ' όλα ο Ντάνι Σόρντο στην προσπάθειά του να διατηρηθεί μπροστά από το Σάμι Παγιάρη δεν τα καταφέρνει, καθώς είχε ένα μπροστινό δεξιό κλαταρισμένο λάστιχο, το οποίο το περπατάει αλλά χάνει συνέχεια χρόνο. Αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι ο Έλφιν Εύανς, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στη βαθμολογία οδηγών μετά τους 7 πρώτους αγώνες, είχε λάστιχο στην ίδια ειδική, σταμάτησε, το άλλαξε και τώρα έχει πέσει πολύ πίσω. Πόσο, θα σας πούμε σε λίγο. Γιάννη,
1: αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους, τη 13η, το Μέναλο 2, 15 χιλιόμετρων. Ο Παγιάρη είναι ο ταχύτερος, ακολουθεί ο Σόλμπεργκ 7,7 δευτερόλεπτα διαφορά, τρίτος είναι ο Άρμστρονγκ στα 8,8 και τέταρτος είναι ο Σερβερίδης 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή. Τέσσερα αυτοκίνητα λοιπόν έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους.
0: Παρακολουθούμε τώρα την προσπάθεια του Σόρντο να φτάσει στον τερματισμό της ειδικής Μέναλο 2 με ένα μπροστινό δεξί λάστιχο κομματιασμένο, αλλά παρόλα αυτά ο έμπειρος Ισπανός καταφέρνει και κάνει διαχείριση.
1: Έχουμε όμως το χρόνο, Νίκο, σε διακόπτω. Έχουμε το χρόνο του Σόρντο. Είναι τέταρτος χρόνος, έχει φάει ένα λεπτό από τον Παγιάρη. Και αυτή τη στιγμή ο Παγιάρη είναι μπροστά από το Σόρντο 39,5 δευτερόλεπτα στην γενική κατάταξη.
0: Ένα λεπτό, Γιάννη, είναι πολύ λιγότερο από το να είχε σταματήσει να το αλλάξει. Άρα σωστά σκέφτηκε ο Ισπανός και κάνοντας διαχείριση, πηγαίνοντας με ένα σταθερό ρυθμό, κατάφερε να χάσει το λιγότερο δυνατόν.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι 39,5 δευτερόλεπτα είναι διαφορά μεταξύ του Παγιάρη.
0: Τα δίδουν και ιντερνετικά το πρόγραμμά τους. Ο Γιάννης Σταυρόπουλος και ο Νίκος Τσάδαρης από το πρωί στα μικρόφωνα. Οι αγωνιζόμενοι βρίσκονται στην τελευταία ειδική της ημέρας, την ειδική Μέναλο 2, και ήδη έχουμε δύο προβλήματα για τους πρωτοπόρους. Πρώτα απ' όλα ο Ντάνι Σόρντο στην προσπάθειά του να διατηρηθεί μπροστά από το Σάμι Παγιάρη δεν τα καταφέρνει, καθώς είχε ένα μπροστινό δεξιό κλαταρισμένο λάστιχο, το οποίο το περπατάει αλλά χάνει συνέχεια χρόνο. Αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι ο Έλφιν Εύανς, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στη βαθμολογία οδηγών μετά τους 7 πρώτους αγώνες, είχε λάστιχο στην ίδια ειδική, σταμάτησε, το άλλαξε και τώρα έχει πέσει πολύ πίσω. Πόσο, θα σας πούμε σε λίγο. Γιάννη,
1: αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους, τη 13η, το Μέναλο 2, 15 χιλιόμετρων. Ο Παγιάρη είναι ο ταχύτερος, ακολουθεί ο Σόλμπεργκ 7,7 δευτερόλεπτα διαφορά, τρίτος είναι ο Άρμστρονγκ στα 8,8 και τέταρτος είναι ο Σερβερίδης 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή. Τέσσερα αυτοκίνητα λοιπόν έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους.
0: Παρακολουθούμε τώρα την προσπάθεια του Σόρντο να φτάσει στον τερματισμό της ειδικής Μέναλο 2 με ένα μπροστινό δεξί λάστιχο κομματιασμένο, αλλά παρόλα αυτά ο έμπειρος Ισπανός καταφέρνει και κάνει διαχείριση.
1: Έχουμε όμως το χρόνο, Νίκο, σε διακόπτω. Έχουμε το χρόνο του Σόρντο. Είναι τέταρτος χρόνος, έχει φάει ένα λεπτό από τον Παγιάρη. Και αυτή τη στιγμή ο Παγιάρη είναι μπροστά από το Σόρντο 39,5 δευτερόλεπτα στην γενική κατάταξη.
0: Ένα λεπτό, Γιάννη, είναι πολύ λιγότερο από το να είχε σταματήσει να το αλλάξει. Άρα σωστά σκέφτηκε ο Ισπανός και κάνοντας διαχείριση, πηγαίνοντας με ένα σταθερό ρυθμό, κατάφερε να χάσει το λιγότερο δυνατόν.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή

0: Είχε λάστιχο στην ίδια ειδική, σταμάτησε, το άλλαξε και τώρα έχει πέσει πολύ πίσω. Πόσο θα σας πούμε σε λίγο, Γιάννη.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους, τη 13η, το Μέναλο 2, 15 χιλιόμετρων. Ο Παγιάρη είναι ο ταχύτερος, ακολουθεί ο Σόλμπεργκ 7,7 δευτερόλεπτα διαφορά, τρίτος είναι ο Άρμστρονγκ στα 8,8 και τέταρτος είναι ο Σερβερίδης 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή. Τέσσερα αυτοκίνητα λοιπόν έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους.
0: Παρακολουθούμε τώρα την προσπάθεια του Σόρντο να φτάσει στον τερματισμό της ειδικής με ένα λωδίο, με ένα μπροστινό δεξί λάστιχο κομματιασμένο, αλλά παρόλα αυτά ο έμπειρος Ισπανός καταφέρνει και κάνει διαχείριση.
1: Έχουμε όμως τον χρόνο, ο Νίκος Ιδιακόπτη, έχουμε τον χρόνο του Σόρντο, είναι τέταρτος χρόνος, έχει φάει 1 λεπτό από τον Παγιάρη και αυτή τη στιγμή ο Παγιάρη είναι μπροστά από τον Σόρντο 39,5 δευτερόλεπτα στην γενική κατάταξη.
0: 1 λεπτό, Γιάννη, είναι πολύ λιγότερο από το να είχε σταματήσει να το αλλάξει. Άρα σωστά σκέφτηκε ο Ισπανός και κάνοντας διαχείριση, πηγαίνοντας με ένα σταθερό ρυθμό, κατάφερε να χάσει το λιγότερο δυνατόν.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η 39,5 δευτερόλεπτα είναι διαφορά μεταξύ του Παγιάρη και του Σόρντο και ακολουθεί ο Σόλμπεργκ πολύ πίσω στα 9 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, που σημαίνει λοιπόν ότι δύσκολα σε επόμενες ειδικές διαδρομές ο Σόρντο θα καλύψει διαφορά από τον Παγιάρη, αν και στους αγώνες κυριαρχούν οι ανατροπές. Και αύριο, όπως έχουμε πει, είναι 2 πάρα πολύ δύσκολες ειδικές διαδρομές, επαναλαμβανόμενος, που κατά την άποψή μου μπορεί να κρίνουν και το τελικό αποτέλεσμα στο Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Η σοβαρότερη εξέλιξη όμως, Γιάννη, είναι το κλατάρισμα στον εμπρός δεξιό τροχό του Έλφιν Εβανς, του ανθρώπου που προσπαθεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά, για έκτη χρονιά, να κερδίσει το πρωτάθλημα οδηγών, αλλά δεν φαίνεται να τα καταφέρνει.
1: Είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος για το πρωτάθλημα, έχουμε ακόμα άλλους 6 αγώνες και όλα μπορούν να συμβούν. Θα εξαρτηθεί βέβαια, Νίκο, και ποια θα είναι η βαθμολογία που θα βάλει στις αποσκευές του ο Εβανς φεύγοντας από την Ελλάδα. Διότι έχουμε 3 διαφορετικές βαθμολογίες. Είναι η μία βαθμολογία του αγώνα, η δεύτερη βαθμολογία είναι οι ειδικές διαδρομές της Κυριακής και η τρίτη βαθμολογία είναι η Power Stage. Άρα όλα θα εξαρτηθούν από τους βαθμούς που θα βάλουν στις βαλίτσες τους οι οδηγοί φεύγοντας από την Ελλάδα.
0: Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, μεγάλος ευνοημένος είναι ο Σεμπαστιάν Οζιέ, εάν και εφόσον βέβαια παραμείνει στις 2 πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης.
1: Μπορώ να σου πω κάτι και να μου πεις. Όταν φύγανε λοιπόν τα πληρώματα από το Σεύρις Πάρκ εδώ στη Λαμία, όλοι πήραν 2 ρεζέρβες και ο γάτος Οζιέ πήρε 1. Δηλαδή τέτοια εμπιστοσύνη έχει στο οδήγημά του αυτός ο Μέτρ? Τέτοια εμπιστοσύνη δηλαδή?
0: Στην προηγούμενη σύνδεσή μας είχαμε πει ότι ο ΣΓΕ είναι ιδανικός για τη διαχείριση των ελαστικών. Αυτό φυσικά το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Άρα μπορούσε να κρατηθεί σε έναν αξιοπρεπή ρυθμό, σε ένα πρωταγωνιστικό ρυθμό, χωρίς να ρισκάρει κλατάρισμα. Θα δούμε αν αυτό επιβεβαιωθεί, εφόσον ο ΣΓΕ ολοκληρώσει την ειδική Μέναλο χωρίς απώλειες.
1: Και σε πάει και στην προηγούμενη ειδική διαδρομή, το γυμνό 2, όπου ο Νεβίλ ήταν 7,7 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Οζιέ, σε μια ειδική 15 χιλιόμετρων, που θεωρώ ότι, όπως έχουμε πει, ότι ο Οζιέ είναι μέτρ στη διαχείριση των ελαστικών, μήπως λοιπόν ο ρυθμός ήταν τέτοιος ώστε να επιτεθεί στην τελευταία ειδική διαδρομή και να καλύψει πάλι τη διαφορά και να αγχώσει τον Νεβίλ?
0: Θα φανεί τώρα, πάντως αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο Έλφιν Εβανς έχασε 1,40. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, εξαιτίας βέβαια της αλλαγής του ελαστικού μέσα στην ειδική Μέναλο. 1,40 είναι μεγάλη διαφορά. Νομίζω θα ξαναπεράσει φυσικά μπροστά ο Φουρμό και ενδεχομένως δέστε αποτελέσματα της προηγούμενης ειδικής.
1: Ακόμα δεν έχω χρόνο.
0: Της προηγούμενης ειδικής, να δούμε αν περνάει κι άλλος μπροστά. Ο Φουρμό είναι σίγουρο θα περάσει μπροστά από τον Εβανς.
1: Εγώ θέλω να δω, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η χρόνη μεταξύ των δύο, Νεβίλ και Οζιέ.
0: Ναι, αλλά μέχρι τότε μπορείς να γυρίσεις την προηγούμενη ειδική να δεις τι διαφορές υπάρχουν πίσω από τον Εβανς. Θυμόμαστε ότι ήταν στα 10 δευτερόλεπτα.
1: Θα σου πω τώρα αυτό ακριβώς λοιπόν. Έτσι, τι γίνεται, μπράβο. Να δούμε.
0: Αυτό λοιπόν, είναι ζωντανή μετάδοση, Γιάννη.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν.
0: Εβανς
1: με Φορμό είχαν διαφορά 10 δευτερόλεπτα.
0: Ντάμε, 10,2. Ο επόμενος
1: είναι ο Ντάνι Σόρντο, πολύ μακριά πίσω.
0: Ο οποίος καθυστέρησε ο ένα Σόρντο, λεπτό λόγω του ελαστικού.
1: Ήταν 1 λεπτό και 14, οπότε λοιπόν πάμε στα 2 λεπτά κτλ. Δεν υπάρχει ελπίδα για τον Σόρντο. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει το παιχνίδι μεταξύ Εβανς

0: και φορμό.
1: Άρα πρακτικά ο Evans θα χάσει μία θέση. Με βάση, βγήκε ο χρόνος του Evans, τον έχεις αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη σου. Οπότε λοιπόν, ο Evans θα χάσει μία θέση μόνο.
0: Δεν είναι και πολύ μεγάλη. Ο Evans έχασε σχεδόν 2 λεπτά, 1.50. Και αυτή τη στιγμή η διαφορά Παγιάρη με Evans είναι στα 4,8 δευτερόλεπτα.
1: Μπροστά σου όμως αυτή τη στιγμή, μπροστά σου, ακριβώς μπροστά σου, είναι ο πεντάκης πρωταθλητής ιστορικών οχημάτων στην Ελλάδα, ο Λευτέρης Μανδρούκας.
0: Γεια σας κύριε Μανδρούκα, γεια σας.
1: Ο πλέον πετυχημένος οδηγός ιστορικών αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια, από το 2012 μέχρι σήμερα.
0: Πασφυρίφυρη, δεν ξέρω αν ακούει ο Γιώργος Χατζηρίγας, δεν ξέρω αν ακούει ο Μάριος Αφιλοπάτης, δεν ξέρω αν ακούει.
1: Αυτοί έχουν τρία, έχουν καιρό ακόμα μέχρι να φτάσουν τα πέντε.
0: Δεν ξέρω αν ακούει ο Τάκης Κουτσίκος να μας πει τι συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Ο Τάκης Κουτσίκος δεν έχει κανένα, πίστεψέ με.
0: Δεν έχει κανένα, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά, πώς μπορεί να τα μεταφράσει. Έχουμε λοιπόν τώρα και τον χρόνο του Κατσούτα, ναι, ο οποίος είναι 2,7 δευτερόλεπτα αργότερος από τον Παγιάρη.
1: Και έχει βραχώσει στην τρίτη θέση του βάθρου, από ό,τι φαίνεται.
0: Ακριβώς. Η διαφορά Κατσούτα Παγιάρη είναι πολύ μεγάλη. 2 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Και τώρα περιμένουμε λοιπόν Νεβίλ και Οζιέ. Εντάξει, περιμένουμε και τον Μακέρλιν. Και τον Μακέρλιν και τα λοιπά. Ναι, αλλά το ενδιαφέρον είναι και σε αυτούς τους δύο. Νεβίλ και Οζιέ. Και θέλω να δω τι στρατηγική έχει κάνει αυτός ο γάτος. Ο νούμερο ένα γάτος του WRC, ο Οζιέ, ο οποίος ξεκίνησε με μία ρεζέρβα ενώ όλοι οι άλλοι είχαν δύο. Δηλαδή που σημαίνει 15-17 κιλά περισσότερο βάρος στο αυτοκίνητό τους, έτσι.
1: Έμεσα υπάρχει ενδιαφέρον και για τον χρόνο του Μακέρλιν, γιατί θα κόψει ή θα δώσει βαθμούς στον Evans.
0: Λοιπόν,
1: με ακούσες ή όχι?
0: Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα ο Μακέρλιν. Έτσι, δεν έχει ολοκληρώσει. Αυτή τη στιγμή 7 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του δεύτερου σκέλους, το Menalon 2, 15 χιλιόμετρων. Και πρώτο χρόνο έχει σημειώσει ο Παγιάρη με 2,7 δευτερόλεπτα αργότερο τον Κατσούτα και 7,7 το Σόλμπεργκ.
1: Για να δούμε, εγώ βλέπω τον Φουρμό κινείται σε επίπεδα Παγιάρη.
0: Να σου πω κάτι. Παγιάρη και Evans έχουν διαφορά 4,8 δευτερόλεπτα.
1: Ποιος είναι μπροστά?
0: Ο Παγιάρη. Πιστεύεις ότι μπορεί να πέσουν εντολές?
1: Για
0: δύο ειδικές διαδρομές, αύριο δύο επαναλαμβανόμενες.
1: Άποψή μου είναι, Γιάννη, ότι δεν θα πέσουν εντολές. Η ομάδα της Toyota παραδοσιακά δεν δίνει εντολές. Το έχει αποδείξει πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση.
1: Να συμβεί χάρη του Παγιάρη στον Evans. Αυτό μπορεί να συμβεί.
0: Και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι και τα δύο αυτοκίνητα. Έτσι. Εμείς ναι, βλέπουμε και μιλάμε με τους χρόνους. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι λάστιχα έχει για αύριο ο Evans, σε τι κατάσταση είναι τα λάστιχα που θα έχει αύριο ο Παγιάρη και σε τι κατάσταση είναι τα αυτοκίνητα. Έτσι, εμείς απλώς βλέπουμε και μιλάμε με χρόνους.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η υπέροχη ειδική διαδρομή στο Μέναλο έχει χιλιάδες κόσμου.
0: Αυτό είναι πολύ καλό για το Ακρόπολης. Πάρα πολύ καλό. Και να δώσουμε συγχαρητήρια αν οι άνθρωποι προσέχουν στο μέρος στο οποίο έχουν καθίσει και σαφώς μαζεύουν τα απορρίμματά τους την ώρα που θα φύγουν από την ειδική διαδρομή.
1: Θα δούμε την εικόνα αύριο πώς θα είναι η διαδρομή του Μέναλ.
0: Λοιπόν, αυτό που πρέπει να παρακαλέσουμε. Βλέπεις τίποτα στις οθόνες?
1: Βλέπω το Μακέρλιν. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Μακέρλιν κινείται λοιπόν στους ρυθμούς του Armstrong και του Σόρντο, όχι γρήγορα. Πηγαίνει συντηρητικά, θα έλεγα, τουλάχιστον με βάση τις δυνατότητες που μας έδειξε τις δύο πρώτες μέρες του Ράλι Ακρόπολης. Να δούμε πού θα τερματίσει. Σε λίγο θα έχεις το χρόνο του στην οθόνη σου για να δούμε σε ποια θέση θα τοποθετηθεί και να υποθέσουμε τι πρόκειται να κάνει ο Evans, γιατί τον Κατσούτα δεν τον αγγίζει αυτή τη στιγμή.
0: Να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους τι χρόνο κάνουν τα αυτοκίνητα σε μια διαδρομή 15 χιλιόμετρων.
1: Γιατί όχι.
0: Ο ταχύτερος χρόνος είναι λοιπόν του Παγιάρη, 9 λεπτά, 37 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Μέσος, ας το πούμε, περίπου μέση ωραία ταχύτητα. 93,5 χιλιόμετρα. Μέση ωραία ταχύτητα, 93,5 χιλιόμετρα.
1: Δεν είναι καθόλου αργά για μια ειδική σαν το Μέναλο, η οποία είναι και κλειστή διαδρομή και έχει και αυτό το πλατό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους θεατές, που μειώνει ακόμα περισσότερο τη μέση ωραία ταχύτητα
0: λοιπόν,
1: των αυτοκινήτων.
0: Ο Μακέρλιν ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή το Μέναλο 2, έχει κάνει τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο, 12,7 δευτερόλεπτα αργότερος από τον Παγιάρη, και αυτή τη στιγμή ο Μακέρλιν είναι πίσω από τον Κατσούτα 44,6. Όπως το βλέπεις εδώ πέρα, είναι πίσω από τον Κατσούτα.
1: Άρα είναι τέταρτος γενικής, εάν και εφόσον δεν υπάρξει πρόβλημα στους Νεβίλ και Οζιέ.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Και με ένα 36 πίσω είναι ο Παγιάρη. Μεγάλη διαφορά. Αλλά 4,8 πίσω από τον Παγιάρη είναι ο Evans. Εκεί λοιπόν θα γίνει η μάχη μεταξύ Παγιάρη και Evans και δεν ξέρουμε αν θα δοθούν εντολές, αλλά θεωρώ, θέλω να πιστεύω ότι ο Evans τα 4,8 δευτερόλεπτα μπορεί να καλύψει σε σχέση με τον Παγιάρη, ειδικά στο αυριανό μέρος που οι ειδικές διαδρομές είναι πάρα πολύ δύσκολες και σαφώς ο Evans έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον Παγιάρη.
1: Και βέβαια μάχη η οποία έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται μεταξύ Οζιέ, ο οποίος πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα από τον Παγιάρη που έχει κάνει μέχρι τώρα τον ταχύτερο χρόνο. Στη μέση της ειδικής είναι 2,5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον Παγιάρη και περιμένουμε να δούμε τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις που αφορούν τον Τιερί Νεβίλ. Το Βέλγο που οδηγώντας ένα Hyundai i20 N είναι μέχρι στιγμής πρώτος στη γενική κατάταξη.
0: Ο Νεβίλ, να πούμε, από την αρχή ήταν στην κορυφή του Ecoral Acropolis 2026. Από την αρχή πέρασε μπροστά.
1: Από την αρχή πέρασε μπροστά. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Οζιέ να ψαλιδίζει συνεχώς τη διαφορά και να τον φτάνει σε απόσταση 3,7 δευτερόλεπτα. Αντιδρά ο Νεβίλ στην προηγούμενη δική με μισό δευτερόλεπτο στο χιλιόμετρο. Είναι τρομακτική η διαφορά για αυτό το επίπεδο των οδηγών.
0: Ας κρατήσουμε, κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί τα 7,7 δευτερόλεπτα για μένα κάτι σημαίνει που άρπαξε τόσο ο Οζιέ. Κάτι σημαίνει. Θα δούμε λοιπόν εδώ πώς, τι αποτέλεσμα θα φέρει αυτή η ειδική διαδρομή. Έτσι πιστεύω ότι ο γάτος, ο Μέτρ, κάτι έκανε. Δεν μπορεί να τρώει ξαφνικά 7,7 δευτερόλεπτα. Δεν έχει φάει ο Οζιέ τόσα πολλά. Και αυτή τη στιγμή ακούτε τον ήχο από ένα Toyota Yaris Rally 2. Έτσι είναι, Νίκο. Δεν έχει φάει σε μια ειδική διαδρομή ο Οζιέ τόσα δευτερόλεπτα από τον, από τον Νεβίλ.
1: Και εσύ πιθανολογείς ότι φύλαξε τα λάστιχά του και τώρα θα κάνει αντεπίθεση στην ειδική με ένα άλλο 2.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει αντεπίθεση όχι, αλλά άφησε πολλά ερωτηματικά αυτή η διαφορά.
1: Κυριακή,
0: στην προηγούμενη ειδική των 15 χιλιόμετρων.
1: Κυριακή, κοντή γιορτή, Γιάννη μου. Σε λίγα λεπτά θα ξέρουμε αν αυτό που πιθανολογείς είναι πραγματικότητα ή είναι απλώς μια εφεύρεση, επειδή ξέρουμε ότι είσαι υποκειμενικά διακείμενος ως προς τον Οζιέ.
0: Λοιπόν, και να σου πω ότι ο φορμό ολοκλήρου στην ειδική διαδρομή είναι 2,5 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Παγιάρη. Ο φορμό, ο φίλος ο φορμό.
1: Άρα οι χρόνοι που βλέπουμε του Οζιέ στις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις αφορούν τους χρόνους του φορμό. Δηλαδή ακόμα πιο γρήγορα από αυτούς τους χρόνους του Παγιάρη.
0: Θες να σου πω ποια είναι η διαφορά Κατσούτα φορμό μετά τη 13η ειδική διαδρομή?
1: Βεβαίως.
0: 43,6 δευτερόλεπτα.
1: Είναι τέταρτος λοιπόν, πιθανολογούμε ότι θα είναι ο φορμό μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η μέση ωραία ταχύτητα που έβγαλε ο φορμό στην ειδική διαδρομή Μέναλο των 15 χιλιόμετρων ήταν 93,3 χιλιόμετρα. 93,9.
1: Τώρα μόλις το Rally TV έδειξε την εκκίνηση του Νεβίλ στην ειδική διαδρομή Μέναλο 2, είδα τα λάστιχά του σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά με βάση τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις πριν φτάσουμε στη μέση της ειδικής, ο Οζιέ είναι 3 δευτερόλεπτα μπροστά από το χρόνο του Νεβίλ.
0: Θέλω να σου δώσω όμως μια άλλη πληροφορία που δεν ξέρω πώς θα τη μεταφράσεις. Ξέρεις τι διαφορά έχει στη γενική ο φορμό από τον Μακέρλιν?
1: Όχι.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Σε γενική.
1: Είναι ο Μακέρλι πίσω από το φορμό?
0: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Αυτό είναι κίνητρο για τον Ιρλανδό να επιτεθεί αύριο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει να χάσει και τίποτα.
0: Όχι. Όχι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν είναι. Λοιπόν.
1: Το πράγμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: 9 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή. Έτσι. Που με αυτή την ειδική διαδρομή ολοκληρώνεται το δεύτερο σκέλος του Ecoreal Acropolis 2026 και αυτή τη στιγμή να πούμε όλο και περισσότεροι θεατές εισέρχονται στο Rally Village του Ecoreal Acropolis που είναι εδώ στο Λουτράκι.
1: Εδώ που μπορείτε να δείτε από κοντά τον τρόπο που οι μηχανικοί, κυρίως οι ξένοι μηχανικοί, επισκευάζουν τα αυτοκίνητα και σε μερικές περιπτώσεις τα κάνουν καινούρια μέσα σε 30 μόλις λεπτά.
0: Το πιο σημαντικό όμως είναι να δούνε ότι οι μηχανικοί έχουν συγκεκριμένο ρόλο σε κάθε αυτοκίνητο. Όταν ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει δοθεί από την ομάδα, δεν κάνουν τίποτα άλλο, κάνουν πίσω. Δεν θα δείτε να μιλάνε μεταξύ τους, θα ακούτε μόνο τα εργαλεία, διότι όλα αυτά είναι συντονισμένα πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Ξέρουν από την αρχή τι έχει να κάνει ο καθένας και σε πόσο χρόνο είναι το σημαντικό έχει να κάνει ο καθένας στην εργασία του που το αναλογεί.
1: Εγώ πάλι βλέπω ότι η θεωρία σου όσον αφορά την τακτική του Οζιέ επιβεβαιώνεται.
0: Οπ, εδώ σε έχω χρόνο. Σε έχω χρόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι 6 δευτερόλεπτα ταχύτερος από το φορμό.
1: Από το φορμό. Και πάμε
0: 94,9 ήταν η μέση ωραία ταχύτητα που ανέπτυξε ο ΟΣΓΕ στα 15 χιλιόμετρα της 13ης ειδικής Μέναλο.
1: Βλέπω τώρα το in-car του ΟΣΓΕ, εμφανώς κουρασμένος ο 43χρονος Γάλλος, 9 φορές πρωταθλητής, αλλά και ευχαριστημένος, και θα είναι ακόμα πιο πολύ ευχαριστημένος όταν δει τη διαφορά του από τον Εβίλ να μειώνεται. Πόσο θα δούμε,
0: τι πιστεύεις,
1: σε πολύ λίγο.
0: Τι πιστεύεις να το ρίξουμε έτσι να κάνουμε ένα
1: πιστεύω bet? Πιστεύω ότι η διαφορά, η τελική που θα μπουν σήμερα στο Service Park θα είναι γύρω στα 5 δευτερόλεπτα, το πολύ 6 υπέρ του Νεβίλ.
0: Δηλαδή θα του πάρει γύρω στα 4 με 5 δευτερόλεπτα σε αυτή την ειδική ΟΣΓΕ. 5 κάτι, το ναι. Πιστεύεις, ε?
1: Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
0: Καλό είναι να βάζουμε στοιχήματα έτσι, διότι διατηρούμε στην κορυφή το ενδιαφέρον.
1: Δεν θέλω να βάλω στοιχήματα μαζί σου. Έβαλα αρκετά με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό φέτος. Τάχασες. Δεν θέλω άλλες νίκες. Άλλες νίκες δεν θέλω.
0: Μην αρχίζεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Μην με πληγώνεις. Μην με πληγώνεις. Μη χαίρεσαι εσύ, κύριε Νίκο. Μη χαίρεσαι. Μη χαίρεσαι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπουμε στην οθόνη μας τον Ανδρέας Μίκελσεν, τον άνθρωπο τον Νορβηγό, ο οποίος οδηγώντας ένα Σκόντα Φάμπια RS προηγείται στην κατάταξη του WRC2.
0: Είναι ο πιο έμπειρος οδηγός σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, και μην ξεχνάμε
1: και
0: ότι,
1: σε ηλικία,
0: ότι ανδρώθηκε ο Μίκελσεν μέσα στην ομάδα φαινόμενο, τη Volkswagen, που ηγείται ο Καπίτο, ο οποίος ήρθε από τη Φόρμουλα 1. Έτσι.
1: Μια
0: και
1: μην ξεχνάμε που μονοπόλησε 4 παγκόσμια πρωταθλήματα. Εκεί.
0: Και όπου έτρεχε η Volkswagen με ΟΣΓΕ, Λάτβαλα και Μίκελσεν, δεν υπήρχαν αντίπαλοι. Σωστά.
1: Εξακολουθεί να μεγαλώνει η διαφορά στις ενδιάμεσες μεταξύ Νεβίλ και ΟΣΓΕ. Στα 3,5 δευτερόλεπτα ήταν στη μέση της ειδικής. Και τώρα να
0: ποιος
1: δούμε.
0: Ποιος είναι ταχύτερος?
1: Φυσικά ο ΟΣΓΕ.
0: Και τώρα να
1: δούμε στην τελευταία ενδιάμεση. Ποια είναι η διαφορά? Μέχρι στιγμής στη μέση της ειδικής ο ΟΣΓΕ είχε κλείσει τη διαφορά στα 7,3. Τώρα θα δούμε, λοιπόν, στα 5 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή και έχουμε και δρόμο μέχρι τον τερματισμό. Στα 5 δευτερόλεπτα είναι η διαφορά.
0: Τόσο πολύ κομπιούτερ να ήταν ο ΟΣΓΕ, τόσο πολύ κομπιούτερ.
1: Όχι, επιβεβαιώνεται αυτό που είπες. Έκανε αμυντική τακτική στην ειδική γυμνό για να επιτεθεί με καλύτερα λάστιχα στην ειδική. Μέναλο 2, έχοντας
0: τα είχε ζυγίσει.
1: Και ελαφρύτερο αυτοκίνητο.
0: Τα είχε ζυγίσει. Σου λέει που θα είχε και λιγότερο και ελαφρύτερο, όχι μόνο από τη ρεζέρβα, αλλά και από καύσιμα.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Και τα δύο αυτοκίνητα είναι ελαφρύτερα από καύσιμα. Αλλά μία ρεζέρβα ζυγίζει περίπου 25 κιλά.
0: Πάει τόσο ή 17. Τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι. 15 πλάς.
1: 15 πλάς είναι?
0: Ναι.
1: Ξαρτάται από τη λάστιχα που κουβαλάς μαζί σου.
0: Έχει ζύκιο.
1: Δεν ξέρω λοιπόν αν τα Hankook είναι πιο βαριά από τα Pirelli, πιο ελαφριά. Μπορεί να είναι και στο ίδιο. Λοιπόν,
0: τι βλέπεις, για πες μου.
1: Προχωράμε. 0 τώρα και αυξάνει. 2, 3, 4, 5, 6, 6,7. Έχασε ο Νεβίλ από τον ΟΣΓΕ στην τελευταία ειδική διαδρομή της ημέρας.
0: 6,7 και αυτή τη στιγμή η διαφορά μειώθηκε στα 4,1 δευτερόλεπτα. Πω, δηλαδή τόσο κομπιούτερ, παιδί μου, τόσο κομπιούτερ. Δηλαδή, ό,τι έχασε στην προηγούμενη ειδική διαδρομή, σχεδόν την πήρε τώρα πίσω.
1: Ναι, αλλά μη χαίρεσαι, γιατί αύριο εσύ ο ίδιος είπες ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα του αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Με 4 ειδικές θεόντα μάρι. Είναι χτυπημένο το αυτοκίνητο του Νεβίλ. Γιάννη, το αυτοκίνητο του Νεβίλ είναι χτυπημένο.
0: Πού έχει
1: εμφανώς χτυπημένο μπροστά. Μπροστά, αριστερά κτλ. Δεν ξέρω αν χτύπησε
0: σε πείγμα. Από κανένα άλμα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι εμφανώς χτυπημένο. Άρα είναι λογική η διαφορά. Κρέμονται εξαρτήματα.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μεγάλη διαφορά από ένα χτύπημα στα 6,7 δευτερόλεπτα. Από ένα, άμα είναι πολύ σημαντικό το χτύπημα. Έτσι δεν είναι?
1: Εδώ βλέπω το αυτοκίνητο είναι χτυπημένο. Σε λίγο γύρω στις 9 που θα έρθει
0: τον άγχωσε. Δηλαδή λες τον άγχωσε.
1: Οπωσδήποτε. Όταν σε κυνηγάει ένας 9 φορές πρωταθλητής και αυτός είναι ο ρισελιέ του παγκόσμιου πρωταθλήματος, ο Σεμπαστιάν ΟΣΓΕ, τι περιμένεις? Να μην αγχωθεί.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί η κατάταξη στην τελευταία ειδική διαδρομή του τελευταίου του δεύτερου σκέλους.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Νεβίλ Βιτάγκε στην πρώτη θέση με Hyundai i20 Rally 1, στα 4,1 δευτερόλεπτα πίσω ο ΣΓΕ Λαντέ με το Toyota Yaris Rally 1 και στα 2 λεπτά με 17 δευτερόλεπτα Κατσούτα Τζόνστον με το Toyota Yaris Rally 1. Σημαντικό όμως είναι η διαφορά που έχει ο Κατσούτα με το φορμό, 43,6 δευτερόλεπτα, και ένα δευτερόλεπτο πίσω η McKerlin Tracy στην πέμπτη θέση. Άρα λοιπόν ενδέχεται να έχουμε μια κόντρα για την τέταρτη και πέμπτη θέση μεταξύ φορμό και McKerlin.
1: Δεν θα πεις τίποτα για τον έκτο που προηγείται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα?
0: Για τον έκτο, μισό λεπτό θα σου πω. Λοιπόν, Ο έκτος είναι ο Παγιάρη.
1: Α, δεν είναι ο Evans.
0: Όχι.
1: Είναι πίσω και το...
0: Ακριβώς. Okay. Είναι ο Παγιάρη και πίσω από τον Παγιάρη είναι ο Evans 4,8 δευτερόλεπτα. Ο Evans έχασε δύο θέσεις με το λάστιχο που είχε στην προηγούμενη ειδική διαδρομή.
1: Δηλαδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 7η θέση.
0: Στην 7η θέση είναι ο Evans, 4,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Παγιάρη και μπροστά 34,7 από το Σόρντο.
1: Έλα,
0: δεν κινδυνεύει τόσο πολύ από το Σόρντο.
1: Τι θα κάνει ο Evans αύριο που δεν θα θέλει αφενός να χάσει τους βαθμούς της 7η θέση. Απ' την άλλη μεριά θα θέλει να κερδίσει και όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς από τους 10 επιπλέον που δίνει η Super Sunday, οι ειδικές της Κυριακής και η Power Stage.
0: Λοιπόν, για την αυριανή μέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ ότι οι έμπειροι Σόρντο, Evans, Οζιέ και Νεβίλ θα παίξουν τα χαρτιά. Αυτοί είναι πιο έμπειροι σε αυτές τις δύσκολες ειδικές διαδρομές στις αυρένες, που κατά την άποψή μου είναι οι πιο δύσκολες του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Είναι επαναλαμβανόμενες, είναι η πιο μεγάλη του φετινού Eco Rally Ακρόπολης η Άγιοι Θεόδωροι, μήκους 25,39 χιλιόμετρων και το Λουτράκι 16,61 χιλιόμετρα. Δηλαδή το αυριανό σκέλος έχει 64,55 χιλιόμετρα που αυτά μπορεί να κρίνουν και τον τελικό νικητή.
1: Και ποιος από τις συμμετοχές επίπεδου Rally 1 θα κινηθεί σε ρυθμούς δεν υπάρχει αύριο, Γιάννη?
0: Θεωρώ ότι θα κινηθεί ο Μακέρλιν, θεωρώ. Για
1: Γιάννη
0: να
1: μου, σε έπιασα αδιάβαστο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί ο Όλιβερ Σόλμπερκ.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κινηθεί και ο Μακέρλιν. Γιατί δεν έχει να κερδίσει, να χάσει τίποτα.
1: Ναι, αλλά ο άλλος διεκδικεί παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Σιγά μη δει τι θα κάνει.
1: Τι εννοείς θα κάνει?
0: Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι αύριο ο Σόλμπερκ θα κινηθεί σε αυτές τις ειδικές διαδρομές που δεν έχει την εμπειρία?
1: Χωρίς αύριο.
0: Οκ, okay, θα το δούμε.
1: Αν θες βάζουμε στοίχημα.
0: Θα μιλήσουν τα χρόνια.
1: Θα χάσεις μετά το ποδόσφαιρο, μετά το Final Four, μετά το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Θα χάσεις και εδώ. Πρόσεξε.
0: Λοιπόν, για βλέπεις εκεί τον κύριο που.
1: Θα αποκτήσεις ψυχολογικό
0: που
1: πρόβλημα.
0: Για δεις τον κύριο που γελάει εκεί πέρα και μας κοροϊδεύει.
1: Λοιπόν,
0: βάλαμε στοίχημα.
1: Τι?
0: Τα εσπρέσο.
1: Εγώ λέω ότι ο πιο γρήγορος ρυθμός αύριο θα είναι του Όλιβερ Σόλμπερκ.
0: Πρόσεξε. Στις τέσσερις ειδικές.
1: Μην μου τα αλλάζεις.
0: Τέσσερις ειδικές. Να βάλουμε μέσα και την Power Stage.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο Σόλμπερκ. Εγώ λέω λοιπόν.
1: Ο Νεβίλ έχει σταματήσει. Έχει πρόβλημα. Δεν είναι καλό αυτό. Έχει σταματήσει. Ανοίγει καπό. Το αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί. Προφανώς έχει πρόβλημα στην ψύξη. Γιατί
0: από κάτω είναι τα ψυγεία.
1: Ακριβώς είναι το ψυγείο, είναι το intercooler. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Μα καθόλου καλό.
0: Όχι, εμείς θέλουμε να συνεχίσει ο Νεβίλ, να έρθει γρήγορα εδώ πέρα σε Service Park στο Λουτράκι, να επισκευάσουν οι μηχανικοί το αυτοκίνητο, να το κάνουν καινούργιο το Hyundai i20 Rally 1 και να δούμε αύριο τη μεγάλη μάχη με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Οζιέ, με συνοδηγό
1: Γιάννη, έχω το πλάνο. Έχω το πλάνο.
0: Για δες.
1: Του Νεβίλ. Είναι στο πλατό. Δεν το προχωρήσανε. Είναι στο πλατό.
0: Είχε άλμα.
1: Θεατές. Κάποιο άλμα, κάτι έχει γίνει. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η απόσταση από το τέρμα του Μέναλου μέχρι εδώ είναι πολύ μεγάλη.
0: Από ό,τι είδατε λοιπόν, γλίστρησε στο πρανές και χτύπησε μπροστά αριστερά.
1: Δεν το ξέρω. Εάν υπάρχει πρόβλημα πάντως.
0: Το είδα εγώ, παιδί μου, αφού είμαι κατάσχομος δολοφόνος δημοσιογράφος.
1: Εάν κάποιος το ψιθύρισε. Κάποιος το ψιθύρισε. Λοιπόν, εάν έχει πρόβλημα στην ψήξη ή στην τροφοδοσία, στην ψήξη του λίπανση του κινητήρα, δεν μπορεί να έρθει από το Μέναλ εδώ πέρα. Είναι πολύ μακριά.
0: Είναι μακριά, λες, ε. Κάτσε να δούμε. Θα είναι αμαρτία όμως ο Νεβίλ με αυτή την επίδοση που έκανε να χάσει τη συνέχεια. Έτσι. Να χάσει τη συνέχεια.
1: Εντάξει, και δεν θα είναι καλό και για τον αγώνα. Καλό θα είναι ο αγώνας να φτάσει στην τελική.
0: Ακριβώς.
1: Με έντονο συναγωνισμό για την πρώτη θέση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, να το ανοίξει τόσο πολύ ο δρόμος για τον Οζιέ να κερδίσει το Ακρόπολης, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, διότι στους αγώνες, όπως έχουμε πει, κυριαρχούν οι ανατροπές. Και να θυμίσουμε πριν δύο χρόνια που ο Οζιέ κυνηγούσε τη νίκη και είχε ανατροπή στην τελευταία ειδική διαδρομή, την Power Stage. Ναι. Και τα χάσε όλα.
1: Γιάννη, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι μέχρι να δούμε το φετινό Rally Monte Carlo και τη σκανδαλώδη τύχη του Όλιβερ Σόλμπερκ, ο Οζιέ ήταν ο Γκαστόνεν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Όλα εξελίσσονταν προς όφελός του.
0: Εντάξει, όχι τυχαία όμως. Κορυφαίος οδηγός.
1: Έβαζε και αυτό το χεράκι του. Εντάξει,
0: κορυφαίος οδηγός τώρα. Εντάξει, κορυφαίος
1: οδηγός. Έχεις τον χρόνο του Βίβλου και θέλω να μου πεις αν έκλεισε ακόμα περισσότερο η διαφορά του από τον Αντρέας Μίκελσεν για την πρώτη θέση του WRC2.
0: Θα σα πω όλα τώρα. Λοιπόν, Ανέβηκε η διαφορά, αγόρι μου. Πάτσε πιο πολύ τον Γκάζιο Μίκελσεν. Τα έχουμε πει αυτό. 13,9 είναι η διαφορά πλέον μεταξύ Μίκελσεν και Δίβρης. Γιατί να σου πω κάτι. Είπαμε ότι ο Μίκελσεν είναι ο πιο έμπειρος και ο πιο γρήγορος οδηγός σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, σε αυτή την κατηγορία. 2,5 δευτερόλεπτα ήταν ταχύτερος ο Μίκελσεν από τον Δίβρης σε αυτή την ειδική διαδρομή. Και η διαφορά στο τέλος του δεύτερου σκέλους μεταξύ των δύο εργοστασιακών Σκόντα με τα ίδια χρώματα των ίδιων προδιαγραφών είναι 13,9 δευτερόλεπτα μπροστά ο Μίκελσεν από τον Βίβρης. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Είναι δυνατόν αύριο σε αυτές τις ειδικές διαδρομές ο Μίκελσεν υπό κάπα σίγμα να χάσει από τον Εστονό? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Με βάση την εμπειρία που διαθέτει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει.
0: Βέβαια κυριαρχούν οι ανατροπές. Θα έχουμε αύριο λάστιχα, θεωρώ ότι θα έχουμε κλαταρίσματα αύριο και όλα μπορούν να τραπούν. Αλλά υπό κάπα σίγμα δεν χάνει τη νίκη ο Μίκελσεν αύριο από τον Εστονό.
1: Εγώ βλέπω και τον Αλεχάνδρο Καχών αυτή τη στιγμή στο Μέναλο να πηγαίνει σταθερά για την τρίτη θέση της κατηγορίας WRC2. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Σολάνς και δεν είδαμε και τι ακριβώς συνέβη στην προηγούμενη δική που ακυρώθηκε και ο Σολάνς πήρε χρόνο κατεκτίμησης. Σου είναι εύκολο να δεις τι χρόνο έδωσαν οι αγωνοδίκες στο Σολάνς σε σχέση με το χρόνο που έκανε ο Μίκελσεν και ο Βίβρ.
0: Θα σου το πω γιατί είσαι καλό παιδί.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και εγώ σου εύχομαι ο Παναθηναϊκός του χρόνου να κερδίσει το κύπελο του μπάσκετ.
0: Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν. Ο Μίκελσεν στην προηγούμενη δική διαδρομή.
1: Τι χρόνο έκανε?
0: Όχι, θα σου πω ότι ήταν ο Βίβρης πιο γρήγορος.
1: Ωραία.
0: 10.44.3.
1: Ωραία.
0: Και ο Μίκελσεν ήταν 10.46.2.
1: Και τι χρόνο δώσαν στο Σολάνς που έκανε την ειδική υποκαθεστώς?
0: Θα σου πω τώρα ακριβώς. Να σου πω μισό λεπτό να τα βρούμε εδώ. Σολάνς δώσανε χρόνο 10.45. Δηλαδή μεταξύ Βίβρης και Μίκελσεν δώσανε. Δηλαδή πάλι 10.44.3 έκανε ο Βίβρης, 10.45.2 ο Σολάνς και 10.46.2 ο Μίκελσεν. Δηλαδή είδες, την ανακατέψανε λίγο την τράπουλα.
1: Κατεκτίμηση.
0: Ναι, την ανακατέψανε.
1: Μου λες μετά από αυτό το χρόνο ποια είναι η διαφορά του Σολάνς από τον Καχόν?
0: Να πάμε λοιπόν στην
1: γενική κατάταξη.
0: Στην γενική κατάταξη 13ης ειδικής διαδρομής. Και να σου πω ακριβώς τι γίνεται, εάν έχει ανακληρώσει. Λοιπόν. Ποιον μου είπες?
1: Η διαφορά του Σολάνς από τον Καχόν.
0: Δεν έχει ολοκληρώσει.
1: Ποιος? Έχει το Μέναλο. Στο γυμνό.
0: Α, στο γυμνό. Θα σου πω τώρα αμέσως. Στο γυμνό, θα σου πω τώρα αμέσως. Λοιπόν, η διαφορά λοιπόν είναι.
2: Αποτελέσματα ποιο είναι και δεν κοιτάξαμε καθόλου.
0: Σολάνς είναι 6,4 μπροστά από τον Καχόν.
1: Α, πέρασε μπροστά.
0: Ναι, πέρασε μπροστά. Πέρασε μπροστά. 6,4 δευτερόλεπτα μπροστά.
1: Έχουμε αλλαγή λοιπόν στην τρίτη θέση του WRC2.
0: Και 40,9 είναι πίσω από τον Καχόν ο Κορχόνεν με το Γιώτα Γιάρης Rally 2.
1: Μάλιστα. Οπότε αναζωπηρώνει το ενδιαφέρον για την τρίτη θέση της κατηγορίας.
0: Ναι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η 13η ειδική διαδρομή, η τελευταία του δεύτερου σκέλους στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Λοιπόν, με όλες αυτές τις εξελίξεις και ενώ περιμένουμε τι θα συμβεί κυρίως με τον Εβίλ αλλά και με τους Έλληνες αγωνιζόμενους, θα πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Και πριν πούμε αυτό, θα σου πω τι είπε ο Βίβρης. Δεν είναι εύκολη η μέρα η αυριανή. Άρα σημαίνει ότι δεν θα πατήσει τον γκάζι να περάσει τον Μίκελσεν, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τον περάσει. Δεν μπορεί, υπό κάπα σίγμα πάντα έτσι. Υπό κάπα σίγμα.
1: Γιατί δεν μου λες τι είπε ο Νεβίλ όταν είδε τη διαφορά του από τον Οζιέ και ενδεχομένως το χτύπημα του αυτοκινήτου?
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Δεν έχουμε
0: τώρα
1: δηλώσει του Νεβίλ.
0: Νεβίλ. Ο Νεβίλ δεν είπε ιδιαίτερα κάτι, γιατί όπως βλέπεις εδώ πέρα λοιπόν.
1: It's not a problem, δεν νομίζω. Συνέχεια δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί τι να δηλώσει ο Νεβίλ την ώρα.
1: Εκνευρισμένος προφανώς, δεν έκανε καμία δήλωση.
0: Αλλά η δήλωση είναι αυτή του Εστονού Βίρβης, που λέει δεν είναι εύκολη η μέρα αύριο. Διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο έμπειρος Μίκελσεν έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ο φίλος ο Γάτος, ο Ενιάκης, έκανε κάποια δήλωση στο τελείωμα του Μέναλου 2.
0: Δεν πήρα πολλά ρίσκα, διότι ήταν το θέμα των κλαταρισμένων. Είχα μια πολύ καθαρή οδήγηση. Εντάξει, δεν πίεσα τόσο πολύ. Και αυτά. Λοιπόν,
1: θα σου πω εγώ τα νέα, γιατί τελικά εσύ είσαι δημοσιογράφος, εγώ ξέρω τα νέα. Ο Νεβίλ στο στόπ της ειδικής διαδρομής, έψαχνε και ψάχνει ακόμα ψυχτικό υγρό. Που σημαίνει ότι έχει διαρροή, που σημαίνει ότι το ψυγείο του από το χτύπημα έχει σπάσει.
0: Δεν μπορεί να πάρει αν δεν έχει ο ίδιος υγρό να προσθέσει.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά
0: γιατί βάσει κανονισμό να απαγορεύεται εξωτερική βοήθεια.
1: Μπορεί με ένα μπουκάλι από παρακείμενη πηγή να εξυπηρετηθεί. Αν έχει ένα μπουκάλι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Αν υπάρχει παρακείμενη πηγή. Αλλά δεν μπορεί να πάρει από κάποιον θεατή από κάπου ένα μπουκάλι νερό ή ένα μπετόνι και να προσθέσει υγρό. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί
1: αυτό. Όπως το λες, Γιάννη.
0: Ο είναι πολύ μακρύς, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτοί είναι μεγάλοι γάτοι, είναι επαγγελματίες, ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να κινηθούν, πώς να ελιχθούν, πώς να προχωρήσουν να φέρουν το αυτοκίνητο σε service park.
1: Ο αγώνας είναι μακρύς και κυρίως είναι απροβλεπτός. Πάρουμε λοιπόν στα στούντιο του Λαμία FM και του Break FM για ένα διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε. Έχεις να πεις κάτι?
0: Έχω φυσικά να πω ότι δεν έφτασε μόνο ο κατάσπος και μου έδωσε εμένα πληροφορία. Ήρθε κρυφά και ζούσε και σένα την πληροφορία τι συνέβη με τον Εβίλ, έτσι.
1: Γιατί ο άνθρωπος κρατάει ίσες αποστάσεις.
0: Δεν είναι έτσι το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως μπορούμε να τα πούμε εκτός αέρα, σε παρακαλώ. Επιστρέφουμε στα κεντρικά στούντιο του Break FM και του Λαμία FM και σε λίγο πάλι μαζί σας με τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Εκοράιρα Ακρόπολης 2026. Συνεχίζεται ο ζωντανός μαραθώνιος εδώ από το Service Park στο Λουτράκι. Αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα έρχονται προς το χώρο Service Park για την καθιερωμένη τεχνική υποστήριξη από τους μηχανικούς των ομάδων, ώστε να προετοιμάσουν τα αυτοκίνητά τους να είναι έτοιμα για το αυριανό τρίτο και τελευταίο σκέλος, το πιο δύσκολο ίσως του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026. Νίκο.
1: Συνεχίζεται η ανθρώα προσέλευση του κόσμου στο Service Park, που ξεκίνησε εδώ και περίπου μία ώρα και σιγά σιγά πυκνώνει η κυκλοφορία μπροστά από το στούντιο που έχουμε στήσει στην είσοδο του Rally Village. Ένα στούντιο το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί εχθές το πρωί και θα σταματήσει αύριο το απόγευμα με τον τερματισμό του αγώνα εδώ στο Λουτράκι. Στα μικρόφωνα όλες τις μέρες Γιάννης Σταυρόπουλος, Νίκος Τσάδαρης, και τρεις σταθμοί ταυτόχρονα εκπέμπουν στη συχνότητα 100,8 είναι ο Break FM από, την Κόρινθο, στη συχνότητα 96,2 είναι ο Λαμία FM από τη Λαμία και στη συχνότητα 93,8 είναι ο Αρκαδία FM. Και οι τρεις σταθμοί εκπέμπουν και ιντερνετικά. Γιάννη.
0: Να πούμε, Νίκο, ότι παρά το γεγονός ότι ο Νεβίλ είχε μια ψηλό έξοδο στην τελευταία ειδική διαδρομή όπου χτύπησε το Hyundai i20 Rally 1 στο αριστερό μέρος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται καμιά 20 χιλιόμετρα έξω από το Λουτράκι, έρχεται παρέα μαζί με το Φορμό για να φτάσουν εδώ στο Λουτράκι και να δεχτούν την τεχνική βοήθεια ώστε να φτιάξουν τα αυτοκίνητα και να είναι έτοιμα για την αυριανή μέρα, που είναι η τρίτη του Eco Rally Ακρόπολης και πιο δύσκολη, με δύο επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 64,35 χιλιόμετρων. Δύο πολύ σκληρές ειδικές διαδρομές γεμάτες πέτρα, η Άγιοι Θόδωροι μήκος 25,38 χιλιόμετρων και το Λουτράκι 16,61 χιλιόμετρων, που ενδεχομένως αυτές οι δύο ειδικές διαδρομές να παίξουν και ρυθμιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την τελική έκβαση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα εδώ πέρα με τον Νίκο τον Τζάδαρη, ότι αυτός που θα ορμήξει αύριο να πάρει τους περισσότερους βαθμούς, δηλαδή τους βαθμούς της Power Stage αλλά και των τεσσάρων ειδικών διαδρομών, είναι ο Σόλμπερκ. Αυτό θα το δούμε, θα δούμε δηλαδή πώς θα μιλήσουν αύριο τα χρονόμετρα.
1: Είναι νομοτελειακό αυτό για τον Σόλμπερκ, Γιάννη, γιατί εάν δεν πάρει βαθμούς θα χάσει την κούρσα του τίτλου των οδηγών το 2026.
0: Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος ακόμα για το πρωτάθλημα, διότι απομένουν άλλοι 6 αγώνες.
1: 6 αγώνες, Γιάννη, όταν έχουν γίνει 8, δεν είναι πολύ.
0: Και μεγάλη. Είναι επιρρεπής στις εξόδους και στις εγκαταλείψεις, έτσι.
1: Ναι, αλλά...
0: με εξαίρεση τον πρώτο αγώνα, το Μόντε Κάρλο, που όπως είπες και εσύ, είχε μεγάλο άγιο μετά από τις εξόδους που είχε να τερματίσει και να γράψει την ιστορία. Έτσι δεν είναι.
1: Έχει άλλη επιλογή εκτός από το να πάει αύριο τάπα που λέμε στην αγωνιστική αργό?
0: Όχι, επειδή όμως οι ειδικές διαδρομές είναι πάρα πολύ σκληρές και δύσκολες, θεωρώ ότι δεν έχει την εμπειρία να πάει στον αέρα ο Σόλμπερκ. Βέβαια, όπως είπαμε, θα μιλήσουν αύριο τα χιλιόμετρα και έχουν βάλει και στοίχημα, ε?
1: Εννοείται, έχουμε βάλει στοίχημα.
0: Να πούμε λοιπόν ότι θα παιχτεί αύριο η νίκη θεωρητικά μεταξύ Νεβίλ και Οζιέ, που τους χωρίζουν 4,1 δευτερόλεπτα, και θα παιχτεί και τέταρτη θέση, καθώς ο Φορμό με τον Μακερλίαν έχουν διαφορά 1 δευτερόλεπτο. Νίκο.
1: Στην γενική κατάταξη θυμίζουμε προηγούνται οι Βέλγοι Νεβίλ Βίταγκε, Hyundai i20N, ακολουθούν οι Γάλλοι Οζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρις GR σε απόσταση μόλις 4,1 δευτερολέπτων. Στην τρίτη γενικής έχουν ανέβει ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα με τον Ιρλανδό Άρον Τζόνστον με ένα ακόμα Γιάρις GR, μακριά από τους δύο πρώτους, 2.17 συγκεκριμένα, 2 λεπτά και 17 δεύτερα απέχει ο Κατσούτα από τον Νεβίλ. Ενώ στην τέταρτη θέση έχουμε ένα ακόμα Hyundai, αυτό των Γάλλων Φουρμό Κόρια, σε αρκετή απόσταση, μεγάλη απόσταση θα έλεγα εγώ από τον Κατσούτα, είναι 43 δευτερόλεπτα και κάτι, μια απόσταση που είναι μεν μεγάλη, αλλά αν συμβεί λάστιχο κάτι πολύ πιθανό στις αυριανές ειδικές διαδρομές, αποδεικνύεται μικρή. Στην πέμπτη θέση έχουμε έκπληξη. Είναι η Ιρλανδή Μακερλίαν Τρέισι με Ford Puma Rally, στην καλύτερη επίδοση του Puma στους φετινούς αγώνες. Ακολουθούν μόλις 1 δευτερόλεπτο απόσταση από τον Φουρμό. Και στην έκτη θέση της γενικής, Σάμι Πάγιαρη Μάρκο Σαλμίνεν από τη Φιλανδία, ένα ακόμα από τα 5 το Γιώτα Γιάρης GR.
0: Και εδώ θα γίνει όμως μια μάχη για την έκτη θέση, καθώς πίσω από τον Παγιάρη ακολουθούν οι Evans Martin με 4,8 δευτερόλεπτα.
1: Οι Evans Martin που είδαν να χάνουν πολύτιμους βαθμούς καθώς έπεσαν δύο θέσεις πίσω εξαιτίας ενός ελαστικού που είχαν στην τελευταία ειδική και αναγκάστηκαν να σταματήσουν για να το αλλάξουν. Ελαστικό σκασμένο είχαν και οι Ισπανοί Ντάνι Σόρντο, Καντίτο Καρέρα με το Hyundai i20, αλλά κινήθηκαν πονηρά, διαχειρίστηκαν σωστά το σκασμένο λάστιχο, δεν σταμάτησαν να το αλλάξουν και έχασαν μόνο ένα λεπτό την ώρα που ο Evans με τον Μάρτιν έχασαν 1.50.
0: Και στις επόμενες δύο θέσεις ακολουθούν οι πρώτοι στο WRC2, η Mikkelsen Listerud με Skoda Fabia RS Rally 2 και 13,9 δευτερόλεπτα πίσω η Vivris Vilo με το ίδιο αυτοκίνητο στην ίδια ομάδα.
1: Και εδώ υπάρχει μια αγωνία, Γιάννη, γιατί σου θυμίζω ότι και οι δύο πρωταγωνιστές της κατηγορίας WRC2 σήμερα κινήθηκαν σε ρυθμούς πολύ κοντινούς, με το Vivri σιγά σιγά να ροκανίζει τη διαφορά από το Mikkelsen. Κάποια στιγμή αντέδρασε ο Mikkelsen, μεγάλωσε λίγο η διαφορά, αλλά 14 δευτερόλεπτα δεν είναι τίποτα στις ειδικές νταμάρι που ακολουθούν αύριο, τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Ναι, αλλά ο Vivri δήλωσε, τελειώνοντας τη 13η ειδική διαδρομή, την τελευταία δηλαδή της σημερινής ημέρας, ότι αύριο είναι μια δύσκολη ημέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να κυνηγήσει τον έμπειρο Mikkelsen.
1: Γλώσσες, Γιάννη.

0: Θα σε διακόψω να σου πάω σε ένα άλλο σκηνικό για να δεις για ποιο λόγο ο Τακαμότο Κατσούτα είναι ο πλέον δημοφιλής τόσο όσον αφορά τους θεατές, όσο όσον αφορά και την τάξη των οδηγών αγώνων, των συναγωνιστών του. Η δήλωση του Κατσούτα τελειώνοντας το Μέναλο είναι ότι ειλικρινά λυπάμαι για τον Έλφιν Εύανς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή λυπάται για το λάστιχο που αναγκάστηκε να αλλάξει ο Εύανς, πέφτοντας πίσω στην κατάταξη, κάτι που δίνει στον Κατσούτα περισσότερους βαθμούς. Μειώνει τη διαφορά του από τον Εύανς.
1: Γιατί ο Εύανς με το λάστιχο που είχε έχασε δύο θέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δύο θέσεις και ενδεχομένως ανάλογους βαθμούς. Θα δούμε αύριο το βράδυ, το μεσημέρι, πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Αλλά να θυμίσουμε ότι
0: όταν μετά την έξαψη της ειδικής που έχεις μετά από 15 χιλιόμετρα στο όριο, να λες η πρώτη σου δήλωση να είναι ειλικρινά λυπάμαι για τον αντίπαλό μου, για αυτόν που διεκδικεί από μένα το ετήσιο έπαθλο, καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται μεγαλείο ψυχής.
1: Έχουμε πει, ότι ο Κατσούτα είναι πάρα πολύ συμπαθής. Τον έχουμε γνωρίσει στη Λαμία στις προηγούμενες εκδόσεις του Echo Rally Ακρόπολης. Θυμάσαι πόσο χαμογελαστός ήταν, με το χαμόγελο στα χείλη, πολύ ευγενικός. Ό,τι δύσκολες ερωτήσεις του κάναμε, απάντησε πάντα με το χαμόγελο. Και είναι, όπως είπες, ένας διαφορετικός τόνος στο δύσκολο πάνελ του WRC 2026.
0: Πάμε λοιπόν μια επανάληψη των αυριανών ειδικών. Μίλες χιλιόμετρα, απόσταση δεν λέει τίποτα. Πες σε παρακαλώ τι ώρα ξεκινάει ο αγώνας, τι ώρα είναι η πρώτη ειδική, τι ώρα είναι οι επόμενες τρεις ειδικές, ποια είναι η περιειδική και τι ώρα θα περιμένουμε τα αυτοκίνητα στον τερματισμό εδώ στο Λουτράκι.
1: Εγώ θα πω λοιπόν και τα χιλιόμετρα, διότι πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, η πρώτη ειδική διαδρομή είναι η Άγιοι Θεόδωροι, 25,39 χιλιόμετρα, και το πρώτο αυτοκίνητο εισέρχεται στις 8:28.
0: Είναι η μεγαλύτερη ειδική του αγώνα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και γίνεται δύο φορές.
1: Δύο φορές.
0: Αυτή
1: θεωρώ ότι είναι και η πιο δύσκολη. Η δεύτερη ειδική διαδρομή είναι το Λουτράκι, 16,61 χιλιόμετρα, στις 9:35 να ξεκινάει το πρώτο αυτοκίνητο, και μετά από αυτό έχουμε 30 λεπτά σέρβις στο Λουτράκι. Ανεφοδιασμός, νέα λάστιχα, επεμβάσεις από τους τεχνικούς κτλ. Για να πάμε λοιπόν στο δεύτερο σκέλος της τρίτης ημέρας, όπου έχουμε τους Αγίους Θεοδόρους νούμερο 2, 25,39 χιλιόμετρα στις 12. Μετά έχουμε την ειδική διαδρομή, την Power Stage Λουτράκι, 16,61 χιλιόμετρα στις 14:15, όπου θεωρητικά εκεί θα ακολουθήσει και το βάθρο με τους νικητές της φετινής έκδοσης του Echo Rally Ακρόπολης 2026.
0: Ενώ το μήκος το επαναλαμβάνεις για να το εμπεδώσουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς, για να δούμε δηλαδή πόσο δύσκολο είναι το αυριανό σκέλος που περιλαμβάνει δύο ειδικές διαδρομές επαναλαμβανόμενες συνολικού μήκους 64,55 χιλιόμετρων.
0: Λοιπόν, τι πιθανολογείς? Θέλω τις προβλέψεις σου.
1: Πιθανολογώ.
0: Όσον αφορά την πρώτη θέση.
1: Οσγέ. Θεωρώ ότι έχει κάπως όπτιο. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για επαγγελματίες, έτσι. Θεωρώ ότι το όποιο πρόβλημα που έχει, που προέκυψε από την τελευταία ειδική διαδρομή με τον Εβίλ, οι τεχνικοί θα το επιδιορθώσουν 100%. Σαφώς θεωρώ ότι θα έχει κάποιο άγχος ο Νεβίλ. Είναι και επαγγελματίες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουν ψυχή και καρδιά και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ρομπότ. Έτσι και τα συναισθήματα παίζουν τον πρώτο ρόλο. Μπορεί να είναι λοιπόν επαγγελματίας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Σγιέ με τα 4,1 δευτερόλεπτα έχει αγχώσει πάρα πολύ τον Νεβίλ, και θεωρώ ότι ο Σγιέ με το Λαντέ θα κάνουν τη δεύτερη νίκη στο Echo Rally Ακρόπολης, που με 9 παγκόσμια πρωταθλήματα ο Σγιέ έχει κερδίσει μόνο μία φορά, με Citroën και με συνοδηγό τον Ικερασιά, ο οποίος έχει κρεμάσει τις σημειώσεις, τα κράνους και τη φόρμα του. Νίκο.
0: Όσον αφορά τον Μάκελιν, πιστεύεις ότι θα καταφέρει να περάσει μπροστά από το φουρνό, καθώς απέχει μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω του?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Νομίζω πως όχι. Όμως θεωρώ ότι ο Εύανς με τα 4,8 δευτερόλεπτα μπορεί να περάσει τον Μπαγιάρη.
0: Αυτό εγώ το θεωρώ σίγουρο, και επίσης ενδεχομένως να γίνει και μια φιλική εξυπηρέτηση, δεδομένου ότι η Toyota δεν δίνει εντολές, αλλά φαντάζομαι ότι ο νεαρός Μπαγιάρη, από σεβασμό και μόνο για τον Εύανς, θα αφήσει ενδεχομένως λίγο τον γκάζι.
1: Θα το δούμε αυτούς τους χρόνους. Όπως δεν πιστεύω ότι ο Βίβρης, ο Εστονός, δεν πρόκειται να περάσει τον Μίκελσεν στην κορυφή του WRC2, που τρέχουν με ίδια αυτοκίνητα, με ίδιους χρωματισμούς, κάτω από την ίδια σκέπη.
0: Είναι καθαρά θέμα εμπειρίας, έχεις δίκιο. Να πούμε ότι τα ελληνικά πληρώματα συνεχίζουν, βρίσκονται μέσα στην ειδική του Μέναλου 2. Προηγείται μέχρι στιγμής ο Πλάγος, ακολουθεί ο Καρανικόλας και οι δύο οδηγούν αυτοκίνητα WRC2. Ο Πλάγος οδηγεί ένα Σκόντα Φάμπια.
1: Πλάγος Κουζιώνης, Κουζιώνης Καγραβάς.
0: Σωστά.
1: Και Φλάντι στο πρώτο του Ακρόπολης με συνοδηγό τον Αϊθαλή Κώστα Στεφανή στο 31ο ράλι Ακρόπολης.
0: Ο Φλάντι και ο Στεφανής οδηγούν αυτοκίνητο ράλι 3.
1: Ford Fiesta.
0: Εντάξει.
1: Ford Fiesta.
0: Οι άλλοι δύο οδηγούν αυτοκίνητα WRC2. Επαναλαμβάνω.
1: Ράλι 2.
0: Πιο δυνατά.
1: Ράλι 2.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε την ζωντανή μαραθώνια μετάδοση του δεύτερου σκέλους του ECO Rally Ακρόπολης 2026.
0: Θα επανέλθουμε αύριο το πρωί στις 8.30, όπου και ξεκινά η πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, η Άγιοι Θεόδωροι 1. Τα λέω καλά?
1: Καλά, η μεγαλύτερη του φετινού ECO Rally Ακρόπολης και κατά μία άποψη η πιο δύσκολη.
0: Ωραία, λοιπόν, να αφήσουμε τους ακροατές μας να ξεκουραστούν, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή εδώ είναι μια ζωντανή μετάδοση από το Service Park του Rally Ακρόπολης 2026. Είναι ένας αγώνας που διοργανώνει η Motorsport Greece, ένας φορέας ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Αθλητισμού και συγκεκριμένα από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Ένας φορέας που έχει σύμβαση με τον προμότερ του WRC και για το 2027, ενώ από εβδομάδα σε εβδομάδα αναμένουμε το μέλλον. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια ανανέωση της παραμονής του Ράλι Ακρόπολης στο παγκόσμιο καλεντάρι για 3 ακόμα χρόνια, δηλαδή 2028 έως και 2030.
1: Όπως περιμένουμε και τη νέα εταιρεία του Promoter, που όπως έχουμε πει πίσω από εκεί θα ηγείται ο Ερίκ Μπουγέ, που ήταν αγωνιστικός διευθυντής της McLaren Formula 1 Team.
0: Και μέχρι τότε εσείς μένετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Λαμία FM 96,2, του Break FM 100,8 και του Αρκαδία FM 93,8. Και οι τρεις σταθμοί, εκτός από τα Ερτζιανά, εκπέμπουν και ιντερνετικά.
1: Να είστε καλά λοιπόν, καλό βράδυ και προσοχή στους δρόμους. Γεια και χαρά!

Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. The number you have dialed is not available.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.
3: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι. Ποσειδώνος 2. Ώρα...

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι μία. Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσει το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Πάλι τη νύχτα μου στο δρόμο σου θα ρίξω. Στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός.

πώς να σ' αγγίξω, πώς. Φοβάμαι τόσο φως, φοβάμαι τέτοια αγάπη. Θεέ μου, τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω.

0: Δύο και μισή. Η νύχτα ηρεμή, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.